0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Σκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις συμβάλλουν...

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έκρηξη ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκυρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αναλυτικά στο real.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλιο. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Να συνεχίσουμε γρήγορα την κουβέντα μας με τον κύριο Νικολακέα. Και υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την, για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα, που ουσιαστικά βοηθά τους δανειολήπτες. Αλλά έχουμε πολλές απορίες, κύριε Νικολακέα.
1: Καταρχάς να πούμε τι περιλαμβάνει, ποιοι είναι ωφελούμενοι και ποιοι μένουν εκτός.
2: Βεβαίως. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι τους καταλαμβάνει η ρύθμιση, ενώ δεν τους καταλαμβάνει. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Όσοι έχουν νόμο καρτέλι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν εξοδικαστικό μηχανισμό, όσοι έχουν νόμο 4605 του 2019, όσοι έχουν απλά ρυθμισμένη την οφειλή τους με την τράπεζα ή το φαντ, όπως προηγούμενος οφείλος, δεν καταλαμβάνονται. Η ρύθμιση αφορά μόνο τους δανειολήπτες που έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, του νόμου
0: 38/2010. Εξηγήστε μας το ενεργή. Δηλαδή, εγώ είμαι δανειολήπτης. Ένα λεπτάκι για να το κάνουμε λίγο και πιο, πιο λιανά. Είμαι δανειολήπτης. Έχω μπει στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχει ρύθμιση εξοδικαστικού χαρακτήρα.
2: Μάλιστα.
0: Για χ ψι ωμέγα λόγους τη ρύθμιση αυτή την χάνω. Δηλαδή, 2, 3, 4 μήνες δεν την πληρώνω τη ρύθμιση αυτή.
2: Μάλιστα.
0: Θα μπορέσω, θα ευεργετηθώ από αυτή την τροπολογία, από την γνωμοδότηση της ολομέλειας του Άριου Πάγου.
2: Λοιπόν, αυτοί που έχουν εκπέσει, γιατί δεν πληρώνουν 3-4 δόσεις,
0: ναι,
2: και έχουν εκπέσει, όπως λέμε, δηλαδή έχουν χάσει τη δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η συμβουλή μας είναι να πάνε να κάνουν αίτηση ανατροπής της έκπτωσης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους χάσανε τις 3-4 καταβολές, και εκεί θα κριθεί δικαστικά αν όντως ορθά εξέπεσαν ή όχι.
0: Αλλά όταν λοιπόν φτάσουν στο δικαστήριο και πάρουν την απόφαση στα χέρια τους ότι ναι, πηγαίνετε σε μία δεύτερη εξοδικαστική ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή θα γίνει με βάση το προηγούμενο καθεστώς ή το νέο καθεστώς.
2: Το νέο καθεστώς, δεν το συζητάμε. Η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπως είχαμε πει, δεν είναι νόμος. Έτσι. Γι' αυτό και άφηνε ακάλυπτους όσους δεν είχαν προσφύγει δικαστικά.
0: Μάλιστα.
2: Έλεγε ότι από εδώ και πέρα, παιδιά, θα υπολογίζετε τη δόση σας με τον τόκο, να υπολογίζετε πάνω στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Αυτό, τρόπος υπολογισμού του τόκου ήταν. Αλλά αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί οι πιο πολλοί δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις δόσεις τους με την αύξηση των επιτοκίων. Είχαν φτάσει άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια δόση με βάση τη δικαστική τους απόφαση του νόμου Κατσέλη της τάξης των 500 ευρώ για οφειλή περίπου 100.000 ευρώ, έτσι, και φτάνανε και δίνανε 7 και 8 εκατοστάρικα το μήνα. Επομένως, αυτά τα 300 ευρώ παραπάνω τους ανέτρεπε τον μηνιαίο προϋπολογισμό του νοικοκυριού τους και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Επίσης, να πούμε το άλλο τώρα, ότι έχει τακτοποιήσει η κυβέρνηση νομοθετικά και το θέμα του τι γίνεται με τους καλοπληρωτές. Γιατί πολλοί από αυτούς που έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη πληρώνουν ανελιπώς και με αγωνία κάθε μήνα τη δόση τους. Αυτή έρχεται η νομοθετική παρέμβαση πια, η οποία επικυρώνει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και τους δίνει και αναδρομικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν για 30 μήνες έχουν πληρώσει 500 ευρώ παραπάνω σε τόκους, 1000 ευρώ παραπάνω σε τόκους, όποιο ποσό παραπάνω έχουν πληρώσει σε τόκους, για όλο αυτό το διάστημα θα αφαιρεθεί από την οφειλή τους.
1: Αυτό πάλι αφορά τις ενεργές ρυθμίσεις.
2: Ναι, αφορά μόνο νόμο Κατσέλη η ρύθμιση. Μόνο νόμο Κατσέλη, το ξανατονίζω, και μόνο όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση. Δηλαδή, όπως είπαμε, δεν έχουν εκπέσει από αυτήν, γιατί αφήσανε, ξέρω εγώ, μήνες απλήρωτους ή χρόνια ατελείωτα τις δόσεις απλήρωτες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις?
2: Γιατί, κοιτάξτε, από εκεί και πέρα έχουμε πολλές ταχύτητες ρυθμίσεων των οφειλών. Μία άλλη, ας πούμε, είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Για τον νόμο Κατσέλη, λέω εγώ.
2: Όχι, αυτές είναι πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη και άλλοι έχουν εκπέσει, όπως είπαμε προηγουμένως με τον Σπύρο, και πρέπει να κάνουν δικαστικά μία μάχη για να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν πληρώναν τη δόση τους, και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο δικαστής. Άλλοι έχουν χάσει κάποιες δόσεις, έτσι, μόνο κάποιες δόσεις, δεν έχουν εκπέσει, και απλά πρέπει τώρα να γίνει επαναυπολογισμός του ποσού το οποίο οφείλουν. Έχω περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πληρώναν κανονικά το κεφάλαιο το οποίο αναγράφεται στη δικαστική απόφαση, παραδείγματος χάρη 500 ευρώ, αλλά δεν μπορούσαν να πληρώνουν τα 300 ευρώ του τόκου που σας έδωσα στο παράδειγμα. Αποτέλεσμα, μετά από ξέρω εγώ, 50 μήνες απλήρωτους τόκους, 3-5-15, χρωστάνε ένα σημαντικό ποσό τόκων στο φαν. Το φαν τους ενοχλεί, τους λέει ελάτε εδώ πληρώστε τους τόκους, ελάτε εδώ πληρώστε τους τόκους. Από τη στιγμή που δεν τους πληρώνανε, αυτοί μπορεί να κηρυχθούν και έκτοτε ακόμα.
1: Ναι.
2: Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα τους ανοίγει και ένα παράθυρο να πούνε στο φαν, ελάτε εδώ, εγώ δεν πήρωνα τους τόκους γιατί δεν μπορούσα, ένα ο καινούργιος νόμος λέει αυτά και αυτά, εγώ θέλω να υπολογίσετε ξανά την οφειλή μου και να μπω σε μια κανονικότητα πάλι.
1: Μάλιστα. Η απόφαση...
2: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που πληρώνουν, έτσι, για να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, βέβαια,
2: είναι
1: προφανώς.
2: Περίπου 100.000 δανειολήπτες αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στο νόμο Γκατζέλη, ίσως και παραπάνω, γιατί μιλάμε για νοικοκυριά, έτσι. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για νοικοκυριά, είναι περίπου 100.000 δανειολήπτες αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στο νόμο Γκατζέλη, ίσως και παραπάνω, γιατί μιλάμε για νοικοκυριά, έτσι. Λοιπόν, αν

0: επικοινωνία και δεν είχαν σαφή εικόνα του πόσο είναι ο τόκος. Μέχρι και εξώδικα έχουμε στείλει για να, μας στείλουν ενημερωτικά το πόσο είναι η σωστή δόση για να την πληρώνουμε. Επίσης, τα φαντ δεν υπολογίζαν ποτέ σωστά τους τόκους. Αυτό θέλω να σας το πω, να το ξέρετε. Δεν υπολογίζαν τους τόκους σωστά. Η απόφαση, όταν λέει 500 ευρώ κεφάλαιο, εννοεί ότι κάθε μήνα ο Σπύρος και η Στεφανία θα δίνουν 500 ευρώ κεφάλαιο. Αντί αυτού, λοιπόν, υπολογίζαν τελείως τραπεζικά το ποσό το οποίο τους είχε βγάλει η δικαστική απόφαση να πληρώσουν και σπάγανε τον τόκο και το κεφάλαιο σε όλες τις δόσεις, με αποτέλεσμα να μην πήγες 500 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα κεφάλαιο. Δηλαδή, στο μειώνα και το κεφάλαιο που πρέπει να πληρώνεις.
1: Εδώ τώρα θίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Νικολακέα, που κατά το παρελθόν το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και στον αέρα, διότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας γενικότερος έλεγχος. Η τράπεζα δηλαδή να ελέγχεται για αυτά τα οποία σας δίνει ως στοιχεία που χρωστάει ο πελάτης, ο δανειολήπτης.
0: Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι. Αυτή η νομοθετική παρέμβαση σήμερα είναι τεράστια ανάσα, γιατί τους μειώνει πρώτα απ' όλα τι πληρώνουν κάθε μήνα. Δεν θα σταματάει λοιπόν να πληρώνει αυτούς που πληρώνουν 800 ευρώ με τον τόκο και πληρώνει μόνο το 500 άρικο. Ένα μικρό, να πούμε ότι υπάρχει τόκος σε αυτό το 500-άρικο, αλλά είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή, αν το επιτόκιο είναι 3%, θα υπολογίζεται στο 500-άρικο, οπότε 3-5-15 θα δίνει, αντί για 500, θα δίνει 515 ευρώ. Είναι αμεληταία όμως η διαφορά, έτσι, δηλαδή είναι σχεδόν άτοκη.
1: Θα βοηθήσει αυτή η γνωμοδότηση και αυτή η τροπολογία, κύριε Νικολακέα, για να μην δημιουργηθούν και νέα κόκκινα δάνεια.
2: Α, αυτό είναι σωστό.
0: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, Σπύρο μου. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δήλωναν αδυναμία να πληρώνουν τους τόκους. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο θα δημιουργεί το σίγουρα νέα γενιά κοκκινοδανείων, και το χειρότερο θα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι αργά ή γρήγορα θα βρισκόντουσαν έξω από την κύρια κατοικία τους. Γιατί όταν χάνεις τον νόμο Κατσέλη, επί της ουσίας τώρα όλες οι ρυθμίσεις είναι για την προστασία της κύριας κατοικίας, παιδιά. Αυτό είναι. Μες. Ο νόμος Κατσέλη δεν ρύθμιζε απλά χρέη. Προστάτευε την κύρια κατοικία του Έλληνα πολίτη τη δύσκολη δεκαετία 10-20 της κρίσης. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα χάνανε τα σπίτια τους, γιατί πολύ απλά δεν θα μπορούσαν να πληρώνουν τους υπέρογκους τόκους που είχαν συσσωρευτεί με τις αυξήσεις της ανεπάλληλες των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ήρθε ο Άριος Πάγος και σωστά στάθηκε και είπε: το σκεπτικό του Άριου Πάγου, ξέρετε τι είναι. Το σκεπτικό του Άριου Πάγου είναι ότι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν είναι μια κατηγορία δανειοληπτών γενική και αόριστη, είναι μια κατηγορία δανειοληπτών από πιο ευαίσθητες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες χρήζουν προστασία κυρίως και στην κύρια κατοικία τους. Και επίσης το σκεπτικό τους είναι, και αυτό θέλω να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές μας, ότι πάβει να συνδέεται ο δανειολήπτης συμβατικά με την τράπεζα. Σταματάει αυτή η σχέση, καταργείται και αλλάζει και γίνεται μια δικαστική ρύθμιση. Έτσι, εδώ λοιπόν έχουμε μια δικαστική ρύθμιση που ο ίδιος ο δικαστής ορίζει το πώς θα υπολογίζεται ο τόκος και το πώς θα υπολογίζεται το ποσό το οποίο απομένει για να αποπληρωθεί όποιος έχει υποθήκη πάνω στο ακίνητο.
1: Κύριε Νικολακέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Ασφαλώς. Για να δούμε πώς μετά την τροπολογία, με το που θα γίνει και νόμος, να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Γιατί το παρακολουθείτε εσείς πάρα πολύ στενά λόγω της δουλειάς σας.
0: Είναι τεράστια ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά και ήταν πολύ αναγκαία αυτή την παρέμβαση.
2: Ωραία,
1: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα.

0: Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
1: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερντινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ο Πούθος σήμερα το πρωί θα πάει στον Πουτουδού.
12: Α, αλήθεια.
11: Ναι.
12: Α, ωραία.
11: Ο Πρωθυπουργός της χώρας θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως κάνει κάθε μήνα. Οπότε θα φύγει από την Ηρειοδοτικού 19 να πάει στο 21 που είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, για να.
12: Στις 11.
11: Στις 11.
12: Πουθού Πουτουδού.
11: Ναι, Πουθού Πουτουδού. Και περιμένω και τούτου. Τούτου Ε είναι ο Τράπεζα της Ελλάδος.
12: Ωραία.
11: Γενικότερα.
12: Φροντιστήριο κάνεις.
11: Όχι ρε παιδί μου, δεν. Γενικότερα μου ήρθε ένα σκεπτικό στο μυαλό.
12: Εντάξει.
11: Αλλά λοιπόν, έχεις κάτι να πεις.
12: Βεβαίως, γιατί κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο λάβες.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
11: Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, πρέπει να σου πω Στεφανία, να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ, είμαι σίγουρος. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Και θα κάνουμε προσπάθεια για να συνδεθούμε με EU.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Θα κάνουμε προσπάθεια. Εσύ, ναι. Είχαμε αφήσει στη μέση. Δεν είχαμε για την. Πήγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγαμε για τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες. Έκανα στο σχόλιο βεβαίως ότι είναι τσιόδη.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει μάνα μου να διαβάσει τα ονόματα. Δεν έχουμε πάρα πολύ λίγα λεπτά.
1: Ολίγο. Δεν διάβαζα όλα τα ονόματα. Σε μετακαλώ.
0: Εντάξει, γιατί είναι.
1: Όλοι είπε, έκανε στο σχόλιο ότι είναι ένα ευέλικτο σχήμα. Συγγνώμη.
0: Σε παρκάρει.
1: Τι να κάνω, ευέλικτο σχήμα, λίγο μελές.
0: Αυτό είναι το σωστό. Δεν έχει παρκτρόνικ.
1: Ναι. Πολλά ονόματα. Το με άρχες. Έχει αρκετά πρόσωπα από την διακυβέρνηση του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και...
0: Τσίπρας εκεί, Τσίπρας εδώ, Τσίπρας παραπέρα. Ναι.
1: Έχει και τεχνοκράτες, έχει και νέα στελέχη. Έχουμε και...
0: Έχει και παλιά στελέχη.
1: Έχει και παλιά στελέχη. Εντάξει. Κοίτα, νομίζω ότι πέρα από τα στελέχη βεβαίως, το θέμα είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να δούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ενώ συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς. Γιατί αν δεν σιγά σιγά ξέρεις, αν δεν δεις και συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς, επειδή ο Τσίπρας έχει και να ξέρει, τον ακολουθεί και ένα όνομα με αφορμή το 2015. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν λίγο συγκεκριμένες προτάσεις στα οικονομικά, επειδή ακούω διάφορα. Αλλιώς νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν σιγά σιγά συγκεκριμένες προτάσεις, αυτά τα, έτσι, τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, τα αρκετά υψηλά. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά υψηλά σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία έχει όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εντάξει, για τόσο λίγο χρονικό διάστημα που είναι το νέο κόμμα, είναι αρκετά υψηλά ποσοστά κατά τη δική μου άποψη. Αλλά δεν υπάρχουν σιγά σιγά, κατά τη γνώμη μου, επίσης συγκεκριμένες προτάσεις από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά, υπάρχει ο φόβος ότι, ξέρεις, θα αρχίσουν να ξεφουσκώνουν, δεν ξέρω.
0: Τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την επιτιεμφανίση που λέμε,
1: ναι,
0: στρογγυλοκάθισε δημοσκοπικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και αν με ρωτάς, κάθισε ο Τσίπρας.
0: Κατά δεύτερον.
1: Είναι ο Τσίπρας, ναι, ο οποίος κάθισε.
0: Ο Τσίπρας. Μα ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Και φαίνεται και η διαφορά κιόλας σε σχέση με τη δυνητική ψήφο που έπαιρνε ο Τσίπρας πριν ανακοινώσει το κόμμα και με τα δημοσκοπικά ευρήματα αφού του ανακοίνωσε το κόμμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε μία βάση για να μπορούμε να συζητάμε για το τι μελιγενέστε. Επίσης μαθαίνω, προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι Δευτέρα προς Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, ναι, Δευτέρα προς Τρίτη, είχαν μία σύσκεψη εκεί στην Αμαλίας, η οποία σύσκεψη τράβηξε μέχρι πάρα πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Μου λένε χαρακτηριστικά μέχρι τις πρωινές ώρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να έχει ανοίξει και τα πρώτα φαγάδικα εκεί στην πλατεία Συντάγματος.
1: Δεν ξέρω
0: γύρω-γύρω
1: μέχρι τι ώρα κράτησε.
0: Κράτησε μέχρι αργά, λέει. Και εκεί γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις. Ένα από τα θέματα τα οποία συζήτησαν και υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι μέχρι να γίνουν συνολικές ανακοινώσεις, ειδικά για τα οικονομικά ζητήματα, ειδικά για τα φορολογικά, ουσιαστικά τους είπε να κλείσουν το στόμα τους.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό. Αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι συγκεκριμένα λένε από την πλευρά ότι ουσιαστικά συγκεκριμένα πράγματα θα υποθούν όταν παρουσιαστεί όλο το πρώτο, κοστολογημένο και όλα αυτά.
0: Αυτό λέω.
1: Πολύ
0: αυτό,
1: ωραία,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Το ξέρω,
0: αυτό
1: είπε
0: ο κύριος Τσίπρας.
1: Το καταλαβαίνω ότι λες αυτό.
0: Συνδετημόνες του.
1: Δεν διαφωνώ, το κατάλαβα ότι λες αυτό. Απλώς λέω κι εγώ ότι δεν γίνεται όμως, ας μην βγαίνουν στα κανάλια τότε. Δεν γίνεται να μιλάς. Μία ερώτηση που θα σου κάνουν, που θα βρεις τα λεφτά, τι θα κάνει, δεν καταλαβαίνω.
0: Μα γι' αυτό το λέω, όταν ανακοινώνεις κάτι, όταν παραδείγματος χάρη λες.
1: Γι' αυτό
0: ότι
1: λέω
0: θα
1: ότι μπορεί να επηρεάσει τα ποσοστά αν δεν έχει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Όταν παραδείγματος χάρη λες ότι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλους.
1: Εντάξει, αυτό το κοστολόγησα, νομίζω. Ναι.
0: Το κοστολόγησα μεν. Πόσο γκέλ όμως έχει.
1: Για τη φορολογία, λέγω. Κυρίως εκεί αφορά.
0: Πηγαίνω
1: αυτό,
0: στο απλό, ας να τελειώσω τη φράση. Τι γκέλ έχει αυτό στην ελληνική κοινωνία. Διότι μία που το είπαν στον αέρα, το έθεσαν δημόσια. Και μία που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εντάξει, δεν πολύ ενδιαφέρεται και ο κόσμος για αυτό το κομμάτι. Ένα 16% βλέπω από τις δημοσκοπήσεις. Πόσο δε μάλλον σε σοβαρότερα θέματα, όπως είναι η φορολογία της πολυτελούς διαβίωσης.
1: Μα γι' αυτό νομίζω ήταν κυρίως όμως το...
0: Εκεί ήταν, δεν ήταν καμπανάκι, ήταν καμπάνα.
1: Αυτάκι ήταν.
0: Τι αυτάκι ήταν, αυτάρα.
1: Αυτάρα.
0: Λοιπόν, είχαμε κανονίσει, επειδή στέλνετε μηνύματα για να κλείσουμε, κυρία Ψάλτη, να μας... να συνδεθούμε με Βρυξέλλες, με το Βαγγέλη τον Αρετέο. Εντάξει, προφανώς δεν... μερικές φορές οι γραμμές και η τεχνολογία δεν μας βοηθά. Για το Qatar Gate, για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια του Qatar Gate.
1: Θα το δούμε αύριο.
0: Θα το δούμε αύριο. Εδώ είμαστε. Δεν χανόμαστε ούτως ή άλλως. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο, το ραδιοθάλαμο.
1: Τι δεν θα μείνει ο Παπαδάκης μέχρι το, που είπαμε άλλες 6 ώρες. Έλα ρε εσύ, αφού συμφωνήσαμε.
0: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό αυτή τη συμφωνία. Έρχεται το Dynamic Duo του σταθμού μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς θα τα πούμε κλασικά αύριο.
1: Πάρε με τηλέφωνο, να μου πεις τα υπόλοιπα που έχεις πολλά να πεις. Θα σου πω άλλες 4 ώρες το τηλέφωνο, θα μου τις πεις.
0: Να βλέπεις τηλεόραση.
1: Εντάξει, λοιπόν, γεια σας.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
6: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μεταποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο του Καρέα από Ηλιούπολη και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα περισσότερα από 1,000 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορίας εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία των δύο χωρών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του οργάνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με τα ψηφίσματα αυτά καλούνται όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική οντότητα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό. Συνελήφθη 25χρονος μετά από καταγγελία 26χρονης φοιτήτριας που ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε. Αντένα 105,3. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Αντένα.
1: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική, η μόνη ειδική.
3: Real Weather, ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά θρυός καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμβόρυ έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αχ, στην εκκλησία μπήκα για να λειτουργηθώ. Κυρία Κάτζου μου.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Πήγε στην εκκλησία. Έμαθε την ιερτοκλασία.
0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Ναι, έμαθε την ιερτοκλασία επιτέλους στα 55 σου χρόνια. Να μάθει την ιερτοκλασία.
0: Ρε λύσα κακιά με την ιερτοκλασία.
1: Μα είναι δυνατόν. Τι είναι ο άρτος. Πότε γίνεται η ιερτοκλασία. Πώς μοιράζεται ο άρτος. Τα έμαθε όλα αυτά. Πανάγια.
0: Εγώ τα ήξερα. Δεν χρειάζεται να τα μάθω.
1: Τι ήξερε. Εσύ δεν ξέρει τι είναι. Λέει εκείνο ψωμί, λες. Είναι αυτό. Αυτό που δίνουν βάζουν μέσα στη διακοινωνία. Μαζί το σαφρανίδι τα λέγατε αυτά.
0: Είπα το πρόσφορο.
1: Δεν είναι πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι άλλο.
0: Α, περίμενε. Η Δήμητρα από την Κοζάνη. Λοιπόν, να πληροφορήσεις, λέει την κυρία Αμαλία, ότι εμείς όταν κάνουμε αρτοκλασία πηγαίνουμε 5 πρόσφορα. Αυτά με τη σφραγίδα και όχι γλυκό ψωμί. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ ξέρω το γλυκό. Ότι η αρτοκλασία είναι η μεγάλη άρτη με τη σφραγίδα πάνω που είναι, έχουν μέσα γλυκάνισο. Είναι λίγο. Δεν είναι το αντίδωρο που παίρνουμε τη εκκλησία.
0: Πήγε στην Υπαπαντή, λοιπόν, μπήκε στην εκκλησία για να λειτουργηθεί και τάραξε εκεί τον άρτο.
1: Πού το ξέρω εγώ ότι είχε άρτο. Πήγα για να ανάψω το κερί να παρακολουθήσω την Κυριακάτικη και η Λευθεία.
0: Έσπρωχνε εκεί τους πιστούς, τις γριούλες. Δεν άφηνε να πάρει κανείς. Έβαζε στις τσέπες. Και όπως λέει και η Χριστιανά, μήπως λέει εκεί στην Υπαπαντή πήγε ακριβώς από κάτω που έχει το παλαιότερο και καλύτερο γαλακτομπούρεγκο.
1: Όντως,
0: και τα σάρξε.
1: Δεν υπάρχει. Ποιος θα στέλνει.
0: Η Χριστιανά.
1: Χριστιανά μου, έχεις δίκιο. Εκεί υπάρχει, παιδιά, ένα ζαχαροπλαστείο. Με είχε πάει η συγχωρημένη θεία μου, λοιπόν, που μένει στην Καλαμάτα. Δεν υπάρχει το γαλακτομπούρεκο αυτό.
0: Στα λέω, δεν παιδιά, υπάρχει. Δεν αφήνει τίποτα. Σα ρωτήσει.
1: Δεν πήγα όμω.
0: Δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά
1: της. Δεν πήγα όμω για το γαλακτομπούρεκο. Τα πού
0: να πάει, αφού είχε σκάσει με τον άρτο.
1: Βρέσου, εξηγώ.
0: Άγιε μου, παρακαλώ, άσε κανένα κομμάτι και για μας.
1: Βρε, Χριστιανή του Θεού, σε
0: ναι,
1: εξηγώ.
0: Ότι
1: τον άρτο τον έχουν πλέον, τον βάζουν μέσα σε κομμάτι-κομμάτι, μέσα σε αυτό το πλαστική μεμβράνη και παίρνει έναν. Δεν παίρνει 21 για να χορτάσει.
0: Ναι, αλλά εσύ ξαναπήγαινε όμω.
1: Δεν πήγα,
0: βέβαια. Έστειλε και το Γιάννη και έπαιρνε.
1: Λε, βρε.
0: Δεν σε ξέρω, τώρα θα σε μάθω.
1: Δεν είναι για χόρταση ο άρτος επίσης. Δεν είναι ταβέρνα η εκκλησία.
0: Και έρθει ενθουσιασμένη, μου λέει, για την άχνη που είχε από πάνω. Τι ωραία που ήταν, λέω, κάνα κέικ έτρωγε. Τα έχει τσακίσει και καμιά γιαουρτόπιτα. Αχ, τουλάχιστον αυτό μας έδωσε αφορμή να ξεκινήσουμε με τη λειτουργία εδώ πέρα. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, τύχη και φυσικά η φωνή της Μέρης Λίντα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Πάντως να ξέρετε, έχω πέσει από τα σύννεφα. Γιατί το 80% του Real εδώ, του πρωινού Real FM, δεν γνώριζε τον άρτο και την αρτοκλασία. Δηλαδή απορώ πραγματικά. Δηλαδή οι μανάδες σας δεν σας πήγαν πάει ποτέ σε μια ορτοκλασία. Οι μανάδες σας. Δηλαδή κυρία Αγγελική μου, σας παρακαλώ, πείτε το μου. Τι θες εσύ Μαρία μου? Δεν σας πήγανε? Παναγία μου, τι ακούω. Είσαι μικρή εσύ, έτσι, είσαι μικρή. Αλλά μιλάμε για μένα και τον Καλαμαράκι. Εσύ τώρα είσαι μικρίουλα, εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Να ξέρετε, χθες ρώτησα την κόρη μου. Το παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ελπίζω να ήξερε το παιδί.
1: Κι όμως ήξερε, παιδιά.
0: Πάλι καλά.
1: Μα έχουμε πάει λύση από την κλάση. Δόξα τον Θεό, λέω.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Βρε, φύγε, λέει, από το μοναστήρι. Μην πας αλειτούργητος. Καλημέρα, Κώστα. Θα σου πω μετά ιστορία για μοναστήρι, παιδιά, τι έγινε στην Κύπρο. Θα ακούσετε και δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια με τη σειρά. Θα βάλουμε τα θέματα έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία. Για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, φτερνίστηκα, τι να κάνω. Τα air condition. Μακριά από το μικρόφωνο το έκανα. Ήμαρτον.
0: Ναι, κορίτσι.
1: Γύρισα και την πλάτη μου. Μαράκι, το είδες.
0: Είπα εγώ τίποτα, σχολίασα κάτι.
1: Με κοίταξες περίεργα με τα γουρλωτά σου μάτια.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω.
1: Τα μπυρμπυλωτά.
0: Ξέρετε εκείνο το περίφημο ηχητικό, έτσι. Το θυμάστε, είχε γίνει και τρέιλερ κάποια στιγμή.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Δεν είναι το θέμα τι ζει. Εγώ τι ζω με την Κάτζου. Εγώ τι ζω, παιδιά, με την Κάτζου. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το περιγράψω.
1: Σταμάτα, γιατί θα σε ρωτήσω και για άλλες.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Για άλλα. Που δεν θα τα ξέρεις.
0: Δεν θέλω, άστο.
1: Πρόσεξε.
0: Φτάνει. Έμαθα την αρτοκλασία. Φτάνει.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, λέει. Καλημέρα στο πιο ευχάριστο Δήμο. Να σε καλά, Μιλτιάδη μου. Καλημέρα. Τι να του πω. Τι πειραχτήρι, δεν είμαι πειραχτήρι. Αλλά από χθες δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο Καλαμαράκης δεν ήξερε τι είναι αρτοκλασία και τι είναι άρτο. Δεν μπορώ.
0: Πάει παιδιά κόλλημα όπως έχει φάει με τον Διόνυσο και τη Δήμαρχο εκεί πέρα τώρα. Έχει με την αρτοκλασία. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Να σε καλά, Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα, η οποία αποφύτησε από το Λύκειο, και να τη πούμε συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλά συγχαρητήρια, Κατερινάκι μου.
0: Μπράβο, μπράβο, Κατερίνα.
1: Έτσι είναι, είδες. Όποιος θέλει μπορεί και σε όποια ηλικία κι αν είναι.
0: Ο Αβραάμ από την άλλη, ο Ιωσήφ παραμένει το επίσημο πειρακτήρι της παρέας. Από Καλικάντζαρος ξεκίνησε, αλλά τελευταία φαίνεται να μαζεύει ένσημα αγιοσύνης. Αυτό ακριβώς. Θαγιάσου, Αβραάμ.
1: Θαγιάσου. Έλα παιδί μου, πάμε στη σκαλέτα.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία, εναρμονισμένη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, την πρόσφατη απόφαση.
1: Ακριβώς, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, φωνάζαμε, εγώ μάλιστα και σε πολύ έντονο ύφος, για αυτή την. Το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τα fans και τους services να ζητάνε διευκρινιστική απόφαση από τον Άριο Πάγο. Είχε βγει βέβαια, και θέλω να το πω αυτό, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του Πασόκ, δηλαδή συνεχείς ερωτήσεις και λέει: τι παιδιά, δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση.
0: Και ο
1: Κώστας Τσουκαλάς μας έστειλε μήνυμα και καλημέρα, Κώστα, αν μας ακούς. Λοιπόν, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει τα fans και οι services να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τέλος πάντων, χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Γενικότερα αλλάζει η εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι μόνο ότι πλέον με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, δεν θα μπορούν τα fans και οι services να βρίσκουν παραθυράκια και να τοκίζουν τη μηνιαία δόση επί της συνολικής οφειλής και όχι επί της μηνιαίας. Πέρα από αυτό, δηλαδή, πλέον σου είχε επιδικάσει το δικαστήριο, όταν είσαι στο νόμο Κατσέλη, ένα ποσό, 250 ευρώ. Πλέον δεν θα σου βάζουν πάνω στα 250 ευρώ. Πληρώνεις 250 ευρώ και τέλος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν? Στην μηνιαία δόση, τα fans και οι services έβαζαν τόκο επί της συνολικής οφειλής. Με αποτέλεσμα η δόση να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται. Αυτό τέλος. Τέλος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν υπάρχουν πια παραθυράκια ούτε κολπάκια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η αναδρομικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πω ποιες δύο κατηγορίες εξαιρούνται. Όμως αυτή η θετική εξέλιξη αφορά 100.000 περίπου δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Α, μπορώ να το φέρω, Ιωσήφ? Όχι, να μην κουράσω. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχεις ένα δάνειο περίπου 145.000 ευρώ. Το οποίο το υπόλοιπο, συγγνώμη, οφειλείς 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθετική ρύθμιση, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ για χρονικό διάστημα 300 μηνών. Με την απόφαση και τη ρύθμιση, με τον νέο υπολογισμό, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Άρα, αν πλήρωνες 731, τώρα θα πληρώνεις 483. Παιδιά,
0: είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν χρεολύσιο και μόλις 1 ευρώ τόκους. Εφόσον λοιπόν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης συνέχισε να καταβάλει τη δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, έως τώρα δηλαδή, έως τώρα που μιλάμε, έχει καταβάλει επί 30 μήνες πολύ υψηλότερο ποσό, υψηλότερο κατά 248 ευρώ μηνιαίως. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έδινε παραπάνω για το δάνειό του 248 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα ποσό υπερβάλλον. Που πόσο είναι? Περίπου, θα πω εγώ τώρα 7.500 ευρώ, για να μην σας πω 7.500. Το ποσό αυτό, τα 7.500, δεν επιστρέφονται σε μετρητά. Δεν θα τα πάρει στην τράπεζα. Αλλά λογίζεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και αφαιρείται από τις τελευταίες χρονικά δόσεις της ρύθμισης. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, τι απομένουν? 255 δόσεις. Άρα ουσιαστικά είσαι κερδισμένος κατά 55 και 10, 65, 15 δόσεις. 15 δόσεις είναι περίπου πάνω από ένα έτος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες? Τι ελάφρυνση είναι? Λοιπόν, αυτό είναι το. Και το έφερα το παράδειγμα για να μας καταλάβει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, ο άλλος πληρώνει 740 ευρώ το μήνα και τώρα θα πληρώνει 428. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, παιδιά. Είναι τεράστια διαφορά. Για ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα δύσκολα ή για ανθρώπους που παίρνουν ένα μισθό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Επιτέλους, το Υπουργείο Οικονομικών έφερε την νομοθετική ρύθμιση. Τέλος τα τρικάκια, τα παραθυράκια, τα τρίκ, τα κόλπα. Και έχει και αναδρομική ισχύ. Δύο κατηγορίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Η μία είναι η κατηγορία που έχει αποπληρώσει το ποσό. Και εδώ υπάρχει και μια γκρίνια. Εμείς το έχουμε αποπληρώσει. Γιατί εμείς μας τα πήραν κτλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να αφορά και αυτούς. Μετά θα μιλούσαμε για πολύ μεγάλο πλήγμα στις τράπεζες. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Είναι έκπτωτη.
0: Περίμενε όμως τώρα. Και αυτές οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών δεν έχουν δίκιο. Δηλαδή, είτε έχεις αποπληρώσει, είτε έχασες τη ρύθμιση γιατί ο σέρβισερ έχει κάνει καταγγελία της ρύθμισης επειδή σου ζητούσε ένα ποσό το οποίο τελικά κρίθηκε παράνομο.
1: Ναι.
0: Παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να δικαιωθούν. Αυτοί ας πούμε που έχασαν τη ρύθμιση επειδή του ζητάγανε δόση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε με δικαστική απόφαση να καταβάλουν.
1: Το ακούω αυτό που λέει ο Σιφ, πραγματικά, και επειδή δεν θέλω τώρα να. Τα λες πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις, κάποιες αποφάσεις δεν μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των δανειοληπτών. Ήδη υπάρχει ένα κόστος, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των τραπεζών. Δεν γίνεται, δεν θα γινόταν. Στο λέω ανοιχτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν και αυτοί, δηλαδή να μπουν και οι έκπτωτοι και αυτοί που έχουν αποπληρώσει, γιατί μετά αυτός ο λογαριασμός για τράπεζες και δημόσια θα μεγάλωνε. Για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Ήδη το κόστος της ρύθμισης είναι
1: 700 εκατομμύρια.
0: Είναι 700 εκατομμύρια, το οποίο θα επιμεριστεί σε τράπεζες και κράτος.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν εχθές, και ξέρεις πολύ καλά ότι μιλώ με τραπεζικά στελέχη, μου είπαν ότι για αυτούς είναι πάνω από ένα δις. Άρα έπρεπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, να ισορροπήσει μεταξύ του να προστατεύσει τους δανειολήπτες που έπρεπε να το έχουν κάνει καιρό πριν. Καιρό πριν, δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Άριο Πάγο που είχαν προσφύγει δανειολήπτες και που είχαν πληρώσει και δικαστικά έξοδα, για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την μία να προστατεύσει τους δανειολήπτες και από την άλλη να προστατεύσει, να θωρακίσει την σταθερότητα των τραπεζών. Εγώ το ακούω αυτό, δεν δικαιολογώ, δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί λένε και άλλοι που πληρώσαν, εμείς ήμασταν κορόιδα που πληρώναμε τον τόκο επί της συνολικής οφείλησης κάθε μήνα και αποπληρώσαμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
0: Ή ο άλλος που λέει την έχασα.
1: Την έχασα γιατί κάτι μου πήγε στραβά. Γιατί ήταν πάρα πολύ.
0: Μου ζητάγανε να πληρώνω παραπάνω γιατί... και με απόφαση πλέον του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς. Γιατί σου λέει εγώ, ο τρικαστήριο μου έβγαλε 300 ευρώ και αυτοί μου ζητάγανε 500. Δίκιο έχουν. Αλλά δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ρύθμιση. Όσοι είστε τώρα σε αυτόν τον νόμο Κατσέλη, θα δείτε μεγάλη ελάφρυνση στη δόση σας.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, τεράστια ελάφρυνση και δεν θα έχετε τις οχλήσεις από τα fans. Και το ξέρω. Γιατί έχω άνθρωπο που δέχεται. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος πήγε βέβαια δικαστικά και πλήρωνε μόνο τη δόση του νόμου Κατσέλη που του είχε βγάλει το δικαστήριο. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά παιδιά, μιλάμε για 10 τηλέφωνα και 20 την ημέρα. Λοιπόν, αυτό σταματάει. Επιτέλους, και ξαναλέω, αλλάζει εικόνα με αυτόν τον τρόπο της αναδρομικότητας κυρίως του ιδιωτικού χρέους. Που έχει εκτιναχθεί, έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Επειδή αναφέρεσαι στην αναδρομικότητα, να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη χθες που είπε ότι εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναφέρθηκε στο θέμα της αναδρομικότητας.
2: Το κόστος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Και πολύ σωστά.
1: Και πολύ σωστά και άργησε. Αργήσατε στο Υπουργείο Οικονομικών, να το πούμε και αυτό. Εγώ να πω κάτι. Δεν λέω ότι οι τράπεζες δεν έχουν βγάλει χρήματα και ότι πρέπει να τις λυπούμαστε. Εγώ ανέβρω το σκεπτικό του Υπουργείου Οικονομικών για τις δύο εξαιρέσεις από την νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, επειδή υπάρχουν ερωτήματα, δεν αφορά όσους προσέφηκαν στα δικαστήρια, αφορά όλους τους δανειολήπτες που τα δάνεια τους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Αφορά όλους. Όλους που τρέχει η δόση τους και η ρύθμιση.
0: Και είναι ενεργή η ρύθμιση.
1: Ναι, είπα, και τρέχει η ρύθμιση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είσαι έκπτωτος, όταν είσαι έκπτωτος, έχει σταματήσει η ρύθμιση. Ή αν έχεις αποπληρώσει, δεν μπαίνεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν σε αφορά. Αφορά ενεργές ρυθμίσεις.
0: Είναι σίγουρα λοιπόν μια θετική εξέλιξη για περίπου 100.000 δανειολήπτες που επιτέλους θα δουν τις δόσεις τους να είναι αυτές που πρέπει, αυτές που είχαν οριστεί και με δικαστικές αποφάσεις και πλέον και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία οφειλή και όχι στη συνολική οφειλή του δανείου. Από εκεί και πέρα μένουν αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέραμε με την Αμαλία, των ανθρώπων δηλαδή που έχει ολοκληρωθεί η ρύθμισή τους ή εκείνων που έχασαν, απόλεσαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τους σέρβισες επειδή δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα ποσά τα οποία τους ζητούσαν. Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούν να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να πω μόνο κάτι. Όσοι είστε ενταγμένοι σε ένα εξωδικαστικό, δεν μπορείτε να μπείτε στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν αφορά. Είναι άλλο καθεστώς διέπει τον εξωδικαστικό, το οποίο καθεστώς παραμένει. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Το ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε. Αυτό αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, όχι τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Και επειδή λέμε συνέχεια ο νόμος Κατσέλη, ναι. Να ακούσουμε και την κυρία Κατσέλη, λοιπόν, χθες, η οποία μίλησε στο Open για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, την ρύθμιση που φέρνει σήμερα στη Βουλή και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν επιδέχεται ερμηνεία σε συγκεκριμένη απόφαση, ότι είναι ξεκάθαρη.
1: Μα προσπαθήσαν να βρουν κάποια παράθυρο οι σέρβισε για να την γλιτώσουν, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά. Και τι είπε, ζήτησαμε επιστολή στον Άριο Πάγο, ερμηνευτική απόφαση. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, και γι' αυτό είπα ότι επειδή το θέμα σερνόταν 10 μέρες, 12, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, έπρεπε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό νωρίτερα. Βεβαίως, ξαναλέω, η εξέλιξη και η νομοθετική ρύθμιση είναι ιδιαίτερο θετική. Είτε θέλουν κάποιοι να το ακούν, είτε θέλουν τον ακούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και κυρίως όσον αφορά την αναδρομικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος που έχει πληρώσει, έτσι, δεν πήγανε στράφη τα χρήματά του και ότι με έναν τρόπο θα συμψηφιστούν και άρα θα τα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα και στην Χρύσα φυσικά, και θα αναφερθούμε στον Κάρλος Γκαρντέλ και ενδεχομένως θα κλείσει η εκπομπή σήμερα με τον Κάρλος Γκαρντέλ, τον βασιλιά του τάγκο. Είναι ήδη στη σκαλέτα της εκπομπής. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει σήμερα είναι του προδρόμου. Χθες ήταν ο Κλείδωνας μεταξύ άλλων και είναι τα Μαγιάτικα Στεφάνια. Το θυμάσαι αυτό το έθιμο?
1: Όχι.
0: Που ανάβουμε τις φωτιές τον Ιούνιο στους δρόμους και πηδάμε από πάνω.
1: Δεν το κάνατε αυτό
0: όταν ήσασταν παιδιά?
1: Όχι.
0: Εμείς το κάναμε λοιπόν.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, αλλά το είχαν πάρα πολύ έντονα και οι Μικρασιάτες και το μετέφεραν όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Παραμονή λοιπόν, ανάβουν οι φωτιές, είναι αυτό το έθιμο του Κλείδωνα και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να κρατάμε έτσι ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα μας.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος έχει ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Με εμάς λίγο πληρώνουμε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια και μπήκαμε σε ρύθμιση, αλλά δεν ήμασταν στον νόμο Κατσέλη. Τι μπορεί να γίνει? Είναι περίεργο πάντως. Λέει τα στεγαστικά που έχουν μπει σε ρύθμιση ενώ πληρώνονται να θεωρούνται κόκκινα και να δίνονται σε φανς. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Μεγάλο θέμα για πολλούς δανειολήπτες, κυρίως αυτά με αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM. Ένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
5: Ρέλος!
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
6: και στο relos.gr.
9: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
11: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασης.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αντένα 105,3. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Εγάλεο. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό λόγω πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αναλυτικά στο real.gr. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό. Μπαμ, πάρτε κάτω. Το 1945, στη συνέχεια φυσικά έγινε ταινία από τον David Lean. Της αρέσει το μουσικό θέμα, να ξέρετε. Κινείται στους ρυθμούς του, γκρεμίζει και η Κάτζου τη γέφυρα του ποταμού.
1: Ακριβώς.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις ότι με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Είδες πως τα λέω.
1: Άλλης πάρα πολύ ωραία.
0: Δυσκολίες, bye bye, έχεις AI στα public.
2: Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Usert, μέλος του The Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φερέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα φίλτα τεστάθη, πέστα σε παρακαλώ. Δηλαδή λέει η κυρία Αμαλία γνωρίζει τα πάντα για την αρτοκλασία, αλλά για το αρχαιοελληνικό έθιμο του κλείδωνα τίποτα. Θα πάμε όλοι σε μοναστήρι.
1: Πω, τι είστε βρε παιδί μου, δεν αφαίρετε να πέσετε.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Εντάξει, τίποτα
0: έχει
1: κάτω.
0: Έχει δίκιο τώρα. Δεν έχεις πηδήξει τις φωτιές.
1: Όχι, φωτιά.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό το έθιμο.
1: Άντε πάλι. Όχι σου είπα.
0: Ρίχναμε τα μαγιάτικα στεφάνια μέσα. Και κάναμε γύρω-γύρω και μετά πηδάγαμε πάνω από τη φωτιά. Δεν το έχεις κάνει σαν παιδί. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Έχω κάνει άλλα, αλλά αυτό όχι.
0: Μάλιστα. Έπεσε μακριά γαϊδούρα. Καλά, όλοι πέσαμε όταν ήμασταν παιδιά, αλλά τέλος πάντων, άστα τώρα με τα παιχνίδια, μην γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Πάμε παρακάτω, γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια, είπαμε για την τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του εντάλματος, το οποίο είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Και κατηγορεί επί της ουσίας τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ναι, και ότι έχει αποκομίσει ωφέλη από δίκτυο το οποίο είχε κάνει εγκληματικές ενέργειες. Δηλαδή ότι τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Τι γίνεται λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ είχα πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχα ζητήσει, λέει. Ναι, από την κυρία Φόντερ Λάιν και κυρίως από την Επιτροπή Δεοντολογίας και είχα πάρει έγκριση.
3: Δεν υπάρχει καμία εντολή για έρευνα. Όταν μου προτάθηκε και εμένα, εγώ δεν αποδέχτηκα αμέσως. Έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσα να μου πούν αν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός, αν κάνει καλά τη δουλειά του και αν μου επιτρέπει η Επιτροπή να γίνω μέλος του. Δεν είχαμε καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Παντσέρη. Τι έκανε μακριά και πέρα. Όλο αυτό το θέμα μας ήταν εντελώς ξένο.
1: Το θέμα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι είχε κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε. Βέβαια, δικαιώστε ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον άκουσα το πρωί να λέει ότι δεν είχε πάρει κλήση. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να δύο φορές να τον έχουν καλέσει και να μην του έχει επιδοθεί η κλήση, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από την άλλη πλευρά, λέει ο ίδιος ότι τα έχει δηλώσει τα χρήματα και έχουν φορολογηθεί. Άρα, πού είναι, σου λέει, πώς έχω κάνει. Έχω κάνει κάποιο αδίκημα, εφόσον έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Έχει προκύψει όμως θέμα και υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Θεωρώντας η αντιπολίτευση σε όλα αυτά τα σκάνδαλα τα τελευταία, δηλαδή από τη μία ο κύριος Αβραμόπουλος, από την άλλη η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, ότι όλα έχουν γαλάζιο χρώμα και δεν βρισκόμαστε και κοντά στις κοντά τώρα. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει για, για άνοιξη του 27. Πληροφορείς και σήμερα διάβασα σε κάποιες παραπολιτικές στήλες ότι σκέφτεται ακόμα και την 30 Αυγούστου. Πραγματικά δεν το είχα ξανακούσει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, άρα ξέρεις, δεν είναι τώρα, υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση.
0: Από την άλλη, Αμαλία μου, εγώ άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ρωτήθηκε λοιπόν για το θέμα και είπε ναι, εμείς είχαμε δώσει την έγκριση στον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά άλλο η έγκριση λέει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο η ανάρμοστη ή παραβατική συμπεριφορά. Κράτησε αποστάσεις λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το οποίο λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι υπήρχε ναι αυτή η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως με μια οδηγία η οποία έλεγε ότι για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου δεν θα έπρεπε να έχει καμία συναφή δραστηριότητα με το αντικείμενο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε για 2 χρόνια λέει δεν έπρεπε να έχει καμία δραστηριότητα που είναι, να είναι συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο κύριος Αβραμόπουλος είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Κατάρ μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή. Είχε συναντήσει εκεί με αξιωματούχους του Κατάρ και αντικείμενο των συζητήσεων, κάποιων συζητήσεων τέλος πάντων, ήταν και η κατάργηση της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι όλες οι πτυχές. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα το οποίο έφτασε στις ελληνικές αρχές διαβιβάστηκε λοιπόν πλέον σαν δικογραφία αμελητή στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον Άριο Πάγο και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί.
0: Αμελητή στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον Άριο Πάγο και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και αρχισε Ελίας, έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε ότι

0: μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού λόγω αναζωπήρωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών που ξέσπασε, πενθυμίζω, χθες το μεσημέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κοκκινομήλο μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Πειραιώς, Μάρνη, Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καλά, εκεί ο κόσμος κάνει υπομονή 16 χρόνια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τις Τζιπιές μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο και επειδή νωρίτερα ακούσαμε η γέφυρα του ποταμού Κουβάη, λέει ο Δανιήλ για τη διέλευση του ποταμού Κηφισού θα γράψει κάποιος καμιά μπαλάντα.
2: Ναι, καλά λέει.
1: Απλούς τουλάχιστον. Καλημέρα, Δανιήλ.
2: Λοιπόν, θα μεταφέρω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραιτησής του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, και συνεχίζει. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών, δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά μας κινητοποίησε η ανάγκη για αλήθεια. Λοιπόν, ήταν ο προγραμματογνώμονας, είναι ο προγραμματογνώμονας στην υπόθεση του Τεμπών, ο κ. Κοκοτσάκης. Όχι, ναι. Το λέω, έτσι.
1: Ναι, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
2: Την επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται στο προσωπικό πολιτικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτά. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα και βαριές αιχμές δεν είναι τυχές προς την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως δεν έχουμε δει και πρόσωπα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός τον κύριο Αυγιανινό, ξέρουμε και την κυρία Γρατσία. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μαθαίνω ότι συνάδελφοι ζητούν στελέχη από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εκπροσώπους να βγουν και δεν υπάρχουν. Δύο είναι τα πρόσωπα. Τώρα και αυτή η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη με αυτές τις αιχμές δημιουργεί ένα θέμα. Ένα προβληματισμό, θα έλεγα.
1: Να πούμε μια κουβέντα και για τους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ, χθεσινούς δηλαδή, μέχρι και σήμερα το πρωί έπαιζαν γιατί είναι και οι ώρες τέτοιες. Χθες λοιπόν Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο έγραψε και αυτός ιστορία, γιατί μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ όπως είναι ο Μέση, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος, το πέτυχε λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αγγλία Γκάνα 0-0, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν μπορούν. It's coming home και it's coming home. Φέρε 0-0 τώρα με την Γκάνα. Κροατία Παναμάς 1-0 και Κολομβία Κονγκό στο τελευταίο αγώνα που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. 1-0 η Κολομβία. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Λιονέλ Μέση, αλλά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 39 γίνεται, Αμαλία. Έκλεισε τα 38 και μπήκε στα 39.
2: Να καταστήσει ο άνθρωπος, τι να πω, πραγματικά. Η φυσική του κατάσταση και το ταλέντο του είναι
1: μοναδικά.
2: Μοναδικά, πραγματικά.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βραγή, αλλάξατε, λέει. Καλημέρα και σε σένα, Παναγιώτη. Έχει μείνει στη χθεσινή είδηση.
2: Ναι, με αυτά που λες, έχει
1: και ο Δημήτρης από τα Γανιά. Με κάψατε, λέει. Σας άκουσα ότι πρέπει να κοιμόμαστε χωρίς εσώρουχο. Η γυναίκα μου, λέει, και οι φίλοι της που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και έμεινε σπίτι, δεν το βρήκαν σωστό.
2: Έμανε.
1: Εγώ στο υπόγειο τώρα, τι να πω, να είστε καλά.
2: Με αυτά που λες στους ακροτές.
1: Όχι εγώ. Γιατρός. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία.

0: Παιχνίδι και δράση. Τέσσερις θεματικές εβδομάδες, τέσσερις συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Διονύση, δεν το βλέπω.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμαλία, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ναι, που είναι πάρα
0: πολύ. Το οποίο ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου και ρωτάνε τι θα γίνει.
1: Είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει δώσει λύσεις σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την παχυσαρκία, αλλά την πραγματική παχυσαρκία, έτσι, η οποία είναι ασθένεια. Εντάξει, και εγώ το λέω επειδή έχω περάσει από παχυσαρκία. Λοιπόν, δεν είναι απλό. Να πω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα άγχος και μια ανησυχία ότι τελειώνει το πρόγραμμα και δεν θα συνταγογραφούνται τα συγκεκριμένα φάρμακα, δεν θα τα παίρνουν δωρεάν οι άνθρωποι. Ενώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και είναι πανάκριβα, δεν είναι εύκολο κάποιος να τα πάρει μόνος του. Να πω ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, όσοι έχουν ενταχθεί τόσο στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν παίρνουν τα φάρμακα, να λαμβάνουν τα φάρμακα δωρεάν μέχρι να φτάσουν, γιατί παρακολουθούνται από ειδικούς. Δεν είναι έτσι, άντε κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε ένα χάπι, ένεση, δεν ξέρω τι κάνουν και άντε το κάνεις και. Θα παρακολουθούνται πώς πάει το βάρος, το σωματικό τους βάρος κτλ. Ο δείκτης μάζα σώματος μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό βάρος. Άρα μην έχετε ανησυχία, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Θα βγει, νομίζω, τις επόμενες μέρες και μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας.
0: Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl. Από ζέστηπος πάμε μέχρι 32 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Όμως, εδώ στην Αττική.
1: Το βράδυ έχει αρχίσει και κάνει.
0: Αλλά εντάξει, ακόμα είναι υποφερτά. Δηλαδή, μιλάμε
1: που στην Ευρώπη. Σε Γαλλία, σε Ολλανδία, σε Ισπανία. Πόσους πνιγμούς έχουμε, λέει, από τη ζέστη? Γιατί βουτάνε παντού οι άνθρωποι, έτσι. 20 πνιγμοί, λέει. 20 πνιγμοί στη Γαλλία. Γεμάτα τα νοσοκομεία στην Ιταλία. Ακυρώσεις εκδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Πνιγμοί και στην Αγγλία, πνιγμοί και στη Γερμανία, γιατί οι άνθρωποι, αναζητώντας έτσι λίγη δροσιά, πάνε, βουτάνε όπου να είναι, δεν ξέρουν για καλό μπάνιο. Έχουν πολλούς πνιγμούς, λοιπόν, όπως λέει η Αμαλία. Και η κατάσταση είναι δραματική με αυτόν τον θερμικό θόλο, ο οποίος, λέει, έχει δημιουργηθεί από θερμές αέριες μάζες, οι οποίες έχουν μετακινηθεί από την Αφρική και έχουν κατσικωθεί πάνω εκεί. Πάνω δηλαδή από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Βρετανία.
1: Δεν έχονται προς τα δω μας, έσωσε το Μελτέμι. Απλώς να πω, και στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και εκεί είναι γεμάτα. Μου λέει, αδερφή μου, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Το 33 και το 34 για την Ολλανδία είναι σαν να είναι 42 εδώ.
0: Και είναι και υγρασία.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι βιώνουμε.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Έντονο το αίσθημα δυσφορίας.
1: Ακριβώς.
0: Θα ακούσουμε τώρα, Μαλία, την κυρία Λίλιαν Κουτσούκου.
1: Ναι.
0: Είναι Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στην Ισπανία.
2: Πλησιάζει τώρα εκεί 6 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Ισχύει ακόμη η σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων στους δρόμους και σε χώρους χωρίς κλιματισμό?
3: Ισχύει μέχρι και αύριο, και αύριο θα μας ενημερώσουν για άλλη μια φορά. Αλλά δυστυχώς είναι τρομερή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έξω. Και σήμερα μάλιστα συστήσανε να όσοι μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, να δουλέψουν από το σπίτι.
2: Πείτε μας για τις συνθήκες που βιώνετε. Ο υδράργυρος έδειξε 44 και 45 βαθμούς. Φαντάζομαι όμως ότι σε ορισμένες περιοχές το αίσθημα είναι σαν να έχετε 50 βαθμούς Κελσίου λόγω της υγρασίας.
3: Δεν έχουμε ζήσει ποτέ με 50, αλλά ναι, είναι κάτι τέτοιο, λέει ο κόσμος. Εδώ είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά στην Ανδαλουσία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς. Στο Βορρά, που δεν είναι συνήθως τόσο υψηλή θερμοκρασία, έχει ξεπεράσει τους 40. Εγώ χαρακτηριστικά σήμερα δεν μπόρεσα να βγάλω το αμάξι μου, γιατί από τη διαστολή της μεταλλικής πόρτας δεν ανοίγει πόρτα, και αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
2: Δεν ανοίγει πόρτα από τη διαστολή, τρομερό. Τρομερό.
3: Το βράδυ ανοίγει όμως, το πρωί ανοίγει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ανοίξω.
1: Απίστευτο.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Φαντάσου τι γίνεται. Πρωί, βράδυ, ανοίγει η καραζόπορτα, αλλά στη διάρκεια της ημέρας με αυτές τις θερμοκρασίες ούτε την καραζόπορτα.
1: Είναι και ο δεύτερος καυσόνος μέσα στον Ιούνιο, έτσι, που πληττεί κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πρώτος και είναι Ιούνιος. Φανταστείτε θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
0: Να, και μήνυμα τώρα από τον Ντούισμπουργκ, το στέλνει ο Βασίλης και λέει: υπάρχουν πνιγμοί γιατί μπαίνουν στο ποτάμι, ενώ τους λένε ότι είναι επικίνδυνο. Εδώ την Παρασκευή θα δείξει 40. Ευτυχώς λέει ξεκινάω αύριο για την πατρίδα και θα δροσιστώ.
1: Φαντάσου,
0: 40 βαθμοί Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Φαντάσου.
1: Και έρχεσαι να δροσιστεί ο άνθρωπος.
0: Με το καλό να έρθει, φίλε. Με το καλό να έρθει στην πατρίδα.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο, σε όποια θερμοκρασία θέλετε, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Άμα λέει τι έγινε με την υπόθεση αυτή των προσφυγικών και μια πορεία η οποία υπήρξε προς το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά εκεί στην Αγία Παρασκευή.
1: Κοίταξε να δεις. Μία ομάδα ατόμων ξεκίνησε από κάποιο σημείο της Αγίας Παρασκευής, έκοβε βόλτες δηλαδή, έτσι με πανό κτλ. Έφτασε στη. Βρήκαν που μένει ο κ. Χαρδαλιάς στο σπίτι, η οικογένειά του, τα παιδιά του. Έτσι έγραψε στους τοίχους και όχι μόνο στο σπίτι του, σε όλη τη γειτονιά. Τι να πω τώρα. Για το σχέδιο που προωθεί για τα προσφυγικά είναι αντίθετη.
0: Τον προσφυγικά
1: που είναι ένα θέμα που το κληρονόμησε ο κ. Χαρδαλιάς. Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να πηγαίνει σε ένα χώρο και μένει εκεί.
0: Στο σπίτι του άλλου τώρα, εκεί που είναι η οικογένειά του.
1: Και η οικογένειά του και τα παιδιά του.
0: Και οι υπόλοιποι κάτοικοι, έτσι.
1: Βεβαίως, οι αρχές τι κάνανε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου και στη γειτονιά.
0: Αν θες να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να πας στην περιφέρεια.
1: Εντάξει, δεν πας όμως να κατασκηνώσεις όπου θες. Υπάρχουν νόμοι εδώ πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς, στο σχέδιο που εκπονεί η περιφέρεια, θέλει να κάνει ξενώνες για συγγενείς ανθρώπων που.
0: Συγγενών ανθρώπων οι οποίοι είναι συλλέγονται στον Άγιο Σάββα.
1: Και που περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και κάποιοι που δεν έχουν που να μείνουν, να τους παραχωρήσουν ένα σπίτι να μείνουν. Αλλά και ακόμα να αντιδράς. Να μην το θες, να έχεις διαφορετική άποψη.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ένας απεργός πείνας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δεν είναι ένα αγώνα.
1: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά άλλο είναι να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο ή να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί καλά κάνουν ο κόσμος που θεωρεί ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο ανάπλασης. Λοιπόν, ο κ. Χαρδαλιάς βέβαια έκανε ένα βιντεάκι που λέει ότι δεν εκφοβίζομαι και καλά το είπε. Καλά το είπε γιατί δεν είναι ότι πήγαν στην περιφέρεια. Πήγαν στο σπίτι του. Δεν γίνεται ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου, στα παιδιά του και στην οικογένεια.
0: Και γράψανε τώρα συνθήματα εκεί στην είσοδο της πολυκατοικίας με περιεχόμενο το οποίο εντάξει. Άστο τώρα μην το χαρακτηρίσουμε. Λίγο. Και αναστάτωσαν και την οικογένεια του Νίκου του Χαρδαλιά αλλά και τις άλλες οικογένειες οι οποίες μένουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
1: Και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Αισθάνονται μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω να πω. Το αν διαφωνήσει όχι με το σχέδιο είναι δικαίωμα του καθενός να αντιδράσει και να διαμαρτυρηθεί. Να πω ότι ο Γιάννης μένει στην Ολλανδία και λέει: Παιδες, η κατάσταση είναι σκέτη κόλαση. Φαντάσου τι ζουν οι άνθρωποι εκεί.
0: Και ο Παύλος, Ντίσελντορφ, 22 η χαμηλότερη θερμοκρασία στις 3-4 το πρωί. Σήμερα θα φτάσει τους 37. Και ο Φίλιππος, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη, έχει ήδη πάρει τα μέτρα του. Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ φίλε. Η ώρα πλησιάζει 9, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με μέση και λαγό κεφαλό. Real FM.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Τον Real FM, στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Καθυστερήσεις επίσης στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στη Μεσογείων προς Αθήνα από Χολαργό, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχεται στις 11 στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Περισσότερα στο enikos.gr. Λέμπος με 32 λοδαπούς εντοπίστηκε από το λιμενικό ανοιχτά της Κρήτης, μεταφέροντες στους καλούς λιμένες. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.
8: Αντένα Πάτρας, 105,3.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. ελληνικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τάγκο. Τάγκο Αργεντινό.
1: Φανταστικό.
0: Που έλεγε και ο Βέγκος. Παιδιά, η Αμαλία Κάτζου χορεύει κουμπαρσίτα στο στούντιο του Real FM.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το έζησα και αυτό. Έχει βγάλει και τη μεντάλια και χορεύει κανονικότατα. Τάγκο. Θα ανεβάσω βίντεο στα social media.
1: Το χάνεις αυτά εσύ.
0: Δεν χάνω αυτή την ευκαιρία. Γιατί χορεύει την κουμπαρσίτα όμως σήμερα η Αμαλία Κάτζου? Γιατί έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση.
2: Παραμέση, Μέση, Μέση, Μέση, Μέση, Μέση, Μέση, Μέση. Η Μέντς Μέση. Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση. Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα Μέση, Ανκάρα
0: Μέση. Πάει αυτός, τρελάθηκε. Τρελάθηκε, έβλεπε το Μέση, κατέβαινε ο Μέση, πέρναγε 1, 2, 3, 5, 10.
1: Τι
0: πέρασε όλους. Τρελάθηκε.
1: Σουβλάκι της πέρασε.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει λοιπόν γενέθλια ο κατά τεκμήριο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Καλύτερος
0: παίκτης του κόσμου μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πραγματικά να είναι γερός ο άνθρωπος εκεί στα 39 που μπαίνει σήμερα. Να ζήσει και άλλες επιτυχίες, να πάει καλά και με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Έχουμε και εμείς φυσικά εδώ τους δικούς μας, Μέση. Δεν έχουν μόνο στην Αργεντινή Μέση, έχουμε εδώ και στην Ελλάδα Μέση.
3: Είσαστε Μέση ή Ρονάλντο?
4: Μέση. Δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι η συμπάθεια σε έναν ποδοσφαιριστή δεν έχει να κάνει μόνο με τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά και με τον τρόπο που παίζει, με το χαρακτήρα του. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ ο Μέση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έτσι κι αλλιώς έχει μια αδυναμία στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Και τη συνεχίζει τώρα αυτή την αδυναμία και με το Μέση και φέρνει και ένα ακόμη παράδειγμα.
4: Έχω αποκτήσει μια εμπειρία σε σχέση με αυτό που κάνω. Όπως ο Μέση, ας πούμε, στα 17 ήταν αλλιώς, στα 35 πάει να σκόσει κούπα. Τώρα,
1: έτσι είναι. Σου λέει έχω εμπειρία.
0: Ας πούμε, στα 17.
1: Ναι, ήταν δεν άμπειρο, το ίδιο. Παιδί. Πολύ ωραία το είπε ο κ. Τσίπρας. Πολύ ωραία.
0: Έτσι και εγώ τώρα σου λέει, μπορώ να σηκώσω κούπα. Όπως έκανε και ο Μέση. Πάει που λες Αμαλία μου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεία στην Πιερία.
1: Μάλιστα.
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένας πολίτης εκεί και του λέει.
5: Κύριε Πρόεδρε, είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρε το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι. Λεπέντη μου, Κυριάκο, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Επίθεση.
0: Επίθεση, Μέση, επίθεση. Πολύ Μέση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένας, δύο, έχουμε και τρίτο.
1: Υπάρχει κι άλλος Μέση. Για ρίξ' το.
0: Δεν θα έχει Μεσσηνία.
1: Καλά, τροχόλια.
0: Δηλαδή βγαίνει και από το όνομα. Μέση.
1: Μη μου θυμίσει τη Μεσσηνία, τώρα άστο.
0: Μεσσηνία. Τι να μην στη θυμίσω που στη θυμίζουν εδώ οι ακροατές με τα μηνύματά σου. Τώρα θα σου διαβάσω εδώ, αλλά πάμε στο Μέση της Μεσσηνίας.
6: Εμπρός.
7: Ναι, κύριε Γιάννη, ο Θωμάς είμαι από την εταιρεία Managers.
8: Κύριε Γιάννη, σου έχω φοβερό παιχτάκι από Καλαμάτα.
9: Εμπρός. Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός.
4: Μπράβο, Αντώνη.
7: Και δυνατός όπως τον ετές,
10: Παλεύω και παλεύω με κάθε τρόπο.
7: Τι να περιμένουμε ρε πάπη, στην ευκαιρία να τον επάρεις τώρα που είναι φτηνός. Όχι του χρόνου που θα μου τον ζητάει η Μάντσεστερ.
4: Έχουμε πεθάνει με 10 γκολ από τα ποδητήρια. Εάν είναι να πάμε επαναστατικά, θα τους βάλουμε 10 γκολ.
7: Πρόεδρε μου, ρώτα όλη την Πελοπόννησο. Ρώτα όλη την Πελοπόννησο.
9: Εμπρός, έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός.
7: Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι είναι το νέο αστέρι της Μεσσηνίας.
4: Μπράβο, Αντώνη.
7: Με πιάνεις έτσι, της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί παίχτη μιλάμε.
4: Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, μπαίνω στο γήπεδο, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, για την νίκη. Δεν μπαίνω ούτε για την ισοπαλία, ούτε για την ήττα.
7: Της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας.
4: Θα τους βάλουμε 10 γκολ.
9: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Μεσσηνία. Μεσσηνία. Και έρχεται εδώ ο Θοδωρής και λέει ότι η Κάτζου λέει πήγε στην Υπαπαντή στην Καλαμάτα, αλλά δεν τσάκισε μόνο λέει τον Άρτο, τσάκισε και τον Γαλακτομπούρεκο και τη Γουρνοπούλα. Ξέρει που έχει την καλύτερη Γουρνοπούλα εκεί στην Καλαμάτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, το μαγαζί, στέλνει και το μαγαζί. Δεν το ντοκουμέντα εδώ πέρα.
1: Ναι, τι ντοκουμέντα, αφού δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Ναι,
0: καλά
1: ξέρω.
0: Τώρα, εσύ που δεν τα ξέρει, δεν άφησε τίποτα εκεί.
1: Ωραία,
0: στο πέρασμά σου. Καλημέρα, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Μέση εδώ πέρα του αληθινού ραδιοφώνου, την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Αυτό
0: καλά,
1: θα πω.
0: Δεν κάνεις καμία παρομοίωση να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Μέση. Το Αρμενάκι τώρα τι λέει. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Σε ένα έγκυρο περιοδικό Οκεανολογίας, διάβασα. Ακαδημιακή είναι και η συγκεκριμένη. Λοιπόν, άρθρο του διάσημου καθηγητή χθιολογίας Νίκ Γαβρόπουλου ότι ο πιο ακίνδυνος λαγοκέφαλος είναι ο λευκοπράσινος γιατί τρέφεται μόνο με λαχανικά. Προπαντός με καρότα και μπατζάρια.
0: Υπάρχει τέτοιος λαγοκέφαλος.
1: Να το λέει το Αρμενάκι. Τρώει καρότα και παντζάρια ο λαγοκέφαλος.
0: Τώρα διάβαζα, Μαλία, ότι υπάρχει σχέδιο επιδότησης λοιπόν για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, αλλά υπάρχουν και σενάρια που εξετάζονται, μεταξύ των οποίων και η πρόταση να αφήσουν τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή υπάρχει και αυτό πάνω στο τραπέζι. Αύριο θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλλοείς. Οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά ζητούν να σταματήσει ο πανικός που έχει προκληθεί για τα τοξικά ψάρια τα οποία πληθαίνουν στις ελληνικές θάλασσες. Εδώ να πω κάτι το οποίο μου το υπενθύμησε ένας καλός φίλος και ακροατής, ο Νάσος. Έχει γίνει λοιπόν ένας πανικός με τους λαγοκέφαλους, έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα βίντεο, πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τους ξαναβάζουν μέσα, τους βάζουν κουτάκια. Είδα ένα άλλο βίντεο λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο. Το ψάρι, όπως καταλαβαίνεις, έξω από το νερό δυσκολεύεται να αναπνεύσει και εκείνη την ώρα τον μπουκώνει με ένα άλλο ψάρι για να δείξει ότι θα το φάει.
1: Ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, είναι ένα πλάσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και αν έχει προκληθεί πανικός, γιατί το ταλαιπωρείς? Δηλαδή, ή βγάλ το έξω και ακολούθησε τη διαδικασία όπως προβλέπεται, δηλαδή να πάει εκεί που πρέπει να πάει κτλ. Το να το βγάλεις τώρα και να το ταλαιπωρείς για να ανεβάσεις ένα βίντεο στο διαδίκτυο και να γίνεις viral ή να πάρεις μερικά likes, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν
0: δηλαδή
1: το καταλαβαίνω.
0: Κρίμα, και εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση επιδοτήσεων για τους αλλοείς για να αλλοιεύουν τον λαγοκέφαλο. Αλλά όπως σας είπαμε, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις επιστημονικών φορέων που προτείνουν τον περιορισμό της αλλοείας για την ενίσχυση των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Να δούμε λοιπόν ποια άποψη θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα.
1: Για να δούμε.
0: Υπάρχουν και άλλα μέτρα όμως.
1: Ναι.
0: Πιο δραστικά.
1: Ποιο είναι το πιο δραστικό?
0: Λοιπόν, υπήρξαν ιερείς του παλαιού ημερολογίου.
1: Μάλιστα, παλαιομερολογίτες δηλαδή.
0: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Οι οποίοι κάνουν δεήσεις.
1: Για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι από τις θάλασσες.
0: Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τις δεήσεις για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Το θέμα ανέδειξε χθες στην εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιο. Δηλαδή από εκεί το πήραμε και εμείς. Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους.
6: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
11: Ο κατοικών εν βοηθεία του υψηλού.
6: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
12: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρόου Εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
6: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται, πάμε Βραβρώνα και Μαραθώνα να κάνουμε δεήσεις.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Για
1: δηλαδή
0: να φύγουν οι λαγοκέφαλοι.
1: Πού έχουμε φτάσει, αυτό έχω να πω.
0: Ξεκίνησαν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, και τώρα πάμε Βραβρώνα, Μαραθώνα. Θεέ μου φύλαγε.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου. Το κάνεις λάθος το σταυρό σου.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις
0: Μου γκρεμίσει το μύθο που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου, Παναγία μου. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανε.
0: Τι τον κάνω, ρε παιδί μου, πώς τον κάνω? Σωστά τον κάνω.
1: Για κάνω.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Α, τώρα το κάνω σωστά.
0: Έτσι τον κάνω πάντα.
1: Όχι, πριν μπερδεύτηκες μάλλον.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν οι δεήσεις από ιερείς του παλιού ημερολογίου στη μάχη κατά των λαγοκέφαλων. Δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ανδρέας Καραγιάννης, ξέρεις που τα ξέρει αυτά τα θέματα,
1: ναι, ναι,
0: τα εκκλησιαστικά και ήταν εκεί στο πάνελ, έδωσε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη.
13: Εντάξει, είναι λίγο μια ακραία έκφανση, μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένοι ιερείς ουσιαστικά επιστρατεύουν τον ψαλμό 90, που είναι ο ψαλμός για κάθε τι κακό δαιμονικό. Θεωρούν τα ψαράκια, τους λαγοκέφαλους, ότι είναι μια δαιμονική διαταραχή της φύσης. Οπότε σου λέει με αυτόν τον τρόπο.
14: Άρεσε, Αντρέα, μην φτάσουμε στο να λέμε αποτάσσε το λαγοκέφαλο, πεταξάμι. Καταλαβαίνεις, θα φτάσουμε τώρα σε τέτοιες.
15: Κοίτα, Στέφανε, άμα φεύγει όμως έτσι, του το πεις και φύγει, θα το
16: έφυγανε στην Εύβοια και στη Βραβρώνα. Και στο Μαραθώνα, παρακαλώ.
13: Αυτό θα φανεί εν καιρό, εντάξει. Αυτό θα φανεί εν καιρό, δεν φαίνεται απευθείας.
0: Δεν φαίνεται αμέσως, κατάλαβες. Πρέπει να περάσει λίγο διάστημα για να αποδώσουν οι προσπάθειες και να δούμε τα αποτελέσματα. Θέλει λίγο διάστημα να δούμε αν φύγουν
1: κάτι
0: οι λαγοκέφαλοι από την Βραβρώνα.
1: Αυτό που έστειλε το Αρμενάκι, το έστειλε, λέει, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Μου λέγε τη αθώα, κατάλαβε ότι πλανώ. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Έχει καταλάβει.
0: Δεν πειράζει, θα σε εξηγήσω.
1: Θα εξηγήσει μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, γιατί κάτι μάλλον δεν το
0: έκανα. Εσύ μείνε στι δεήσει εδώ
1: ναι.
0: Για του λαγοκέφαλου.
1: Σώσο κύριε το λαό σου.
0: Στη Βραβρώνα.
1: Στη Βραβρώνα θα πάω, εκεί θα πάω κι εγώ το Σαββατοκύριακο.
0: Άντε, για του λαγοκέφαλου. Δεν είναι καμιά δέηση.
1: Με το μάτι που έχω αυτό το καιρό, τέσσερις μήνες, τα ξέρεις εσύ καλά. Δεν με πιάνει τίποτα πια.
0: Έχεις δίκιο. Και ο Παναγιώτης λέει χοντροκέφαλη εναντίον λαγοκέφαλο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Εγώ σου είπα, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η εικόνα.
1: Και εμένα πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι όμορφο το ψάρι. Πραγματικά είναι κακάσχημο, είναι χάλια κτλ. Είναι τοξικό, ναι. Αλλά ρε παιδί, πρέπει να το βγάλεις έξω τώρα, δηλαδή από τη θάλασσα και να το ταλαιπωρείς, να το βασανίζεις. Για ποιο λόγο, για να ανεβάσεις βίντεο και να γίνεις viral. Και να πάρεις μερικά likes. Εντάξει, το καταλάβα. Αυτά λοιπόν και με τους λαγοκέφαλους. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ξεκινήσαμε με την τροπολογία η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση και του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς, πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής και θα έχει και αναδρομικότητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια ανάσχεια για 100.000 περίπου δανειολήπτες.
0: Σας είπαμε και για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ θα πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεοντολογίας, για να συμμετέχω στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και ότι τα χρήματα τα οποία πήρα τα έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, καθώς η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και το αίτημα άρσης ασυλίας θα συζητηθεί. Ο ίδιος, όπως λέει, δεν θα χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ασυλία. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και για τον Κριστιάνο και για τον Μέση, σας είπαμε και για τον Καύσωνα, ο οποίος χτυπάει κυρίως Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία και Ολλανδία, όπως μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά ναι, σας. Ναι. Ακούσαμε και Ελληνίδα κάτοικο της Ισπανίας να περιγράφει ότι δεν ανοίγει καν η γκαραζόπορτα από τη ζέστη και από τη διαστολή η οποία έχει προκληθεί. Και βέβαια σας είπαμε και για την υπόθεση της ανάπλασης των προσφυγικών εκεί σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την επίθεση που δέχθηκε στην κατοικία του ο Νίκος Χαρδαλιάς και η οικογένειά του από περίπου 150 άτομα που φώναξαν κάποια συνθήματα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Τώρα, Μαλία μου, όμως είναι δίπλα μας ο Παναγιώτης Μολάνιος, γιατί είναι η ώρα του, 9 και 20, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
17: Καλημέρα και πάλι. Από Βαλένθια η δήλωση για τον Καύσωνα. Μην ξεχνάμε αυτή την ωραία ισπανική πόλη.
0: Ναι, η κυρία που ακούσαμε νωρίτερα ήταν στη Βαλένθια.
17: Σωστά. Και από εκεί θα έρθει και ο Μοντέρο τώρα σε μερικές μέρες.
0: Θα έρθει θερμόπληκτος.
17: Θα έρθει. Καυτός, όπως πριν ένα μήνα.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
1: Ατάκες, μπράβο, αρέσει. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε, μ' αρέσει.
17: Θα πω την κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλαιο εξακολουθούν να είναι κλειστά από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού λόγω αναζωπήρωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σμάρνη, Πειραιώς, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο.
1: Τι γίνεται?
17: Ναι, είναι.
0: Μέλιστα ζηγλώσσα.
17: Δύσκολη κατάσταση. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, ουρές χιλιομέτρων από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση έχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνω με την Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόβο Πλακεντίας μέχρι τον κόβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε. Να μας ξανάρθεις. Και όπως λέει ο Νίκος, δώσε πόνο βολάνιε. Καλή σου ημέρα. Τώρα είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rent γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Rent.
18: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
20: Πάρε Στρώμα.
19: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
20: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
19: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
18: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
21: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
24: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
25: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
26: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
27: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
28: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
27: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
28: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
27: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
28: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
27: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
28: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
27: Τηλέφωνο 26 930 23 172. Ναι, έχουμε.
2: Memory Power. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα σε Κηφισό, Συγκρού Αθηνών και Αττική Οδό. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό λόγω πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενημερούς δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αναλυτικά στο real.gr. Λέμβος με 32 λοδαπούς εντοπίστηκε από το λιμενικό ανοιχτά της Κρήτης. Διασώθησαν και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σήμερα και στην Αθηνά, η οποία μας ακούει στο Λονδίνο.
9: Ναι, ναι.
8: Εμείς εδώ λέει σήμερα θα έχουμε 35. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Και ποιος θα το πίστευε ότι μετά από 21 χρόνια στο Λονδίνο θα ήθελα να βρέξει. Σε καταλαβαίνουμε, Αθηνά. Καλή σου ημέρα από την Αθήνα. Τη δροσερή σχετικά Αθήνα. Να πούμε ότι σήμερα στις 10, σε μισή ώρα περίπου, στο στούντιο εδώ του Αληθινού Ραδιοφώνου θα βρίσκεται ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Στις 10 λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
9: Κώστα μου, ωραίο μήνυμα έστειλες. Πραγματικά δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά είναι εκπληκτικό. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, πραγματικά.
8: Καλημέρα και στο Θάνο. Σχολιάζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για αυτούς που βγάζουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με πλακοκέφαλους και λέει: δυστυχώς το 80% πλέον ζει με τα likes και το viral.
9: Σωστό.
8: Κάπου έχεις δίκιο, κάπου έχεις δίκιο. Ενώ ο Κωστής λέει πιο επίγον είναι να δοθεί μάχη κατά των καρπουζοκέφαλων που μας ταλαιπωρούν παρά των λαγοκέφαλων. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Καλημέρα, Κατερίνα μας. Λοιπόν, ακρίβεια, αγαπημένο μας θέμα, καθημερινό θέμα, πλατφόρμα πόσο κάνει, την έχουμε σχολιάσει. Έχουμε σχολιάσει και το πόσο χρηστική μπορεί να είναι, αλλά και τις ατέλειες που υπάρχουν και τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση της. Ρωτήθηκαν και χθες οι πολίτες στην αγαπημένη πόλη της Καλαμάτας. Την αγαπημένη πόλη της Αμαλίας, δηλαδή εκεί που πήγε στην Υπαπαντή και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν χθες οι Καλαματιανοί σχετικά με την πλατφόρμα Πόσο Κάνει και την ακρίβεια.
10: Το Πόσο Κάνει, το Πόσο Βρίσκω, θα φύγουμε από την Καλαμάτα δηλαδή να πάμε να δούμε τη φέτα στην Καβαβάλα αν έχει 10 και 25, αν είναι φτηνή.
11: Πάντως η πλατφόρμα αυτή θα εξυπηρετήσει, σου είπα, τους ανθρώπους της τεχνολογίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζει τεχνολογία.
12: Γενικά πώς βλέπετε τα πράγματα με την ακρίβεια?
11: Η ακρίβεια είναι σκαλπάζει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ζορίζονται. Πιστεύω αρκετοί άνθρωποι ζορίζονται. Μπορεί και να μην το λένε, αλλά ζορίζονται.
8: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λέει η κυρία, που δεν τα βγάζουν πέρα και ζορίζονται. Έτσι λοιπόν είπε μια κυρία χθες στην Καλαμάτα.
13: Δεν είναι έτσι.
8: Εγώ έτσι νομίζω. Άκουσα όμως τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
13: Άλλο κι εγώ, γιατί με κοιτάει.
8: Ο οποίος αναγνωρίζει το πρόβλημα της ακρίβειας και ότι μπορεί να ταλαιπωρεί αρκετά νοικοκυριά, αλλά λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν έχουν πρόβλημα. Και πού το βασίζει λοιπόν αυτό, ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης και ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο ακούγεται συχνά, ότι ο μισθός ή η σύνταξη τελειώνει στις 15 ημέρες.
14: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και θα σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι για όλους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
8: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
13: Όχι.
8: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, γιατί βλέπεις τους δελιβεράδες να πηγαίνουν και να έρχονται. Και έχει γίνει
13: αυτό
8: το πιο επικερδές επάγγελμα, λέει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
13: Όχι, και τι σημαίνει
8: εγώ
13: αυτό?
8: Θα σταθώ μόνο στην αντίδραση της Μαρίας απέναντί μας, που άκουσε την είδηση και είχε μείνει. Η κοπέλα είχε γουρλώσει τα μάτια και με κοίταζε. Ναι, έγινε ένα κριτήριο λοιπόν κατά τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλοί ντελιβεράδες, πάει να πει ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί
13: που έχουν πρόβλημα. Ότι τα λεφτά από τα μπατζάκια όλων. Ναι. Αυτό.
8: Κατάλαβες, ναι. Παραγγέλνεις εσύ συνέχεια κάτσου και αυτά βλέπει ο κύριος Λοβέρδος και πιστεύει ότι δεν είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν τον μήνα με το μισθό ή με τη σύνταξή τους. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, αν και δεν νομίζω ότι είναι το κριτήριο αυτό, δηλαδή η κίνηση των delivery.
13: Εντάξει, αν τώρα.
8: Και να είναι καλά και οι άνθρωποι, να πούμε.
13: Φυσικά,
8: πάνω από όλα,
13: να είναι
8: που
13: καλά,
8: κάνουν αυτή την τόσο δύσκολη δουλειά. Έτσι.
13: Αν αξιολογούμε την ακρίβεια με το πόσα delivery κυκλοφορούν, πραγματικά κάτι χάνουμε. Ξέρω εγώ, έτσι λέω εγώ
8: και
13: τώρα.
8: Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί λοιπόν στο τι λένε, ειδικά σε αυτή την περίοδο που η ακρίβεια ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και που καλπάζει καθημερινά. Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί? Έλα πάντων, κάτσε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ στη σκαλέτα και πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε μια αναφορά τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Έχουμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παραίτηση του κύριου Στάρμερ. Το έμαθα αυτό, έτσι, ότι έφυγε ο κύριος Στάρμερ. Έχει χαιρετίσματα από τον Γιάννη Βαρουφάκη.
15: Ακούσατε τα νέα για την παραίτηση του κύριου Στάρμερ. Καλά ξεκουμπίδια, κύριε Στάρμερ.
8: Το ευχήθηκε λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης, γιατί όπως είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, πρόδωσε την εμπιστοσύνη των προοδευτικών ανθρώπων στη Μεγάλη Βρετανία και του Εργατικού Κόμματος. Γιατί άλλα είπε και άλλα έκανε, οπότε του ευχήθηκε καλά ξεκουμπίδια. Τώρα, στο Λονδίνο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ θετικά την διαδοχή στο Εργατικό Κόμμα, τη διαδοχή του κύριου Στάρμερ από τον Άντι Μπέρναμ.
16: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση, σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και παρουσιάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο ανατρεπτικό.
8: Όπα, σου λέει, εδώ έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Είναι δήμαρχος. Έτσι,
13: ναι.
8: Δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
13: Ναι,
8: αυτός,
13: ναι,
8: τώρα,
13: ναι.
8: Πρόσεξε να δεις μια ιδιαιτερότητα. Δήμαρχος στο Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, αλλά με καταγωγή από το Λίβερπουλ και οπαδός της Everton. Δηλαδή από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Δήμαρχος του Μάντσεστερ, από το Λίβερπουλ, οπαδός της Everton. Και σου λέει ο κύριος Χαρισδούκας τώρα, αυτός είναι η αριστερή συνιστόσα μέσα στο εργατικό κόμμα. Είναι πιο ριζοσπάστης, είναι και δήμαρχος και πάει τώρα για μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Στέλνει ένα μήνυμα, θέλω να πω, ο κύριος Χαρισδούκας.
13: Ναι, στέλνει ένα μήνυμα. Πώς δεν στέλνει, λες να καλβλέπει.
8: Δήμαρχος και πάει τώρα για μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Στέλνει ένα μήνυμα, θέλω να πω, ο κύριος Χαρισδούκας.
13: Ναι, στέλνει ένα μήνυμα. Πώς δεν στέλνει, λες να καλβλέπει.

0: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, με πάρα πολλά, αρκετά θα έλεγα, καινούργια πρόσωπα, έτσι επιχειρηματίες. Θα πω ότι μου κάνει εντύπωση και ο Θωμάς ο Μόσχος. Τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο. Συνδικαλιστής αγρότης, ο άνθρωπος, και νομίζω πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο οποίος ανέλαβε το Μεμάρχης Αγροτικής Πολιτικής. Λοιπόν, και επιχειρηματίες και αρκετά στελέχη από το Πασόκο, όπως ο Μαρίνος Κανδάμης, ο Γιώργος Παπάς, ο Βασίλης Αϊβαλής, ο Αντώνης Σαουλίδης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Γιώργος Μπουλμπασάκου. Μπουλμπασάκος, όλοι αυτοί προερχόνται από το Πασόκ. Απλώς το λέω για να
0: μην. Κύριος Κανδάμης, εάν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκε λίγα 24 ώρα πριν από. Έφυγε λίγα 24 ώρα πριν από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Θέλω να πω αρκετά νέα πρόσωπα. Στην πλειοψηφία του, νομίζω όλα νέα πρόσωπα. Δεν είδα κανέναν από το παλιό. Ο κ. Κουτεντάκης είναι στο τομέα οικονομικών. Έτσι. Λέγανε και τον κύριο Λιάκο και τον κύριο Χουλιάρα, ο δεν τον είδαμε εκεί. Γενικότερα πολλά νέα πρόσωπα.
0: Και βέβαια η είδηση που μας μετέφερε η Αμαλία νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι παραιτήθηκε από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι, και μάλιστα με βαριές καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης, ο γνωστός πραγματογνώμονας και στην υπόθεση των Τεμπών, ο οποίος έκανε καταγγελίες για το κόμμα λέγοντας ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και ότι το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Μια ηχηρή παραίτηση λοιπόν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η πρωτοβουλία λοιπόν Δίχως Ηλικία στα public.
1: Να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, ο ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος φωνάζει Πασοκάρα, προφανώς ακούγοντας νωρίτερα την αναφορά στην σημερινή εκδήλωση.
2: Πασοκάρα!
0: Αφιερωμένο σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει στο Μάντσεστερ, έστω και με μουσική υπόκρουση τους Beatles που ήταν από το Λίβερπουλ. Ο Μπέρνα μου λέει δεν είναι ακριβώς δήμαρχος στο Μάντσεστερ, είναι το αντίστοιχο του περιφερειάρχη στο Greater Manchester, όπως λέγεται η περιφέρεια. Να είσαι καλά Κώστα, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πάντως ότι είναι Everton το έχω μάθει. Ξέρεις, εκεί στο μεγάλο λιμάνι, ναι, στο Λίβερπουλ, είναι δύο οι μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη είναι η Λίβερπουλ και η άλλη είναι η Everton. Και υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αντιπαλότητα, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες πόλεις, ναι, που έχουν δύο ομάδες. Love Me Do και εσύ, Μαρία Ψάλτη. Εγώ, Manchester.
1: Α, Manchester.
0: Το παιδάκι.
1: Α, ναι.
0: United.
1: Μάλιστα.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, υπαντικά, αξεσουάρ.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα.

0: Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτίδη Μέων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Να πούμε και μια θετική είδηση, Αμαλία μου.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο κατέλαβε την 62η θέση παγκοσμίως στην παγκόσμια κατάταξη ερευνητικής δραστηριότητας. 62η θέση μεταξύ 24.000 πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών από 220 χώρες.
1: Μεγάλη επιτυχία για το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο.
0: 62ο στον κόσμο.
1: Στον κόσμο.
0: 15ο στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Παιδιά, να λέμε
1: είναι
0: και τα καλά.
1: Που λέω, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Ιωσήφ, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά. Και γι' αυτό οι φοιτητές μας που τελειώνουν εδώ ελληνικά πανεπιστήμια, πολύ εύκολα πάνε για μεταπτυχιακό. Δηλαδή, τους στέλνουν έξω τους Έλληνες, έτσι πια που έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι τους οι ίδιοι, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο μέρος, στο Ντέλφ, νομίζω, της Ολλανδίας, που είναι βέβαια τα μεταπτυχιακά για πολυτεχνικές σχολές. Ζητούν μόνο Έλληνες, θέλουν να παίρνουν μόνο Έλληνες που έχουν αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχουμε πολύ καλά.
0: Άλλη μια διάκριση.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης, ο οποίος αναρωτιέται αν παραγγείλω δηλαδή, λέει, δύο πίτσες ένα μήνα επειδή έχω μικρά παιδιά, αυτό καθορίζει την οικονομική μου άνεση.
1: Έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν.
0: Και ο Αβραάμ συμπληρώνει, delivery η ταβέρνα της νέας μεσαίας τάξης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί με την είδηση από τη Μυτιλίνη.
0: Την κοπέλα,
1: από την κοπέλα αυτή, τη γιατρό, που γέννησε και μετά έχασε τη ζωή της. Από επιπλοκές.
0: Μόλις στα 36 της χρόνια.
1: Στα 36 της χρόνια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά ήταν ήδη πια αργά. Δεν πραγματικά με έχει συγκλονίσει αυτή.
0: Ναι, ναι. Και εγώ όταν την άκουσα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το ίδιο ένιωσα. Καλημέρα και στην Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τώρα να σας πούμε και για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Το πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Έχεις πάει στο Γαλισσά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πανέμορφα.
1: Έχω πάει, είναι πανέμορφο νησί. Όλο το νησί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σύρος.
0: Είναι αρχοντική η Σύρος.
1: Είναι αρχοντική. Έχει ένα χρώμα αρχοντικό. Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Το Dolphin Bay βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Μια τετραμελής οικογένεια λοιπόν θα πάει. Θα απολαύσει 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ήμι διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έλα παιδί μου.
1: GR.
0: Ωραία, γιατί πήγε να σε κόψει.
1: Ναι, δεν θέλει Μαρία να το πω.
0: Τον Real Player εκεί στο real.gr. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε μόνο ότι σήμερα στις 1 παρατεταρτό σε κεντρικό ξενοδοχείο θα γίνει μια εκδήλωση για τον κάθετο διάδρομο. Παρουσία της Kimberly Guilfoyle, του βεβαίως Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Atlantic Sea, του κ. Εξάρχου και του Προέδρου του κ. Ξηφαρά. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Να δούμε τι νέα θα βγάλει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν σε αυτή την εκδήλωση στις 1 παρατέταρτο για τον κάθετο διάδρομο, που βάζει φυσικά ο κάθετος διάδρομος στην Ελλάδα, έτσι μάλλον την σε πρωταγωνιστή στην ενέργεια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου θα φιλοξενήσει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον Στέφανο Κασελάκη. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1935 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ. Έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Κάρλος Γκαρντέλ, τραγουδιστής του τάγκο, θεωρείται η σημαντικότερη μορφή μαζί με τον Άστρο Πιατσόλα, ο Άστρο Πιατσόλα του νεότερου τάγκο. Ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν η προσωποποίηση της ψυχής του τάγκο. Έφυγε λοιπόν μια ημέρα σαν τη σημερινή, μας το θυμίσαν και ακροατές νωρίτερα. Αυτό το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα είναι το περίφημο ταγκό από το άρωμα γυναίκας, όπως έχει μείνει στην ιστορία, το περούνα καμπέθα δηλαδή, για το κεφάλι ενός αλόγου. Αυτή είναι η μετάφραση. Όπως στις υποδρομίες λοιπόν κερδίζει το ένα άλογο το άλλο με διαφορά μιας κεφαλής, αυτό περιγράφει λοιπόν για το πώς έχασε στη μάχη της αγάπης. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: και για να κατατάξεις την πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Αντένα Πάτρας. Και Ρία μαζί.

0: γενικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστήνη οδός Ορφέως από το ύψος της Νεότητος έως Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Περισσότερα στο enikos.gr. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στον άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανάδο της Σαλήμου Κατεχάκη από Ζωγράφου, στην Κηφισιά ανά τμήματα από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχεται σε μία ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχωρεί στον Real FM αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 26χρονος για 4 ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Απέσπασε τη μαλφή άνω των 7.000 ευρώ.
1: Ένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμάς-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Αντένα.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε σήμερα, όπως έχετε ακούσει, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Να υπενθυμίσω πριν τον παρουσιάσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέργεια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέργεια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέργεια. Μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Έχω σήμερα διάθεση και ελπίζω να βρω την αντίστοιχη από πλευρά σου, πρόεδρε, να μιλήσουμε στον Ενικό, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ελπίζω να βρω την αντίστοιχη διάθεση από την πλευρά σου, να κάνουμε μια εξομολογητική συνέντευξη. Μια συνέντευξη που να είναι και πολιτική, αλλά και ανθρώπινη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πώς και γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει μια καλή επαγγελματική διαδρομή, μια καλή επιχειρηματική διαδρομή σε μια άλλη μεγάλη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει πετύχει κάποια αποτελέσματα, πώς και γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα, πώς και γιατί αποφασίζει να μπλέξει, και τη λέξη τη διαλέγω ενσυνείδητα, να μπλέξει στον δύσκολο και συχνά βρώμικο χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι φιλοδοξία, είναι τρέλα, είναι...
1: Νίκο, με έχει φυτέψει CIA.
0: Ωραία, πες το να αλλάξει όλη η συνέντευξη.
1: Τώρα είμαι πράκτορα στη CIA του George Soros. Εδώ πέρα με τα 70.000 που ξόδεψε για την καμπάνια μου στο ΣΥΡΙΖΑ μόνος μου για να κερδίσω την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και φυσικά θα ανταποκριθώ και στην πρόκληση της συνέντευξης. Το πώς είναι σε ένα μεγάλο βαθμό από τύχη, από σπόντα. Διότι άλλαξε ο νόμος για το επικρατείας που έβαλε τους απόδημους σε εκείνη την φάση. Το κάθε κόμμα έπρεπε να διαλέξει τρεις υποψηφίους. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα ενδιασμούς για την οργάνωση του κόμματος και το καθεξής, αλλά δεν γνώριζα πολύ καλά το πώς είναι η ελληνική πραγματικότητα στα κόμματα, διότι ήμουν 21 χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που δεν το έχω κρύψει. Και θεωρούσα ότι υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό. Το λέω πολύ απλά. Και βλέποντας την διεύρυνση, έστω και επιγραμματικά, που διάβαζα στο εξωτερικό, στο Προοδευτικό Κέντρο, που είναι αυτό το οποίο είμαι κατά βάθη, ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρός άνθρωπος με πολλές ανησυχίες για το πού πάει η χώρα μας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία και το περιβάλλον και το καθεξής, θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά, επειδή υπήρχε έλλειμμα κατανόησης του πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Και όχι μόνο τα μακροοικονομικά, γιατί τα μακροοικονομικά μου επιτρέψουν το εύκολο. είναι το λογιστήριο. Βέβαια, η φορολογία επηρεάζει και την παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο είναι το εμπόριο. Είναι το business. Το πώς μια χώρα παράγει και παράγει προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Και εκεί πέρα το βαθμός κατανόησης στο προηγούμενο κόμμα το είδα και εγώ προσωπικά και στο think tank που έστειλα. Δεν ήμουν μέρος του think tank.
0: Εκεί μπαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβες αμέσως ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο κεντρώα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα αριστερό κόμμα.
1: Για κάποιο λόγο που τώρα νομίζω τον συνειδητοποιώ, δεν με είχαν εντάξει ούτε στους μηχανισμούς ούτε στις επιτροπές προγράμματος. Μία εισήγηση είχα κάνει τότε για τους οπόδιμους και για τα οικονομικά, την οποία την είχε δει το γραφείο του Προέδρου τότε. Υπήρχε συζήτηση να ενταχθώ στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ουδέποτε έγινε follow-up από μεριάς τους και απλά εντάχθηκε στο επικρατείες 20 μέρες πριν τις εκλογές. Συνεπώς δεν είχα exposure, δεν είχα ορατότητα στο τι γινόταν εκεί.
0: Στο εσωτερικό.
1: Αλλά συγχρόνως γνώριζα και την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως καταλαβαίνεις, για τα δικαιώματα και για τις ευαισθησίες.
0: Ναι, σε αυτά ταυτιζόσουν. Σε αυτά ταυτιζόσουν.
1: Άρα τώρα, και υπήρχε και το κομμάτι του Τεμπών, που εκεί όταν το θυμάμαι σαν χθες, που ήμουν στο Μαϊάμι όταν είχε γίνει η σύγκρουση. Ήταν απόγευμα ώρες εκεί και βλέπω ένα σκοτάδι, μια πυρόσφαιρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Και εγώ περίμενα την επόμενη μέρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση ή τουλάχιστον να υπάρξει μια τεράστια αντίδραση από την κυβέρνηση με έναν τρόπο που δεν ήταν αυτό το περιμένουμε ήσυχα και κάνουμε ένα στημένο βιντεάκι που δεν λέει μια συγγνώμη. Εγώ το σοκαρίστηκα που δεν υπόθηκε μία συγγνώμη από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Και εκεί
0: παρετήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών.
1: Παρετήθηκε
0: τότε,
1: και τον ξαναβάζει βουλευτή.
0: Ναι, ήταν λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής, ναι, αλλά αυτή η υπουργική θέση παρετήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά το να τον ξαναβάζει βουλευτή είναι σαν να ξεπλένεις.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα γεγονός που σε ριζοσπαστικοποίησε, να το πω έτσι. Σε οδήγησε πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μου οδήγησε πιο κοντά στον απολυτευτό. Διότι αυτό που έγινε ένα μήνα αργότερα από τα Τέμπη ήταν ένα που πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε στο φράχτη στον Εύρο. Απρόκλητα, δεν υπήρχε κάποιο ρεύμα μεταναστών ή κάτι τέτοιο. Πήγε για επιθεώρηση του φράχτη. Και ήταν η αρχή της καμπάνιας του. Και λέω, συγγνώμη, ένα μήνα τώρα, δηλαδή αντί να μπει μια τάξη εδώ πέρα και να υπάρξει μια ειλικρινή συγγνώμη και το καθεξής και πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια. Αναμοχλεύοντας ρατσιστικά. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά διαφωνώ στην εργαλοποίησή του επικοινωνιακά. Στο ότι πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια λέγοντας, πάλι αναμοχλεύοντας.
0: Ξέρεις, ζήσαμε και έναν υβριδικό πόλεμο εκεί από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Και να ξέρεις τη θέση μας, Δημοκράτες, όσον αφορά.
0: Φεύγουμε όμως τώρα από το θέμα, από τη διήγηση. Θα επιστρέψω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ένας Έλληνας οικονομικός μετανάστης στην ουσία. Ο οποίος επιστρέφει από τις...
1: Ακαδημαϊκός μετανάστης.
0: Ναι, ακαδημαϊκός μετανάστης και στη συνέχεια έμεινες εκεί για να εργαστείς. Επιστρέφει στη χώρα του, μπαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ως ένας από τους τρεις υποψηφίους απόδημους Έλληνες και βρίσκεται πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή είναι ένα άλμα πολύ μεγάλο. Και προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη.
1: Είναι ένα άλμα μεγάλο και είναι ένα άλμα δημοκρατικό.
0: Βεβαίως, γιατί έγινε από τους πολίτες.
1: Έγινε
0: με
1: τους
0: ψήφο
1: πολίτες.
0: Των πολιτών.
1: Και μάλιστα έγινε με ψήφο.
0: Εσύ πώς βρέθηκες υποψήφιος?
1: Βρέθηκα με μια καμπάνια social media. Με πολύ δυσκολία 30 υπογραφές.
0: Βρέθηκες με προσωπική σου απόφαση ή σου ζητήθηκε?
1: Όχι, προσωπική απόφαση. Θα σου πω.
0: Και στη συνέχεια έδωσε ευλογία ο Τσίπρας?
1: Όχι, δεν έδωσε ευλογία, δεν υπήρχαν ευλογίες.
0: Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Όχι, είχαμε ίσως δύο συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο. Μία από τις δύο ήταν για κάτι SMS για την κυρία Χτσιόγλου και καθίσκω, τι περνούμενα σε μια έβρεχη εκείνη την μέρα, ήμουν έξω στο δρόμο, λέω, τι έγινε, ούτε καν το είχα παρακολουθήσει. Και ότι έπρεπε να απαντήσω σε αυτό και ειλικρινά σκεφτόμουν, συγγνώμη, με αυτό ασχολούμαστε, είναι δυνατόν? Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν σε μια γυάλα η όλη φάση. Και νομίζω αυτό αποδείχθηκε και έμπρακτα, διότι 50.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν να ψηφίσουν στο κόμμα. Και είναι 50.000 που δεν ήταν μέλη του κόμματος πριν. Συνεπώς,
0: αλήθεια είναι.
1: Κάποιος έφερε νέο κόσμο. Η ευλογία αντιφάσκε με αυτό. Έτσι δεν είναι. Αν ήταν η ευλογία, δεν θα ερχόντουσαν 5.000 καινούργοι.
0: Ναι, δεν θα χρειαζόταν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα χρειαζόταν.
1: Όχι μόνο δεν χρειαζόταν, θα υπήρχαν εκεί πριν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, έχω υπάρξει απόλυτα ειλικρινής. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σωστό κόμμα. Ως κόμμα λέω τώρα, όχι ως
0: εσωτερικές λειτουργίες, δημοκρατικές λειτουργίες.
1: Προφανώς θα υπήρχε ένας πάγκος από στελέχη και με διαφορετικές πεπιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν. Εδώ ήταν όλα προηλυμένα. Ποιες θα ήταν οι ισορροπίες, την Κεντρική Επιτροπή μετά κτλ. Ουδέποτε έδωσαν φωνή στη βάση του κόμματος.
0: Εκλέγεσαι πρόεδρος.
1: Και εγώ κατέβηκα διότι είδα μια μεγάλη κοροϊδία μετά την παρέτηση του προκατόχου μου εκεί, στην οποία χωρίς να λένε απολύτως τίποτα, είναι τόσο εύκολο το αυτό που ονόμασα πουμαρώματα και νομίζω έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτές τις γυναικολογίες. Λοιπόν, δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και είχε απογοητευτεί ο κόσμος και δεν έλεγαν και τίποτα το οποίο ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή είχε ριζοσπαστικό στη λέξη και δεν έλεγαν τίποτα ριζοσπαστικό. Άρα εγώ έβαλα μια πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις από τη φορολογία μέχρι την στρατιωτική θητεία και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό, ανταποκρίθηκε σε ένα φρέσκο μήνυμα και πολύ πιο προσιτό από το ξύλινο πολιτικό λόγο, και έτσι έγινα πρόεδρος. Και το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη, γιατί έμπλεξες που λες, και μου την ρώτησε και ο κύριος Γεωργιάδης στην διαδικτυακή μας συνομιλία. Και μου το ρωτάει όλος ο κόσμος.
0: Σημειωτέων, αυτή ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας διάλογος πραγματικά υψηλού επίπεδου με επιχειρήματα, μια σύγκρουση ουσίας και όχι με φωνές και πυροτεχνήματα όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δείξατε ότι μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα με έναν τρόπο πραγματικά σύγχρονο, πραγματικά ευρωπαϊκό.
1: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι
0: φαντάζομαι ότι πληρώνεις κόστος για τις κινήσεις σου αυτές.
1: Έχω...
0: Γιατί έβλεπα από κάτω, λίγοι ήμασταν αυτοί που γράψαμε μπράβο για την πρωτοβουλία. Υπήρχε χολή τύπου ότι θα έπρεπε να τον χαστουκίσεις, δεν ξέρω, να τον πυροβολήσεις, δεν ξέρω τι να κάνεις. Είναι αυτό που συναντούμε και πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις μας.
1: Εντάξει, για εσάς είναι επάγγελμα βέβαια το να συζητάτε με τους πολιτικούς. Για μένα είναι μία μορφή επικοινωνίας με ένα ευρύ κοινό, αφιλτράριστο. Εξάλλου δεν είναι κάθε μέρα που άνθρωποι μπορούν να μπουν με την κάμερά τους και να ρωτήσουν απευθείας ή τον υπουργό ή έναν πρόεδρο κόμματος. Άρα είναι μια προσφορά στη δημοκρατία τουλάχιστον.
0: Ναι, και είδα ότι μετέφερες τις απόψεις των πολιτών και με βίντεο και με μηνύματα.
1: Α, σωστά, λοιπόν.
0: Τώρα επιστρέφω στο θέμα μας. Γίνεσαι πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνεις και μια σειρά από πρωτοβουλίες. Τι στράβωσε εκεί? Πήγες κόντρα στον προηγούμενο πρόεδρο, στον Αλέξη Τσίπρα, και ενόχλησες ένα κομματικό κατεστημένο, να το πω έτσι? Τι συνέβη?
1: Το ότι νομίζω ενόχλησα πάρα πολλά κατεστημένα. Εάν θυμάσαι από την πρώτη μέρα, υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος. Θυμάμαι σαν χθες που ένας νυν βουλευτής που πήρε τη θέση του κύριου Τσίπρα στον Πειραιά έλεγε να παραιτηθεί ο Κασελάκης από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δικό του κόμμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή. Και θυμάμαι που έλεγαν για το ότι θα γίνει διάσπαση, κάθε μέρα στα κανάλια όλοι να πηγαίνουν αυτά τα στελέχη για να την προειδεάσουν. Να θυμίσω ότι είχα αυτοδιοικητικές εκλογές που έτρεξα πάλι σε όλη τη χώρα και για ψηφοδέλτια που δεν τα κατήρτισα εγώ υπό την ηγεσία μου. Μετά από τις αυτοδιοικητικές κατευθείαν σε μια κεντρική επιτροπή που ετοιμαζόντουσαν να κάνουν μομφή. Πάλι μετρούσαμε κουκιά από την πρώτη στιγμή για τη μομφή αυτή. Μετά έγινε μια διάσπαση εκεί. Μετά Δεκέμβριος μήνας έχω το οικονομικό πρόβλημα με τα μέσα του κόμματος, διότι οι δαπάνες ήταν υπέρογγες για τις καμπάνιες πριν, ήταν πολύ περισσότερες από τις εισφορές από τη χρηματοδότηση που παίρνουν τα κόμματα, συν ότι έσκασαν πολλά μεταχρονολογημένα τιμολόγια Και έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Διότι φαντάζεσαι σε ένα κόμμα της αριστεράς που σε λένε δαπίτη και τραπεζίτη και όλα αυτά, το να μπορείς να τον αφήσεις εργαζόμενος απλήρωτος είναι πολιτικός θάνατος. Και για μένα είναι και ζήτημα ηθικής. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή είναι στον όμιλό μας. Είναι στην ομάδα, στον όμιλο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέτοχος. Είναι ο βασικός μέτοχος σε ιδιωτικές εταιρείες. Λοιπόν, ήταν πραγματικά καμένη γη αυτό το οποίο συνάντησα. Και ήταν καμένη γη και πολιτικά, όπως είπα. Με την έλλειψη αποδοχής της δημοκρατίας.
0: Δεν είναι, δεν είναι λογικό. Σε αυτό το διάστημα επικοινωνούσε μαζί σου, σε στήριξε.
1: Είχαμε.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι κατ' ουσίαν ανέμενε την αποτυχία για να κάνει την επόμενη κίνηση?
1: Στο πρώτο διάστημα υπήρχε επικοινωνία. Δεν ήταν, μην φανταστείς ότι ήταν κάθε εβδομάδα, όχι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια και φιλική προδιάθεση και επικοινωνία. Και μετά για κάποιο λόγο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, άρχισαν οι διαρροές για το νέο φορέα μετά τις ευρωεκλογές. Και όλο αυτό όλη αυτή η συζήτηση του πώς θα μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε συνιστόσα στην ουσία ενός νέου φορέα. Αυτό άρχισε με συνεντεύξεις στον τύπο. Και μετά με επικοινωνίες με το γραφείο μου. Και εγώ το θεώρησα απαράδεκτο αυτό. Το να υπάρχουν τέτοιες, θα σου πω, μηχανογραφίες, ραδιουργίες, ίντριγκα, δηλαδή... Υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία. Ας τον κόσμο να αποφανθεί. Και γι' αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο στα μέλη του κόμματος. Μπορεί να το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, για το αν θέλουν αριστερά ή κεντροαριστερά. Και έγινε ο κακός χαμός. Για ένα ερωτηματολόγιο, ένα ολόκληρο συνέδριο, αμφισβήτηση με το πάνω κάτω, πήγαινε πάλι σε εκλογή από την βάση. Λέει, σκέψου λίγο τώρα. Έχεις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά πας πάλι σε διάσπαση ως κανομορφή. Μετά έχεις οικονομικά προβλήματα. Μετά έρχονται στο συνέδριο, ξανακατέβα για ηγεσία του κόμματος και ούτε καθεξής, δεν σε αναγνωρίζουμε. Και μετά πρέπει να πας σε ευρωεκλογές και να κάνεις μια διαδικασία προκριματικών μέχρι τότε για να μπορείς να τα αναδείξεις. Και πας σε ευρωεκλογές, αργώνεις όλη τη χώρα. Στο λόγο της τιμής μου, εμείς δεν είχαμε καμία εξωτερική στήριξη οικονομική στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τις εκλογές αυτές, ούτε και ψηφοδέλτια δεν είχαμε καλά χρήματα να τυπώσουμε. Από την χρηματοδότηση, μάλιστα, πήγε ένα κομμάτι να πληρωθούν οι μισθοί σε όλο τον όμιλο, όπως είπα πριν.
0: Τα οφειλόμενα.
1: Ναι, δηλαδή άφησε πλεόνασμα από την χρηματοδότηση των ευρωεκλογών. Και σε αυτή λοιπόν τη φάση έρχεται ένα 15%. Ακολουθεί μια τραπεζική συζήτηση στη Βουλή μαζί μου διάφορα άλλα που εγώ ήμουν απέναντι, και νομίζω ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους, ότι στην ουσία αυτός, παιδιά, είναι τρελός. αυτός ήρθε απ' έξω και δεν μασάει. Σκέψτε αυτό λίγο, ότι ένας outsider έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται ο νούμερο 2 πολιτικός της χώρας και δεν βάζει το χέρι στο μέλι. Σκέψου λέει τι ευκαιρίες θα είχα να το έκανα αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έβαλα το χέρι στην τσέπη. Και βρήκα και τον πελά μου γι' αυτό.
0: Και κατηγορήθηκες.
1: Άρα θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή την πορεία, διότι είναι μια πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση. Και...
0: Ρωτά φίλος ακροατής και είναι το ερώτημα ευθύ και θα το μεταφέρω. Λέει, δηλαδή ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν είχε ποτέ την πραγματική εξουσία στο κόμμα.
1: Κοίτα, όταν υπάρχει ένα
0: κόμμα... Ζόρικη ερώτηση.
1: Εγώ έχω αποκαλύψει την ίντριγκα και τους σχεδιασμούς αυτούς πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί να θυμάσαι ότι και τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο ρευστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Λοιπόν, και πλέον είναι απλά αριστερόστροφος, αλλά και αυτό χωρίς με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Λοιπόν, άρα το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος που μια ηγεσία επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει να το διαλύσει, πάει να πει ότι αυτό δεν ήταν κόμμα. Το λέω πολύ απλά. Λέει, φαντάσου τώρα να απαραιτεί το Ανδρουλάκης και να κάνει τα πάντα να καταστρέψει το Πασόκ. Για να μπορεί, για να. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αυτό είναι το αίσθημα που έχεις, ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας και έκανε τα πάντα για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ας κάνει ό,τι θέλει ο προκάτοχος μου. Το θέμα είναι ότι ένα κόμμα πρέπει να αποδέχεται δημοκρατία και να προχωρά. Είχε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Πώς εξηγείς ότι τώρα στις δημοσκοπήσεις το νέο κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο.
1: Ειλικρινά δεν θα έδινα βάση ούτε στην επικαιρότητα που υπάρχει, ούτε καν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, διότι πρώτον το εκλογικό σώμα σε επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικό, θα είναι εκλογή υψηλής συμμετοχής. Πλέον ξέρουμε πολλά πράγματα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη στα Τέμπη μέχρι την ακρίβεια.
0: Με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Θα την επαναφέρω την ερώτηση αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο
6: μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως στο Εγάλιο λόγω της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ήταν προσωπική μου απόφαση να είμαι υποψήφιος πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Απευθείας με ήχο και εικόνα η συνέντευξη στο real.gr και στο ενικός.gr. Ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
12: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτη της Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
14: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συζήτηση, μπορείτε να μπείτε στο real.gr ή στο enikos.gr και να παρακολουθήσετε την εκπομπή και με εικόνα. Λοιπόν, πρόεδρε, επιστρέφω στη συζήτηση που είχαμε. Το ερώτημα που έθεσε ο φίλος ακροατής, αν υπήρξες ποτέ ουσιαστικά πρόεδρος στο κόμμα αυτό.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά ναι, επειδή η βάση του κόμματος, η οποία είχε εξελιχθεί, δεν είναι 40% του 15% του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο Προοδευτικό Κέντρο, είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά, πρέπει να το έχεις μπροστά ως προμετωπίδα. Γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική. Η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω τώρα, οι ταμπέλες κέντρο κτλ. Αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το.
0: Τώρα εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
1: Προοδευτική συμμαχία.
0: Προοδευτική συμμαχία. Ναι. Α, εσύ ήσουν στην προοδευτική συμμαχία.
1: Δεν ήμουνα εγώ.
0: Το ερώτημα είναι. Από το αριστερά στο προοδευτικό κέντρο, πόσο μεγάλη απόσταση είναι?
1: Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καθόλου απόσταση. Το προοδευτικό κέντρο δεν είναι αξίες, είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Η αριστερά είναι αξίες. Και πολύ απλά αυτές οι αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, αυτές δυστυχώς μετά αναμίχθηκαν με κομμουνιστο, σταλινό, πώς το πω,
0: αγγυλώσεις. Με κομμουνιστικής και σταλινικής προέλευσης αγγυλώσεις.
1: Ακριβώς. Και με έναν κρατισμό ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Και δυστυχώς αυτό αυτή η πορεία της πρώτης φοράς αριστερά, δηλαδή επειδή με άλλη οικονομική φιλοσοφία εξελέγει το κόμμα το 2015 και με άλλη εφάρμοση. Και γι' αυτό και ο προκάτοχός μου, όταν ήμουν στο Επικρατείας, είχε πει: δώστε μας την ευκαιρία, έλεγε τότε στις ομιλίες του, να είμαστε τώρα για πραγματικά πρώτη φορά αριστερά. Ο ίδιος το έλεγε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα, η οποία μου θυμίζει εμφύλιο. Και εντάξει, όντως ισχύει ότι όσοι ήταν αριστεροί αδικήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο και όντως για μένα αυτές οι αξίες, όπως σου είπα, με εμπνέουν. Και την πολιτιστική κληρονομιά της αριστεράς θέλω να την προστατεύσουμε και να την αναδείξουμε όσο πιο πολύ γίνεται και στην παιδεία μας.
0: Θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου κεντροαριστερό ή απλώς
1: κεντρό? Εγώ πιστεύω σε μια φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει
0: ένα φιλελεύθερο κεντρό. Σε τι διαφέρεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, για να σε τρολάρω? Τι διαφέρεις? Και εκείνος μιλά για μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
1: Άλλο τι μιλάει, άλλο τι κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Επιδόματα κάνει. Γιατί δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα?
0: Τώρα τον κατηγορείς για αριστερή απόκληση, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί επιδόματα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κατηγορούσε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Δεν έχει κυβερνήσει ως φιλελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πάντως σε περιόδους κρίσης,
1: δηλαδή, ένας φιλελεύθερος
0: είναι ένα εργαλείο το επίδομα. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχεις τον κορονοϊό μπροστά σου, είναι περίπου μονόδρομος η επιδοματική πολιτική. Σε περιόδους πολύ μεγάλης ακρίβειας, το να στηρίξεις στοχευμένα κάποια τμήματα της κοινωνίας που έχουν οικονομικό πρόβλημα, επίσης είναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που πάμε σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή, είναι χώρα αυτό? Κάθε χρόνο και άλλη φορολογία. Εσύ μπορείς να επενδύσεις στην επιχείρησή σου με ασφάλεια έτσι, σε ορίζοντα δεκαετία, αν δεν ξέρεις τι θα.
0: Άμα ξέρω ότι θα μειώνεται ο φόρος κάθε χρόνο, ναι. αν όχι.
1: Ναι, εντάξει, και να μειώνεται.
0: Γιατί για παράδειγμα, ακούω τώρα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και δεν έχουν προσδιορίσει ακριβώς τι θα κάνουν και πώς, ότι θα φορολογήσουν παραπάνω τα μερίσματα. Ακούω ότι οι 1500 κωδικοί θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια για το κοινωνικό πρόγραμμα του νέου κόμματος κλπ. Πώς
1: ναι,
0: τα ακούσα αυτά?
1: Ανοησίες είναι αυτά. Εντάξει, οι προοδευτικά μερίσματα κατά τύχη το είπαν σε μια συνέντευξη γιατί το έχουν κάνει οι πολιτικοί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει ατομική κλίμακα η οποία είναι εισόδημα, είναι εισόδημα, τέλος. Και από εκεί και πέρα να έχεις μια χαμηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, προοδευτική εκεί, ότι μέχρι 220.000 ευρώ είναι 17%, πάνω από αυτό είναι 24%, για να δώσεις και ένα κίνητρο. Αλλά το βασικότερο είναι, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν, cash flow. Δεν μπορείς να έχεις οικονομία χωρίς ρευστότητα. Αυτή είναι τεράστια πληγή. Και αυτή τη στιγμή όταν έχεις ένα κράτος που πρώτον, άστε κλόμπαξ, έχει 1,5 δις που οφείλει σε προμηθευτές από εδώ. Είναι δυνατόν να δανείζεται δωρεάν το κράτος από τους Έλληνες πολίτες και να είναι πάντα να τους πάρει, να γίνει συνέδρος παντού. Προκαταβόλες φόρων, σε εισοδήματα, σε ΦΠΑ, πρέπει να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Να καταργηθούν. Έσοδα-έξοδα μόνο.
0: Συμψηφισμός δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που το κράτος χρωστάει και σε αυτά που ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση χρωστάει.
1: Τι μου λες τώρα, κοινή λογική, φιλελεύθερο αυτό το οποίο λες. Αυτό έτσι πρέπει και δίκαιο και ηθικό. Δεν το κάνει όμως ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό που κάνει, που έκανε και στην τελευταία έκθεση.
0: Νομίζω ότι είναι πάνω στο τραπέζι τώρα αυτά τα δύο. Η προκαταβολή φόρων.
1: Αυτό δεν είναι παράνοια.
0: Μπορεί δηλαδή στην έκθεση να τα
1: κάνει. Τι κάνει 7,5 χρόνια. Λέει ότι γιατί προπληρώσαμε πολύ χαμηλά επιτόκια, τόσα 5 δις πόσο ήταν, και δεν κάνει αυτό. Για να γίνει ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup. Για μόστρα.
0: Νομίζω ότι είναι μόνο μόστρα, γιατί παράλληλα έτσι η χώρα ανεβάζει την εικόνα της. Την εικόνα της. Και δανείζεται πιο εύκολα.
1: Εγώ προτιμώ ο κόσμος να έχει.
0: Σε κρίσιμες περιόδους.
1: Η χώρα δανείζεται ήδη σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
0: Ίσως γι' αυτό. Ίσως επειδή αποπληρώνει
1: πριν την αποπλήρωση. Μια χαρά δανειζόταν. Το θέμα είναι ότι επέλεξε την εικόνα που λες. Εντάξει, αντί το να δώσει αυτή τη ρευστότητα στις τσέπες του Έλληνα πολίτη.
0: Πάντως η διόρθωση της εικόνας δεν φέρνει και επενδύσεις, δεν φέρνει και ανάπτυξη.
1: Το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις και η χώρα μας υστερεί πάρα πολύ. Στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, να σου πω ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι στο real estate. Συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, να σου πω ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις

0: Έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε. Είναι αυτός ο παραναϊκός ΦΠΑ του 24%. Και σε αυτό έκανε κολοτούμπα ο Πρωθυπουργός. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα έκανε μετά. Για να μην αναφερθώ στο στιγμαρτό εισόδημα, που και σε αυτό εξέπληξε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία ότι είσαι απατεώνας πρώτα, είσαι κλέφτης πρώτα και μετά πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι αυτός.
1: Σε αντιμετωπίζουν,
0: σαν να έχεις κλέψει απριόρι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι ως χώρα. Λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του και μετά, εάν κάποιος παρεκκλίνει, η ποινικοποίηση είναι σε πολύ πιο αυστηρό επίπεδο. Δηλαδή, και κακούργημα, πώς είναι τώρα, και των 20.000 ευρώ η φοροδιαφυγή, νομίζω. Αυτό πρέπει να μειωθεί μαζί με μείωση του ΦΠΑ. Ας μειωθεί στο 15% ο ΦΠΑ, που είναι ένα προσωρινό κασφλοϊκό. Επίπτωση, μια προσωρινή επίπτωση, αλλά μετά σε βάθος ενός χρόνου μαζί με το κλείσιμο του κενού και την έξτρα κατανάλωση θα βγάλεις και κέρδος από αυτό, αλλά παράλληλα θα ποινικοποιήσεις σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο τη φοροδιαφυγή, σε αυτό ως κακούργημα. Αν το κάνεις αυτό, είναι μια σταθερή και έντιμη συμφωνία με τον Έλληνα πολίτη. Και όταν έχεις προβλεψιμότητα και σε ένα κράτος δικαίου που τα δικαστήρια πρέπει να έχουν και εξειδίκευση σε μερικά πράγματα. Εάν είχαμε χρηματαγορές με κατάλληλη εξειδίκευση που να μπορεί να κινούταν το κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα, θα είχαμε πολύ περισσότερη ρευστότητα και πολύ περισσότερη δυνατότητα να εξελιχθεί κάποιος μέσα στην οικονομία. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή κάθονται και περνάνε μια χαρά. Πραγματικά τέτοια υπερκέρδη για τόσο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και τέτοιες τεράστιες χρεώσεις, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Εμείς εκεί πέρα δεν λέμε, όπως το Πασόκ παραδείγματος χάρη, έλα εκ των υστέρων να φορολογήσεις λίγο ένα χαστούκάκι στο χέρι, να το πω έτσι απλά. Όχι. Λέμε ότι σε ζωντανό χρόνο, εάν κάθεσαι μια τέτοια μεγάλη διαφορά στα επιτόκια, αυτά που δίνεις, αυτά που παίρνεις, θα φορολογήσεις ζωντανά. Εάν, δηλαδή, όταν γίνεται αυτό, εάν δανείσεις, δεν φορολογείς ως τράπεζα.
1: Απλό ερώτημα λοιπόν, που μου το δίνει η τελευταία σου ατάκα, Πρόεδρε. Γιατί να ψηφίσει κάποιος τους Δημοκράτες και όχι το Πασόκ? Γιατί ένας κεντρώος ψηφοφόρος, ένας δημοκρατικός ψηφοφόρος, να ψηφίσει το κόμμα σου και όχι το Πασόκ?
0: Διότι ποιες είναι οι διαφορές? Οι Δημοκράτες είναι η λύση στο να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει αυτές τις τομές και στους θεσμούς και στο φορολογικό σύστημα και στη γραφειοκρατία χωρίς τις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε τους εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Το Πασόκ βασίζεται σε εκείνους. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με το Πασόκ. Είναι ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συστημική εξάρτηση. Δεν θα πάρουμε εμείς άδεια από κάποιον για να κάνουμε αυτό που λέμε για τις τράπεζες, για να έρθει η ρευστότητα.
1: Θα πάρει άδεια το Πασόκ?
0: Το Πασόκ θα πάρει άδεια. Και το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημα.
1: Πάντως εδώ εγώ διαβάζω.
0: Ιδεολογικά το Πασόκ είναι κοντά. Αλλά είναι μια παλιακή πολιτική. Και ειδικά στην οικονομία δεν έχει ούτε ριζοσπαστικές ούτε σύγχρονες.
1: Αυτά που διαβάζω για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ, διαβάζω ότι.
0: Τι διαβάζεις, δηλαδή?
1: Ότι υπάρχει συζήτηση, ότι μπορεί να κατεβείτε μαζί στις εκλογές.
0: Χθες λέγανε ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές ότι θα πάω στο Πασόκ. Αντιπροχθές ότι θα επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όλο λένε. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ότι εάν έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με το Πασόκ για να υπάρξουν μερικές έμπρακτες προτάσεις, μία από αυτές ήταν για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα γι' αυτό, το έχω πει και δημόσια τόσες φορές. Δεν ξέρω εάν φοβάται μια κουλτούρα στην Κρήτη ή κάπου αλλού που νομίζει ότι θα παρεξηγηθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά εγώ θέλω, αυτό που λέω είναι ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στη χώρα του. Και το λέμε στα λόγια, στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε άλλη μια γυναικοκτονία κάθε μήνα που περνάει και να έχουμε αποκτήσει ανοσία σε αυτό. Έλεος πλέον. Οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλείς στο σπίτι τους, να έχουν μια διέξοδο. Δεν κάνει τίποτα το Πασόκ σε αυτό. Ενώ οι βουλευτές του συμφωνούν με αυτό. Ο πρόεδρος τους δεν αντιδρά.
1: Επομένως, συνεργασία. Δύσκολο ή αδύνατο?
0: Τι να σου πω, εάν είναι να γίνει μια προγραμματική σύγκληση, λέω τώρα, και να υπάρξει εκλογή Προέδρου για ένα σχήμα από τον κόσμο, από κάτω, νομίζω αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση.
1: Α, να υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά η ίδρυση ενός νέου σχήματος.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις ιδέες. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στο κάτω.
1: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
0: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από έναν ιό ψηφοδέλτιο.
1: Είτε

0: από μία είτε από δύο παρατάξεις.
1: Ναι. Τώρα βγήκε πέρα και καταλαβαίνεις η ιδέα του να συμφωνεί.
0: Πολλοί με ρωτούν εδώ εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, έχουμε απαντήσει 100 φορές σε αυτό.
0: Το ξαναρωτούν.
1: Και υπάρχει συνεδρική απόφαση και εξάλλου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει αποδείξει μια βαθιά σύψη όσον αφορά στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην συγκάλυψη, στην προώθηση ακροδεξιών πεπιθήσεων, όπως και με τα στελέχη που προωθεί τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς νομίζω είναι παρέλκει το ζήτημα. Οι θέσεις μας είναι αντίθετες. Δηλαδή αυτά που σου λέω, πέρα ότι θα έπρεπε ένας φιλελεύθερος πρωθυπουργός να έχει δει εφαρμόσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πραγματικό φιλελεύθερο κόμμα στη χώρα. Και αυτός ο χώρος τώρα μεταξύ των ανοησιών από τη μία και το πώς κάνει επιδοματική πολιτική, ξέρεις ότι αν είσαι εκεί και είσαι σε αυτό το ύψος, λέω χαμηλότερα, και ζεις στο ταχυδρομικό κώδικα, θα έχεις χαμηλότερο φόρο. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν μπορείς να έχεις ένα πλαίσιο καθαρό και σταθερό γέλος και να έχεις έξτρα κίνητρα όπου χρειάζεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα ορθολογικό, ρεαλιστικό, κοινωνικά προοδευτικό και φιλελεύθερο, οικονομικά ισόρροπο αλλά ριζοσπαστικό κόμμα που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες που θέλουν να εργαστούν, να δουλέψουν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους.
0: Η απάντηση είναι όχι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη. Τα μέλη μας αποφασίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω ότι έχει φτάσει η ώρα να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις και να επικεντρωθούμε στις ιδέες. Ιδέες. Δεν είναι καλυστία εδώ πέρα. Δεν είναι εσύ στην ταμπέλα εκείνη, άλλος έχει ταμπέλα την άλλη και έλα αν μπορεί η μία με την άλλη. Ιδέες μπορούμε να συζητήσουμε. Πριν αναφέρθηκα σε μερικές τομές. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να εκφράσουμε τους Έλληνες που θέλουν, όπως είπα, να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους, να κάνουν προκοπή στη χώρα τους σε μια χώρα με κανόνες.
0: Τώρα θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδες, Πρόεδρε?
1: Δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Πάρα πολύ προβληματικές. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες πεπιθήσεις. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια. Συνεπώς, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι θετικό να πολιτεύονται άνθρωποι από την κοινωνία και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα παλιά κόμματα, κατά τη γνώμη μου, έχουν αποτύχει να φέρουν μια ελπίδα, αξιοπρέπεια, μια αισιοδοξία στους πολίτες, να κοιτάξουν τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έχει πολύ πιο συντηρητικές πεπιθήσεις από εμένα και τους δημοκράτες, μπορεί να κοιτάξει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι μια επιλογή. Είναι θετικό για τη δημοκρατία.
0: Το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Έχω ήδη αναφερθεί νομίζω σε αυτό. Το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αυτό θα εξελιχθεί σε εκείνο. Ειλικρινά δεν το κατανοώ. Δεν κατανοώ τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι όταν υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρης αυθεντικότητας του γιατί κάνεις κάτι. Με ρώτησες πριν στην αρχή του γιατί έμπλεξα. Δεν το απάντησα αυτό ποτέ. Δεν έμπλεξα επειδή έχω κάποια μετεοδοξία στο μυαλό μου ότι έπρεπε να το κάνω ή κάτι τέτοιο. Εγώ όταν ήμουν μικρός, 13 χρονών, 12-13, βίωσα μια μεγάλη αδικία στην οικογένειά μου. Έζησα μια οικονομική καταστροφή η οποία προήλθε από ένα παραδικαστικό σύστημα που οδήγησε τους γονείς μου σε μια εξάντληση και οδήγησε εμένα στην Αμερική. Από τότε και μετά, από τότε που έφυγα στην Αμερική 14 χρονών και με υποτροφίες και με σκληρή δουλειά μπόρεσα να στηθώ και να σταθώ όρθιος. Από τη μία μου έλειπε η πατρίδα μου, από την άλλη αισθανόμουν πολύ πικραμένος από εκείνη. Και ήθελα να επιστρέψω και να μπορώ, πώς το πω, να πάρω εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε, αλλά ήθελα να κάνω κάτι όταν βλέπουμε τέτοια αδικία. Με κινητοποιεί αυτό βαθιά, γιατί έτσι σχηματίστηκα ως άνθρωπος στα εφηβικά μου χρόνια. Άρα όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία, όπως σου είπα, με την αδικία στα Τέμπη και τα άλλα που είχα δει, οικονομικές αδικίες, να μπορώ να πολιτευτώ, ήταν για μένα ένα τόξο, ειδικά σε μια φάση που είχα κλείσει τον πρώτο κύκλο μου επιχειρηματικά και είχα την αυτονομία να το κάνω με τους δικούς μου όρους. Αισθανόμουν ότι ήταν κάτι που όφυλα στον εαυτό μου από τότε που ήμουν 13. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ υγιές κίνητρο. Και το γιατί έμπλεξες και μια χαρά ζωή και τα λοιπά δείχνει ένα κινησμό και μια τοπάθεια για την πολιτική, την οποία τη συναντώ παντού. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα η πολιτική με ήττα
0: να γίνει. Δεν είναι συμπαθής με ήττα η πολιτική στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή μέσα στους στόχους τους η ανάμιξη στην πολιτική. Θεωρούν ότι είναι ένας χώρος δύσκολος, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ένας χώρος συχνά βρώμικος.
1: Είναι βρώμικος
0: το
1: χώρος,
0: βλέπεις,
1: αλλά όταν είναι βρώμικος, όταν είναι βρώμικος χώρος και συγχρόνως επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα, λέει, πολλές φορές μου λένε άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν με την πολιτική που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και τους λέω, έχεις ήδη μπλέξει. Μπλέκει η πολιτική μαζί σου.
0: Μπλέκει η πολιτική.
1: Άρα λοιπόν το θέμα είναι να ξεμπλέξουμε από την πολιτική. Είναι η πολιτική, κατά γνώμη μας, οι δημοκράτες πιστεύουν ότι πρέπει ένα κράτος να παρέχει 3 δικαιώματα και μετά να επιτελεί 2 ρόλους. Τα 3 δικαιώματα είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Και οι 2 ρόλοι είναι οι υποδομές και οι θεσμοί.
0: Μάλιστα. Κλείνω. Αν μπει στη Βουλή, δεν υπάρχει ερώτημα. Θα δούμε τα επόμενα βήματά σου εκεί. Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
1: Όχι.
0: Στην πολιτική ή θα,
1: είπα, όχι.
0: Ή θα επιστρέψεις?
1: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Ήδη θέλω να επενδύσω στη χώρα μας με ένα σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, που θα μπορεί με διαφάνεια ο καθένας να είναι μέρος του, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες. Γιατί, όπως είπα, υπάρχει ρεστότητα, τεράστιο έλλειμμα στη ρεστότητα. Άρα θέλω, είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα με παραγωγικό τρόπο να μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά και φυσικά θα παραμείνω στο κομμάτι της επιρροής, όπως μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή. Εάν αποχωρήσω, σκέψω ότι δεν υπάρχουν άλλοι 30 βγαίνουν μπροστά στην πολιτική αρχηγή. Αυτό που λες, ποιος θα μπλέξει και πόσο μάλλον έχουν ένσημα από την αγορά.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν εγώ το κάνω με την καρδιά μου και εύχομαι ο κόσμος να το αναδείξει.
0: Αμέσως μετά το καλοκαίρι, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θέλω να δεσμευθείς ότι θα έρθεις εδώ ένα πρωί και θα ανοίξουμε γραμμές για να ρωτάνε οι ακροατές.
1: Αυτό ήθελα πάρα πολύ αυτό.
0: Να ρωτάνε οι ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εμείς σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα?
7: Το 5,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
8: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
7: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες ανάεκ.gr.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!

0: Αντένα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλαιο. Κλειστά είναι και τα δύο ρεύματα της Ορφέως από το ύψος της Οδού Νεότητος έως την Αγία Άνης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον Πρωθυπουργό υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ήταν προσωπική μου απόφαση να είμαι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Επισήμανε ότι δεν έδωσαν ποτέ φωνή στη βάση του κόμματος και πως από την πρώτη μέρα υπήρχε αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα, αλλά γιατί πιστεύω στη δύναμη της κοινωνίας να φέρει την αλλαγή, υπογράμμισε ο κύριος Κασελάκης, σημειώνοντας ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με επενδύσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr και το real.gr. Ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24 ετών συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
7: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή και Πανιόνιο, καθώς και στην Εθνική Ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. με σεβασμό στην υγεία.

0: με Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Χρωστάμε αθλητικά από την πρώτη ώρα. Πάμε.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Τάκη Γκόνια, σε ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στον Λιβαδιακό. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανιλιακό και σε πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατελέσεις προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα, αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Την τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που δεν
0: πολύ κρίμα, ποτά. Πολύ κρίμα. Νεότατος.
2: Πολύ μικρός ηλικία, και μόλις 54 ετών.
0: Ναι. Και εξαιρετικός σε όλα του.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο. Παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 και σε 6 διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκληση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό 1 βαθμό, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς, η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά θα λέγαμε με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς, ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης, σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς και ώρα 1 είναι μαζί τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη καλημέρα.
3: Καλώς τον Κώστα.
0: Αγχώθηκα.
3: Καλώς τον Κώστα.
0: Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
3: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
0: Κάνω από το 1984 αρχές.
3: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
0: Όχι.
3: Για τις αρχές. Το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
3: Αυτό θέλω να πω μόνο. Και πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια μας, τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολά. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο-Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλορίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέει κανείς, μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, είτε είναι αυτοί οι βουλευτές είτε είναι στελέχοι.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κάτι.
1: Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο-Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά, την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή?
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας
1: κατά τη άδικη. Βεβαίως
0: και
1: υπάρχουν
0: άδικη
1: άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή, ο κύριος Γαυρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαυρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα, που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν γενικός γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής και προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: κυρία Κουφονικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
0: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά. Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη
0: ερώτηση. Λοιπόν, πάμε
1: παρακάτω. Θα το λύσουμε και
2: αυτό κάποια στιγμή. Είπατε δύο λέξεις. Συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιος συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα. Ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει, που έχουμε ξεπαράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος, για φορολογία?
1: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί. Γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άνθρωπους.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν
0: μιλήσατε για 1500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή
0: τη σχέση. Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό?
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν? Η βαθιά απαξίωση? Στο δημόσιο σύστημα υγείας?
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα και εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1500 αφημί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Αυτό είναι τα 1500 αφημί.
0: Έτσι είπε, είπε το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους. Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο.
1: Αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας.
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων το επόμενο διάστημα.
2: Και να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, δεν νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω. Αυτό είναι ένα σχόλιο.
1: Ναι, παρόλα αυτά,
0: και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους. Δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Προφανώς έχετε δίκιο. Ώρες, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού. Έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Έπρεπε να απαντήσεις στο Δούνο του που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το 2019.
2: Όμως το παλιό, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις, να πάμε στα καινούργια.
1: Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται.
2: Ωραία.
1: Για να μπορεί
2: κάτι
1: να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26930 24690.
11: Οπτικά ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
12: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλεο. Κλειστά είναι και τα δύο ρεύματα της Ορφέως από το ύψος της Οδού Νεότητος έως την Αγία Άνης. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο έχει ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ήταν προσωπική μου απόφαση να είμαι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στην Εφόλης της Ύλης. Συνέντευξή του στον σταθμό μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Σημείωσε ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με επενδύσεις. Περισσότερα στο real.gr. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ευνοϊκές αλλαγές για τους ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
14: Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
2: Ναι, ναι.
1: Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
0: Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι της εποχής μας.
1: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
2: Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ριπάγου?
1: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και services σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο, για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
2: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
1: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Πώς να μην ανησυχούμε?
1: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: που,
1: πολύ
0: από πού θα έρθουν τα λεφτά?
1: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
2: αυτό
1: να δείτε.
2: Αυτό μας καθησυχάζει,
1: λέτε.
2: Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι
0: η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
2: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
2: Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
1: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
2: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
1: Και θα δίνονται στο δημόσιο διάλογο.
2: Πού θα βρείτε τα λεφτά?
1: Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε, να σας απαντήσω. Να, ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένο, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
2: από
1: απάντηση.
2: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
1: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
2: Πολύ τρίτη καλά, απάντηση. Πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
1: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, ναι, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθυνση ΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον
2: κομμάτια. Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
1: Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις.
2: Πάρτε μια ανάσα.
1: Σας απαντώ.
2: Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρώτον, Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που
1: υποστηρίζετε. Δεν καταλάβατε τι λέω. Εσείς δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστή τους καταβληθέντες ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτους αρχή και ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
0: τι λεφτά θα μαζέψετε από αυτό?
1: Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
0: Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
1: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ναι,
1: ευρώ,
0: σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
1: 25% μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη μεταβλητή, τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξηγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
16: Real FM. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
17: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
18: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
19: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέρουμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης

0: εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 26 10 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
4: Στην περίοδο που το κόστος και ο τρόπος παραγωγής της ενέργειας απασχολεί όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πλέον βιώσιμη λύση, καθιστώντας την ενεργειακή μετάβαση πιο επίκαιρη από ποτέ. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στον τόπο μας, η Αιωλική Παναχαϊκού 3 συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πρωί στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω.

0: το ακούτε αυτό εσείς.
1: Δεν έχω ακούσει και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν και τα φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
0: Ποιον αφορά?
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Δεν την έχω.
2: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
2: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
1: Να ρωτήσω. Τα σχόλια είναι δικά σας.
0: Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου που θα δούμε τι κατάληξε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κ. Μισελ Σιμακοπούλου δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο της, την εικόνα της κυβέρνησης στα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
1: Πείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει πώς να σας πω μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
0: έβαλα το πολιτικό σκέλος εγώ.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέβεσε δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες με μια πρωτοβουλία νομίζω πολύ σημαντική που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ. Η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία εν πάση περιπτώσει κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή ή όταν ένα μονομελές πλημμυδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή εν πάση περιπτώσει στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
2: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος. Τότε,
2: θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Αλλά, δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδα ο κ. Σαβρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
0: Ορισμένα στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
1: να σας πω. Αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το Ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η Εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το Ελληνικό Σύνταγμα υπέβαλε αίτημα η ίδια στο Ανώτο
0: για πενταετή θητεία αντί δύο.
1: Ακριβώς. Και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για δύο χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
0: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
1: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Yeah. Έγινε μια προσφυγή από την κυρία Σακοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρείου Πάγου. Η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε. Γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου
0: και
1: τα ζητήματα.
0: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί, βραδερφέ, να μην πείτε ναι στους πέντε, για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
2: Ευχαριστούμε.
1: Η υπόθεση αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
2: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα με την κυρία Κρίστη.
0: Να είστε καλά, ευτυχισμένοι και όλα τα καλά του κόσμου.
2: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενο στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγιστες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Θα χαλαρώσουμε το φορολογικό βάρος των μισθωτών εστιάζοντας τη φορολόγηση των εισοδημάτων από περιουσία, μεταβίβαση κεφαλαίων και μερίσματα, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου. Ήταν προσωπική μου απόφαση να είμαι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα, αλλά γιατί πιστεύω στη δύναμη της κοινωνίας να φέρει την αλλαγή, υπογράμμισε ο κύριος Κασελάκης, σημειώνοντας ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με επενδύσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκληρή κριτική στην κυρουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
3: Το δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή και Πανιόνιο, καθώς και στην εθνική ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Αντένα.
6: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 434692.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρικά. Τριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Λιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: People have repower. People have Repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η σταδίου λόγω συγκέντρωσης και πορείας εργαζομένων στον κλάδο γάλακτος τροφίμων και ποτών στο κέντρο της Αθήνας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στον Ασπρόπυργο που καίει σε ξερά χόρτα κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών. Χρέος μας είναι να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Θα χαλαρώσουμε το φορολογικό βάρος των μισθωτών εστιάζοντας τη φορολόγηση των εισοδημάτων από μεταβίβαση κεφαλαίων και μερίσματα, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Αριστερό χυλό με ανεπαρκείς προτάσεις χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Real FM. Σημείωσε ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με επενδύσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων του πρώτου βαθμού. Το δικαίωμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου να προσφύγει στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα σε βάρος του, επισήμανε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρεάς Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή και Πανιόνιο, καθώς και στην εθνική ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες, σε όλους. 7 λεπτά μετά τη μία, 24 Ιουνίου. Πάω πολύ μπροστά του 2026. Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ροδίδης στο μικρόφωνο.

Τόσο συμπαρενό ντολσάκια στα Ψηλαλωνιά 20 και Παναχαϊκού, το μοναδικό εστιατόριο που προσφέρει το αυθεντικό σούσι σε αυτή την πόλη και όλες τις ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από άρεστες πρώτες ύλες. Με το 2613-62360 το τηλεφωνικό κέντρο για delivery, ώστε αυτές τις ίδιες απίθανες γαστρονομικές γεύσεις να τις απολαύσετε μόνοι στο σπίτι.

πολλές εξελίξεις, πάρα πολλές εξελίξεις και σε τοπικό επίπεδο με άκρος άρωμα Χαΐας και Πάτρας στα πολιτικά δρόμενα. Στο ΠΑΣΟΚ, στο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα και έχουμε μετακινήσεις και έχουμε και πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση γύρω από το θέμα. Και μάλιστα σε μια μέρα που απόψε τιμάται η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέτζι, παρουσία και του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως με τη δυσάρεστη είδηση της θλίψης για το θάνατο του Δημήτρη Κροντιρά, ενός συμπολίτη, ενός πολύ καλού φίλου και ακροατή καθημερινά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 52 του χρόνια μετά από πολύ ηρωική μάχη που έδωσε με ένα πολύ μεγάλο πλατή χαμόγελο όλη μέρα, κάθε μέρα, με μια ασθένεια ύπουλη. Ο παντρεμένος με τη Βάσο Τζελάτη, κόρη του γνωστού σκητσογράφου Τάκη Τζελάτη, με την οποία είχε αποκτήσει έναν εξάχρονο γιο, το Χάρη. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο δεύτερο δημοτικό νεκροταφείο της Λεύκας. Τον αποχαιρετώ και εγώ προσωπικά, γιατί ο Δημήτρης Κροντιράς ήταν πιστός ακροατής, μου έστελνε καθημερινά μηνύματα, ακόμα και πληροφορίες για κακό κείμενα στην πόλη, γιατί ενδιαφερόταν τόσο πολύ για την πόλη και για τα κοινά, παρά το Γολγοθά που ο ίδιος ανέβαινε, αλλά πάντα τον ανέβαινε με ένα, όπως ξαναείπα, πλατή μεγάλο χαμόγελο. Ποτέ δεν κατάλαβα από που αντλούσε αυτή τη μεγάλη δύναμη και αυτό τον ηρωισμό, για τον οποίο και εγώ και όσοι γνωρίζαμε τον Δημήτρη Κροντιρά θα τον θαυμάζουμε. SAE, καλό σου ταξίδι, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τα τεκτενόμενα στη τοπική πολιτική σκηνή που έχουν τεράστιο αντίκτυπο και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά θα ξεκινήσουμε από τοπικά, γιατί έχουμε απόψε και την εκδήλωση μνήμης στον Ανδρέα Παπαδρέου στο Καλέτζι, μια εκδήλωση για την οποία υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση τις προηγούμενες μέρες και αναμένεται να γίνει ο χαμός στο χωριό της Αχαΐας σήμερα. Πάμε στο γραμματέα της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, τον κύριο Νίκο Μύραλη. Κύριε Μύραλη, καλό μεσημέρι από τον Αντένα.
1: Χαίρετε, κύριε Ροδίτη.
0: Θέλω να ξεκινήσω, πρωτού πάμε, γιατί θα σας ρωτήσω και για αυτά, στα θέματα με τις μετακινήσεις προσώπων από το ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα Τσίπρα, αλλά πρωτού πάμε σε αυτό, θέλω να ξεκινήσουμε από τη σημερινή εκδήλωση, για την οποία υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση αναμενόμενο και θα έχουμε και παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Καλέτζι και ομιλία μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Προφανώς αυτή η εκδήλωση θα αξιοποιηθεί πολιτικά, έτσι δεν είναι?
1: Η μοναδική σημαντική μετακίνηση, κύριε Ροδίτη, σήμερα είναι από την Πάτρα στο Καλέτζι. Θα φύγουμε δύο λεωφορεία για να πάμε από την Πάτρα στο Καλέτζι.
0: Μ' αρέσει η ατάκα σας που είναι και απάντηση.
1: Η μοναδική σοβαρή μετακίνηση.
0: Την κρατάω για το δεύτερο σκέλος. Την κρατάω αυτή την απάντηση.
1: Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο Καλέτζι. Έχει γίνει κινητοποίηση, έχουν γίνει τηλέφωνα και από την Αθήνα και από εμάς. Είναι μια εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Πανδουλάκης, αλλά και ο Κώστας Καρδαλίδης και ο Γιώργος Παπαδρέου, που θα πάρουν το λόγο και θα τοποθετηθούν, προφανώς θα προσπαθήσουν να επικαιροποιήσουν το μήνυμα της 3ης του Σεπτέμβρη και της διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του μηνύματος και της πολιτικής παρακαταθήκης, με σκοπό να το ερμηνεύσουμε στο σήμερα και να δούμε πώς μπορούμε να εκφράσουμε τους μη προνομιούχους της δικής μας εποχής. Οπότε ναι, θα υπάρξει πολιτικό μήνυμα και θεωρούμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι η αρχή της προεκλογικής περίοδου για να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Άραγε ο Ανδρέας από εκεί πάνω θα στεναχωριέται ή θα ελπίζει για το ΠΑΣΟΚ το σημερινό?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω, κύριε Ροδίτη, σε τέτοιες ερωτήσεις.
0: Γιατί?
1: Αλλά θα πω το εξής, ότι εμείς αισθανόμαστε ένα χρέος όσοι παραμένουμε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αυτοί που μείνανε μέσω 4%, ότι έχουμε μια βαριά κληρονομιά, μια παρακαταθήκη, την οποία οφείλουμε και να τη σηκώμαστε, αλλά να μπορέσουμε να τη μετατρέψουμε και στο σήμερα σε ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Εκτιμώ ότι αυτοί οι οποίοι συμπαρατάσσονται με τους πολιτικούς απογόνους αυτών που έστειλαν τον Ανδρέα στο δικαστήριο, τουλάχιστον δεν θα έχουν το δικαίωμα να μιλάνε για αυτόν. Εμείς τουλάχιστον κρατάμε ένα δικαίωμα να μιλάμε για αυτόν, να τον κρατάμε στη μνήμη μας και με απόλυτο σεβασμό να μην προσπαθούμε να το μιμούμαστε.
0: Ναι, αυτό είναι σπόντα για τον Τσίπρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Αλλά πάμε να το σκληρύνουμε λίγο. Μου λέτε λοιπόν ότι μένετε πιστοί και στις αρχές και στο ΠΑΣΟΚ, σε αυτό το χώρο, ακόμα και τότε που αγωνιστήκατε όταν ήταν στο 4%, και δεκτό αυτό και ξεκάθαρο από την άλλη, και έντιμο. Από την άλλη όμως υπάρχουν, για παράδειγμα, οι δηλώσεις του κ. Σκανδάμη που τις έκανε εδώ πριν ανακοινωθεί ότι είναι τομεάρχης στο κόμμα Τσίπρα, πριν μεταπηδήσει στο κόμμα Τσίπρα, όταν παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και είπε εδώ στον Αντένα ότι «Μα δεν μπορώ να είμαι σε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συνεργαστεί αύριο μεθαύριο με τη δεξιά ή όχι και να υπάρχουν διφορούμενες απόψεις και να αφήνονται όλα έτσι έολα». Γι' αυτό ρώτησα αν θα στεναχωριέται ή όχι ο Ανδρέας από εκεί πάνω. Δηλαδή βλέπετε ότι μετά την άφηξη Τσίπρα, μετά την επιστροφή μάλλον Τσίπρα, οι δημοσκοπήσεις έφεραν τα πάνω κάτω. Το ΠΑΣΟΚ μάλλον θέλει αλλά δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Κύριε Ροδίτη, θα σας υπενθυμίσω.
0: Ο Ανδρέας μπορούσε δηλαδή. Ο Ανδρουλάκης μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε?
1: Και ποιος μπορεί?
0: Αυτό δεν θα το πω εγώ ούτε εσείς. Ο λαός το λέει. Ο λαός λοιπόν φαίνεται να λέει στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορείς. Δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, έτσι.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, κύριε Ροδίτη, και στους ακροατές που μας ακούνε τώρα, ότι και πριν την έλευση του κυρίου Τσίπρα υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο που τα προηγούμενους 6 μήνες, ένα χρόνο, δείχνανε το ΠΑΣΟΚ σε διάφορες χρονικές στιγμές, στην τρίτη θέση, βάζω στην κυρία Κωνσταντοπούλου τότε να μας περνάει, μετά ένα άλλο κόμμα, μετά ένα άλλο κόμμα. και όλα αυτά εξυπηρετούν ένα κοινό, ένα αφήγημα με κοινό παρανομαστή. Να φανεί προς την κοινωνία ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ο Μητσοτάκης συγκρίνεται με το Πασόκ, που είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολιτικό πρόγραμμα, έχει θέσεις, έχει εμπεριστατωμένες θέσεις μετρήσιμες, έχει στελέχη, έχει σοβαρότητα, έχει υπευθυνότητα, σε αυτά όλα τα συγκρίσιμα στοιχεία χάνει ο κ. Μητσοτάκης. Όταν έχει απέναντί του Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που επιζητά τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα σε όλα τα θέματα, από την ακρίβεια, την οικονομία, την παιδεία, την υγεία και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και προφανώς προσπαθούν να γίνουν την πλάστιγα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις, κύριε Δαβίτη, από το συνεδριό μας, οι οποίες μας δεσμεύουν. Αυτές τις αποφάσεις τις ψηφίσαμε 5.000 σύνεδροι. Δεν ήταν υπόθεση ενός ανδρός, ήταν υπόθεση 5.000 ανθρώπων, επίσης συμμετείχαμε, δούλεψαν κάποιοι άνθρωποι για να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πήραμε μια απόφαση στο συνεδριό μας, η οποία οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο site του Πασόκ και να δει τι αποφάσεις έχουμε πάρει. Δηλαδή υπάρχουν και γραπτά.
0: Νομίζω ότι τις διαβάσαμε, τις θυμόμαστε όλοι.
1: Ναι,
0: τις ξέρουμε.
1: Ναι, οπότε δεν έχει κανένας καμία ανησυχία να πει ότι το Πασόκ θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Διότι και έχει ακουστεί από το σώμα του Προέδρου μας, στο συνέδριο, αλλά και σε κάθε εκφάνιση που του δίνεται η ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και αυτή η απόφαση μας δεσμεύει. Οπότε η αγωνία κάποιων για πιθανή συγκυβέρνηση του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία είναι άκρος υποκριτική. Να εκφράσω, να προσπαθήσω να μπω στην πλευρά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι σου λένε μα και δεν πάμε καλά και φαίνεται ότι μας κοροϊδεύετε κτλ. Θα ήταν, θα καθόμουν να συζητήσω μια τέτοια αγωνία εάν δεν συνοδευόταν μετά από δύο ώρες με την ένταξη σε ένα άλλο κόμμα. Και κάνει μια όσα κεραμίδια, κύριε Δοδίτη, το ξέρουμε όλοι. Όταν με την προηγούμενη μέρα βγαίνεις και ταρακώνεις στο Πασόκ ότι γίνεται αυτό, ενώ έχεις δηλάρει ήδη για να μπει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο επικοινωνιακά τι προσπαθείς να κάνεις.
0: Χρησιμοποιείς προφάσεις δηλαδή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Εντάξει, αυτό. Τα γνωρίζουμε όλα. Έχει ξεκινήσει μια πορεία.
0: Σας πικραίνει αυτή η στάση. Σας πικραίνει αυτή η στάση. Και μιλάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα αυτή τη στιγμή, τον κύριο Σκανδάμη, τον κύριο Παπά.
1: Δεν μας πικραίνει αυτή καμία στάση, κύριε Δευτή. Θα σας πω κάτι και αυτή είναι η άποψή μου, την οποία την έχω όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική. Κανένας μας, και με μένα μέσα και με όλους, κανένας δηλαδή, αν φύγει από ένα χώρο και πάει σε έναν άλλον, να μην νομίζει ότι κουβαλάει και τους ψηφοφόρους του μαζί.
0: Ναι, ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό.
1: Κανένας μας.
0: Ποτέ
1: πλην του οικογενειακού περιβάλλοντος, και αυτό αμφιβάλλω να μπορούν να το κάνουν, και κάποιων εμπιστήθειων φίλων, δεν μπορείς να μετακινήσει τους ψηφοφόρους. Και αν παρακολουθήσετε το διαδίκτυο γενικά και ποιοι κάνουν επίθεση στον κύριο Σκανδάμη, είναι αυτοί οι οποίοι τον στήριζαν στο Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς έχουμε επιλέξει να μην αναφερθούμε στο πρόσωπό του, να μην κάνουμε κανένα σχόλιο. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν προσωπική, πολιτική προφανώς δεν μπορούμε να τους ευχηθούμε.
0: Προφανώς.
1: Να κάνουν από το δικό τους το μετέρι στην προσπάθειά τους και θα κρυφτούν όλοι στις εθνικές εκλογές.
0: Ένα τελευταίο. Ναι, πείτε.
1: Η μόνη μας δέσμευση είναι ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να πάρουν κανέναν από τους ψηφοφόρους μας.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σήμερα θα τους επιτρέψετε, αν κάποιος από αυτούς, δεν νομίζω, αλλά λέω έτσι υποθετικά, ερχόταν στο. Για να τιμήσει τον Ανδρέα Παπαδρέου, τη μνήμη του Ανδρέα.
1: Όχι, όχι, είναι εκδήλωση του Πασόκ.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να πάνε να κάνουν εκδήλωση με τον κύριο Τσίπρα για τον κύριο Φλωράκη και όλους τους πολιτικούς προγόνους τους, οι οποίοι στείλαν τον Ανδρέα τον Παπαδρέου στο δικαστήριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μίραλη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μεσημέρι.

0: Προφανώς έχουμε πόρτα λοιπόν στο καλέτζι σήμερα. Αναμενόμενο, θα μου πείτε γιατί το ρωτάς. Δεν το περιμένεις ότι δεν θα πάει κανείς από όσους αποχώρησαν από το Πασόκ? Δεν θα πάει εκεί. Καμιά φορά δεν ξέρεις. Γιατί έμαθα κάποια πουλάκια μου σφίριξαν ότι κάποιοι το ψάχνουν και λένε να πάω, να μην πάω, να πάω, να μην πάω. Μα δάνε μαργαρίτες. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πόρτα. Και ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Μιραλή πως σχολιάζει, ευχήθηκε καλή προσωπική επιτυχία στον καθένα. Από εκεί και πέρα όμως έστειλε το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε να πάρει κανείς μαζί του κανέναν ψηφοφόρο του Πασόκ. Θέλω να πάμε, δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη στην τηλεφωνική γραμμή, να πάμε στον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη. Θυμίζω ότι χθες από το κόμμα Ελλάς ανακοινώθηκαν όλοι οι τομεάρχες, όλοι οι τομείς, και έχουμε τρεις αρχαιούς. Έχουμε τον κύριο Ντεμπονέρα ως τομεάρχη εργασίας, είχαμε και τον κύριο Παπά, τον προηγούμενο πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου εδώ στη Δυτική Ελλάδα, ως αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών, και το όνομα που έσκασε σαν βόμβα ήταν του Μαρίνου Σκανδάμη, τομεάρχης προστασίας του πολίτη, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Σκανδάμη, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
0: Προημερών μιλούσαμε εδώ στον Αντένα Πάτρας, τότε που εκδώσατε την ανακοίνωσή σας, την ανακοίνωση παραίτησής σας από το Πασόκ. Σας ρωτούσαμε τι θα κάνετε, μας είπατε ή θα μείνω σπίτι μου ή θα προσχωρήσω στο άλλο κόμμα γιατί θέλω να προσφέρω, και τελικά προσχωρήσατε. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι, ποια είναι τα συναισθήματα αυτής της στιγμής, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, ακούγοντας και πριν από λίγο τον κύριο Μίρανη, να σας πω την αλήθεια, είχαμε κουβέντα εδώ στον αέρα, στον Αντένα, ευχήθηκε καλή προσωπική επιτυχία, αλλά έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει το τοπικό Πασόκ να πάρετε ούτε έναν ψηφοφόρο από το Πασόκ. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι τα συναισθήματα της στιγμής, γιατί καταλαβαίνω ότι από τη μια μπαίνετε σε ένα καινούριο περιβάλλον με στόχους και όραμα, από την άλλη νιώθει κάποιος το ανθρώπινο στοιχείο και μια στεναχώρια, μια πικρία, αφήνοντας ένα παλιό του σπίτι στο οποίο στεγάστηκε επί πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, πράγματι τα διαζύγια δεν είναι εύκολα. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ορίμανση όπου το συνέστημα υποχωρεί μπροστά στη λογική. Λοιπόν, πάρα πολύ καιρό συναισθηματικά βρισκόμαστε σε αυτό το απίθανο δίλημα και λογικά πού πάει το Πασό. Ανησυχούσε η πορεία ότι δεν ήταν αταλάντευτη, σοσιαλιστική, σοσιαλδημοκρατική, ακυδημόνευτα, οικολογική, αριστερή, αλλά το μήνυμα ακόμα και του συνεδρίου θολωνόταν με προσωπικές τακτικές που τελικά είναι συστημικές τακτικές. Θα σας έλεγα τελευταίο παράδειγμα, κυρία Διαμαντοπούλου, mm-hmm. η οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ύμνησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία, για την διεθνή εικόνα της χώρας και φυσικά για την οικονομική της πολιτική. Mm-hmm. Και χωρίς να έχει συνέπειες αυτό. Ναι. Το είναι προβληματικό, διότι πέρσι η κυρία Μπαντζελή διεγράφει και την ακρίβεια της ενεστάλλει η κομματική ιδιότητα για ένα χρόνο, διότι είπε ότι να μην μας κρατούν από το δεξιό πετό, και η κυρία Διαμαντοπούλου πήρε το κουστούμι του Πασόκ, το παρέδωσε με εύσημα στον κύριο Μητσοτάκη, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρχε καμία συνέπεια. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν τέτοιες συνέπειες και λέγονται άκρητα πράγματα, αυτό μου επιβεβαιώνει αυτό που από καιρό έχω αντιληφθεί, ότι το Πασόκ θολώνει το μήνυμά του. Λοιπόν, εγώ σε θολά μηνύματα δεν μπορώ να μπω. Ξέρω ότι στο Πασόκ υπάρχει ένας απίθανος κόσμος ανθρώπων που έχουν τις ίδιες ιδέες με εμένα, σοσιαλιστικές, σοσιαλδημοκρατικές, αυτά που σας είπα, οικολογικές, αριστερές, οι οποίοι πνίγονται μέσα στο χώρο αυτό. Εγώ εύχομαι να ξαναδεί την περπατησιά του Πασόκ, να ξαναγίνει πραγματικά ένα κόμμα που θα ανταποκρίνεται στις αρχικές του αρχές και ιδέες, στο σύγχρονο πλαίσιο, και μακάρι να συμπορευτεί και με τον Αλέξη Τσίπρα και με άλλα κόμματα ενδεχομένως που αριστερά, mm-hmm. οικολογικά, που έχουν τις ίδιες ανησυχίες ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, ώστε να παραχθεί ένα συνολικό αποτέλεσμα για τη χώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όρημος από το παρελθόν, πιο έμπειρος.
0: Θα σας ρωτούσα για τον Αλέξη Τσίπρα, αν πιστεύετε ότι όντως.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κόσμος επέλεξε τον Αλέξη Τσίπρα, απογοητεύτηκε, τον κατέκρινε εκλογικά. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί δηλαδή να έρθει να καλύψει αυτό το κενό που εσείς διαπιστώνετε πως υπάρχει στην πολιτική στην άσκηση εξουσίας.
1: Εγώ θα έλεγα ότι από άψη δυναμικής και ισχυρότητας, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος. Προφανώς υπάρχουν και άλλα κόμματα που τα σεβόμαστε, η Νέα Αριστερά, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν δυνάμεις δημοκρατικές στο ευρύ φάσμα, ακόμα και ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, ότι ένας πόλος πρέπει να ενισχυθεί ώστε να έχουμε αποτελέσματα να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει λαϊλατήσει τη χώρα και έχει μετατρέψει τη διαφορά σε πολιτική απόφαση και εκτέλεση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Λαϊλατούνται τα κρατικά ταμεία. Στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζεται η αγωνία του μέσου ανθρώπου που βλέπει να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικές κοινωνικές και ατομικές ανάγκες. Αυτό το πράγμα πρέπει να λάβει τέλος. Συστρατεύτηκα με τον Αλέξη Τσίπρα γιατί πιστεύω ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και οπωσδήποτε την αντιδεξιά στόφα και περισσότερο το προοδευτικό προφίλ. Ένας νέος Τσίπρας, ανανεωμένος, με νέες ιδέες και με ρεαλισμό που είναι απαραίτητο σε ένα πλαίσιο και εσωτερικό και διεθνές, το οποίο απαιτεί όλα να γίνονται με τρόπο σχεδιασμένο, μακροπρόθεσμο για μεγάλες ανατροπές στη χώρα.
0: Ναι, αλλά σε ποιο κοινό θα απευθυνθείτε, προσωπικά εσείς, όταν θα είστε υποψήφιος βουλευτής, γιατί φαντάζομαι θα είστε υποψήφιος βουλευτής. Πού θα απευθυνθείτε?
1: Αυτό είναι κάτι πιθανό, θα κριθεί προφανώς από την Ελλάδα.
0: Σε ποιο κοινό θα απευθυνθείτε, αριστερός? Είστε αριστερός.
1: Κοιτάξτε, θα σα πω το εξής. Εγώ απευθύνομαι σε κάθε δημοκρατικό άνθρωπο. Στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, τους απομακρυσμένους από το πολιτικό σκηνικό λόγω της ρευστοποίησής του, στους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, στους ανθρώπους του Κεντρώους, σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να συμβάλλει σε μια προσπάθεια για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά τέτοια μαζικότητα και πυκνότητα σκανδάλων παρά μόνο σε αυτή την περίοδο που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Και τα βλέπετε καθημερινά τι ακριβώς γίνεται.
0: Μάλιστα. Σήμερα είναι η εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέτζι. Αν δεν είχαν συμβεί αυτές οι εξελίξεις, προφανώς θα πηγαίνατε.
1: Και τώρα το απόγευμα θα είμαι σε κανάλια με το νέο ρόλο. Πρέπει να μιλήσω. Προφανώς η ψυχή μου είναι εκεί. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το σύμβολο της ενότητας του δημοκρατικού χώρου. Έκανε τις μεγάλες αλλαγές και με έναν ριζοσπαστικό τρόπο που εύχομαι και το Πασόκ να τον ξαναβρει. Αυτή είναι η ευχή μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκανδάμη. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

σκληραίνουν τα πράγματα, σκληραίνουν. Ήταν λογικό να συμβεί. Μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Τσίπρα και αυτό το εμβόλυμο του πράγματος, γιατί τώρα από την ίδια δεξαμενή ψάχνουν να μαζέψουν τροφή και οι δύο, και μην επαναπαύονται οι από εκεί ή της από εκεί πλευράς ή της από εκεί, συγγνώμη, πλευράς, διότι ο Σονούπο έχουμε και στην δεξιά κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει. Το βλέπω να έρχεται με το νέο κόμμα Σαμαρά, που όλοι λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί, και όταν θα δημιουργηθεί θα έχουμε αντίστοιχα πράγματα και εκεί και σε εκείνη την πλευρά. Θα βλέπουμε πάλε ποτέ συναγωνιστές και συμμαχητές να στρίβουν πεζοδρόμιο, να πηγαίνουν από την απέναντι, από το απέναντι πεζοδρόμιο ένας και ο άλλος όταν συναντιούνται στο δρόμο. Το θέμα είναι, και αυτό μας καίει εμάς, όλα να γίνονται για καλό του κόσμου και για καλό της χώρας. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι θα καταλήξουν όλα σε καλό και όχι σε χειρότερο κακό.

Την απόκτηση του Ζακ Κάθμπερτσον ανακοίνωσε ο Προμηθέας της Πάτρας, ο 30χρονος Αμερικανός forward αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη γαλλική Σαλόν και πέρσι είχε 12 πόντους και 39 rebound κατά μέσο όρο. Αυτά λοιπόν και από τις αθλητικές ειδήσεις, γιατί οφείλουμε να τα λέμε, ειδικά όταν έχουμε μια τέτοια σημαντική εξέλιξη για τον Προμηθέα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε on air στο ραδιοφωνό του Αντένα Radio Patras 105,3. Μας ακούτε και από το Live 24 του Αντένα Patras. Είμαι ο Αχιλλέας Ροδίτης και πάμε μαζί μέχρι τις 2 να δούμε όλη την επικαιρότητα. Στην περίοδο που το κόστος και ο τρόπος παραγωγής της ενέργειας απασχολεί όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πλέον βιώσιμη λύση, καθιστώντας την ενεργειακή μετάβαση πιο επίκαιρη από ποτέ. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στον τόπο μας, η Αιωλική Παναχαϊκού 3 συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Εν τω μεταξύ, αντίστροφη μέτρηση για το Open, για το μεγάλο άνοιγμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Optimist U13 που θα γίνει στην Πάτρα το επόμενο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα από 5 έως 9 Ιουλίου, έχει ήδη αρχίσει. Οι διοργανωτές επιθυμούν να εκφράσουν τις δημόσιες ευχαριστίες τους στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που αποτελεί βασικό υποστηρικτή των αγώνων, αλλά και σε όλους όσοι έχουν προσφερθεί για να γίνουν εθελοντές. Μιλάμε για ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοείας που θα το δούμε μπροστά στα μάτια μας, εδώ μπροστά στο λιμάνι. Θέλω να πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομιλού Πατρών, τον κύριο Κώστα Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Είναι μια πολύ σημαντική μεγάλη αθλητική διοργάνωση που έρχεται να δείξει και να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι και ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλός Πατρών έχει παρελθόν, παρόν και προφανώς έχει και μέλλον λαμπρό, αλλά και η Πάτρα ουσιαστικά είναι ένα πολύ μεγάλο στάδιο, φυσικό στάδιο, χωρίς να έχει δαπανίσει ούτε ένα ευρώ. Και μιλώ για τον Πατραϊκό Κόλπο, που είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο γήπεδο για ό,τι έχει να κάνει με τον αυταθλητισμό. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά.
1: Τα λέτε τόσο καλά που δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα, να αφαιρέσω. Εν πάση περιπτώσει, να πω έτσι ορισμένα πράγματα, γιατί όντως έτσι είναι όπως τα λέτε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος αγώνας είναι μεγάλος, όχι γιατί τον βλέπουμε εμείς μεγάλο, είναι ένας μεγάλος και δύσκολος, γιατί αφορά ηλικίες κάτω από 13, αθλητών κάτω από 13 ετών, που είναι ευαίσθητη ηλικία. Είναι μια ηλικία όμως ιδιαίτερη, διότι είναι η κρίσιμη ηλικία που διαμορφώνει πρωταθλητές. Και μην ξεχνάτε ότι στην περιοχή μας εδώ είχαμε παγκόσμιο πρωταθλητή, είχαμε πρωταθλητή Ευρώπης και είχαμε αθλητή, τον Νίκο τον Παπά από τη Γόνισσα, ο οποίος ψηφίστηκε τον προηγούμενο χρόνο ο καλύτερος νέος αθλητής από τη World Sailing. Και επιπλέον να πω ότι η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στις κατηγορίες ανάπτυξης, παρότι είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε μια μεγάλη χώρα σε επίπεδο μεταλλείων. Έχει πάρα πολλά παγκόσμιους πρωταθλητές, Optimist, Ίκας, Διθέσια, και όπως καταλάβατε δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι συνηθισμένος αγώνας. Λόγω της ηλικίας αυτής είναι ένας αγώνας στον οποίο πρέπει να είναι αυξημένα τα επίπεδα ασφαλείας, να έχει εγκαταστάσεις καλές, δηλαδή είναι απαιτητικός αγώνας. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί
0: άρα,
1: μια...
0: Άρα, συγγνώμη για τη διακοπή, άρα είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για την Πάτρα, η οποία έρχεται να αποδείξει ότι ναι, θέλει, αλλά και μπορεί να διοργανώσει τέτοιο αγώνα.
1: Γι' αυτό ακριβώς εδώ πέρα και αυτοί οι αγώνες δεν τις κάνει ένας μόνος του. Δεν τις κάνει ο Ιστιοπλοϊκός μόνος του. Θέλουν συνέργειες, τις κάνουν όλοι μαζί και με όλους μαζί μπορούμε να λύσουμε προβλήματα, διότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι εδώ για τέτοιους αγώνες, παρότι έχουμε έναν φοβερό στίβο όπως και εσείς είπατε, χρειάζεται λοιπόν μια συνέργεια δυνάμεων, φορέων, ανθρώπων για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Η Πάτρα δεν έχει ακόμα τις ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι στο μέλλον μπορούμε να έχουμε εγκαταστάσεις, αρκεί να το προγραμματίσουμε και να το θέλουμε, και πιστεύω ότι μετά από έναν τέτοιον αγώνα και ο πιο δύσπιστος πατινός θα καταλάβει την ομορφιά και την ανάγκη, όχι μόνο τα οικονομικά ωφέλη που θα έχει από 300 αθλητές, οι οποίοι στην ουσία θα έχουν 2.000 άτομα μαζί με τους γονείς τους και τους συνοδούς τους και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεχόμαστε λίγο στο κομμάτι των οικοδομών. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε και βρήκαμε ένα χώρο μέσα στο λιμάνι, γι' αυτό και εξάρουμε τη μεγάλη συμμετοχή και τη βοήθεια του Οργανισμού Λιμένων Πατρών. Προφανώς χωρίς την βοήθεια και την αρρωγή και τη στήριξη της περιφέρειας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε όλους τους φορείς δίπλα μας, την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, την ΠΕΔΕ Δυτικής Ελλάδος, έχουμε όλους τους φορείς δίπλα μας, την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, την

0: βλήτες, οι οποίες θα τοποθετηθούν μέσα στο λιμάνι την ημέρα των αγώνων, τις μέρες των αγώνων, για να έχουν ασφαλή πρόσβαση και αξιοπρεπή τα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να λύσουμε και εδώ αυτό λύθηκε με τη βοήθεια της οικογένειας Μπενετάτου, της Olympic Mechanic, που μαζί με το Πανεπιστήμιο κάναν τα σχέδια και φτιάχτηκαν από πατρινές εταιρείες αυτές οι προβλήτες. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι, χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τους αγώνες.
1: Πολύ ωραία και πολύ ελπιδοφόρα όλα αυτά, ναι, ναι, που κρύβουν οι λέξεις σας. Δηλαδή οικογένειες, άνθρωποι, συμπολίτες οι οποίοι έσπευσαν να συνδράμουν,
0: ναι, ναι.
1: Εταιρείες πατρινές οι οποίες έχουν την ικανότητα
0: και πολιτικά να, ναι, το μεταφράσετε, διότι έχει το νόημά του. Δηλαδή σε ένα τέτοιο event, καταρχήν εκτός από αυτόν τον χορηγό, είχαμε έναν άλλο μεγάλο χορηγό, είναι η εταιρεία 360 Pay, η οποία είναι μια καινούργια εταιρεία, η οποία μπαίνει στον χώρο, η οποία, προσέξτε, ήρθε, μας βρήκε και θέλει να μπει χορηγός σημειολογικά σε μια τέτοια διοργάνωση. Άρα λοιπόν και πάρα πολλούς άλλους, mm-hmm, μικρούς, οι οποίοι θέλουν, αυτό θα το αναλάβω εγώ, αυτό θα το κάνω εγώ. Αυτή είναι τεράστια βοήθεια για μας. Έτσι, εκτός από τους ανθρώπους του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου και τους ανθρώπους της Οργανωτικής Επιτροπής, τους οποίους πρέπει να τους προβάλλετε και να τους γνωρίσετε, που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι ένας σωρό κόσμος ο οποίος υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς την πόλη. Άρα λοιπόν, αν κάναμε κάτι το οποίο δεν θα ήταν αποδεκτό, δεν θα είχαμε και αυτή τη συνέργεια. Εδώ λοιπόν έχουμε συνέργεια φορέων, κοινών ανθρώπων, εταιριών, για να γίνει κάτι καλό, και πραγματικά το θέαμα θα είναι ίσως καλύτερα και από ό,τι τα λέω εγώ στο ραδιόφωνο.
1: Νομίζω ότι
0: τις μέρες να το δείτε.
1: Νομίζω, κύριε Καλογερόπουλο, ότι όλο αυτό, όλη αυτή η προθυμία δείχνει την τόσο μεγάλη βαθιά αγάπη πολιτών για αυτή την πόλη, και πολύ περισσότερο τη δίψα που έχουμε όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να γίνονται ωραία πράγματα στην πόλη και να μπορεί η πόλη να...
0: Είναι ωραίο πράγμα. Mm-hmm. Και συγγνώμη που έτσι, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι πολύτιμος και προσπαθώ να πω πολλά πράγματα σε σύντομο χρόνο. Υπάρχουν και άλλοι νεοτερισμοί που υπάρχουν σε αυτόν τον αγώνα. Το πρώτο, ένα δεύτερος νεοτερισμός μετά τις πρωτές προβλήτες, πραγματικά ήταν ένα θείο δώρο από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι συνεργάστηκαν και τις κατασκευάσαμε, ήταν ότι θα έχουμε τηλεκατευθυνόμενες σημαδούρες. Αυτό θα γίνει για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους αγώνες. Συνήθως οι σημαδούρες που χρησιμοποιούνταν ήταν, δείχνανε άγκυρες, δείχνανε αυτές το βυθό και τις αγκυρώναμε για να... Αυτό τώρα θα είναι τηλεκατευθυνόμενες. Είναι τεχνολογία. Θα πηγαίνουν και θα στείνονται μόνες στα σημεία που θα θέλουμε.
1: Τι λέτε?
0: Θα γίνει προφανώς...
1: Ποιος το φτιάχνει αυτό? Αλήθεια.
0: Αυτό είναι ένα πείραμα της Ελληνικής Τυπλοϊκής Ομοσπονδίας. Αν πετύχει, θα το εφαρμόσει σε όλα τα πανελλήνια και στους μεγάλους αγώνες.
1: Άρα είναι μια πρόβα τζενεράλ, ένα πείραμα, ναι, γίνεται στην Πάτρα.
0: Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει με σημαδούρες σε Ολυμπιακούς αγώνες, τηλεκατευθυνόμενες, σε λίμνες και τέτοια. Mm-hmm. Τώρα το κάνουμε και στη θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Και ταυτόχρονα θα έχουμε το λεγόμενο live streaming από την Ελληνική Συμβουλική Ομοσπονδία, δηλαδή την απευθείας αναμετάδοση, και δεν μιλάμε για αναμετάδοση, ξέρετε, με τηλεοπτικούς χρόνους μιας ώρας, μισής ώρας και μετά κλείνουμε. 3, 4, 5 ώρες όσο διαρκεί ο αγώνας θα έχουμε live μετάδοση των αγώνων από την Ελληνική Συμβουλική Ομοσπονδία, η οποία, οφείλω να πω, ότι πρωτοστατεί σε αυτό το πράγμα. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια με επιτυχία. Mm-hmm. Διότι η ιστιοπλοεία δεν έχει στίβο, έχουμε αμφιθεατρικό βέβαια στίβο, αλλά για να δεις ότι γίνεται ακριβώς μέσα στο στίβο, θα έχουμε και τη δυνατότητα του live stream.
1: Ωραία. Τι θέλετε από τους νέους? Γιατί φαντάζομαι θέλετε και εθελοντές σε όλη αυτή τη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Και τα νέα παιδιά είναι πρωταγωνιστές.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό που θέλουμε είναι ο κόσμος να αγκαλιάσει το γεγονός, και θα τα αγκαλιάσει με το να δει αυτή την εικόνα. Η οποία κατά ψέματα θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, 300 παιδάκια ακριβώς έξω από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, στα νερά και στη θαλάσσια περιοχή, ακριβώς δίπλα δηλαδή. Στη Μαρίνα και στο αυτό, είναι ένα υπερθέαμα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το βλέπεις καθημερινά, είναι μια ωραία εικόνα. Και στην ουσία αυτό θέλουμε από τον κόσμο.
1: Μια κουβέντα κλείνοντας, πέρα από αυτό το πρωτάθλημα το πολύ σημαντικό, 5 με 9 Ιουλίου επαναλαμβάνουμε, θέλω να ρωτήσω, για όποιον επιθυμεί να έρθει πιο κοντά στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, είτε είναι για το παιδί του, είτε είναι για τον ίδιο, που δεν είναι παιδί, είναι ένα μεγάλο παιδί,

0: Δεν έχει σκάφος, γιατί πολλοί θεωρούν ότι τι να πάω να κάνω εγώ αφού δεν έχω σκάφος. Ο ιστιοπλοϊκός όμιλος για ποιους έχει ανοιχτές πόρτες?
1: Καταρχήν, το λέμε πάντα αυτό το πράγμα, για όλους είναι. Έχουν ένα όριο η ιστιοπλοεία, η αγωνιστική ιστιοπλοεία. Έχει ορισμένα όρια ασφαλείας τα οποία δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Δηλαδή, εμείς αν είχαμε τη δυνατότητα και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, όλος ο οποίος θα είχαμε τα διπλάσια, τριπλάσια και τετραπλάσια παιδιά. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως, πολλές φορές υπερβαίνουμε τον εαυτό μας για να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος, μπορούν να φτιαχτούν και άλλοι όμιλοι στην Πάτρα, μπορούν εμείς βλέπουμε την ιστιοπλοεία δυναμικά σαν κάτι το οποίο θα προσφέρει αξία, θα προσφέρει πολλά πράγματα στην πόλη. Mm-hmm. Και προσπαθεί ο κάθε όμιλος με τις δυνατότητες που έχει, τις οικονομικές και των υποδομών, να ανταπεξέλθει. Η αλήθεια είναι πιεζόμαστε, γιατί είναι δημοφιλές το άθλημα. Πρέπει να εξυπηρετήσουμε πολλούς και δεν μπορούμε. Να πω κάτι για τη διοργάνωση, ότι θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και ορισμένα σκάφη να πάνε τον κόσμο, να μεταφέρουν κυρίως γονείς, να μεταφέρουν και θεατές ίσως, μέσα στη θάλασσα να δούνε, και, αφού το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή κάνουμε τέτοιες προσπάθειες να φέρουμε κοντά την ιστιοπλοεία στον κόσμο. Αλλά προσέξτε κάτι, η ιστιοπλοεία δεν είναι άθλημα των λίγων, ούτε των αυτών που έχουν σκάφη. Είναι των πολλών. Και σε μια πόλη παραλιακή, στην οποία ο κοινωνικός ιστός της πόλης συνδεόταν με τη σχέση με τη θάλασσα, τα ρεύανε, είχαν τα λατίνια, είχαν τις βάρκες, ο περισσότερος κόσμος, οι παππούδες τους, οι πατεράδες τους, είχαν σχέση, είχαν βάρκες. Εμείς είμαστε συνεχιστές. Και αυτός είναι ο απλός ο κόσμος και αυτή είναι η δύναμη των ναυταθλητικών και των ιστιοπλοϊκών ομίλων. Τέτοιο κόσμο μαζεύει. Αυτοί που θέλουν να επιδειχθούν δεν χρειάζεται να πάρουν ιστιοφόρο. Παίρνουν άλλα πράγματα και κάνουν άλλα πράγματα. ο αθλητικός τουρισμός βασίζεται σε τέτοιου είδους ανθρώπους. Στους αματέρ, όπως λένε. Στους που αγαπάνε. Και το παιδάκι αυτή η γόνιτσα που βγήκε δεν ήταν κανένα σκαφάκος. Σκαφάτος. Ένα απλό παιδάκι ήταν, το οποίο ήταν ταλέντο και είχε και όνειρο και πήγε στο Πανευρωπαϊκό και βγήκε πρώτος και πήγε στο Παγκόσμιο και βγήκε πρώτος και τους τρέλανε. Έτσι Μάλιστα. είναι και έτσι πρέπει να είναι.
0: Αγαπητέ κύριε Καλογερόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία ανθρώπινη κουβέντα και εύχομαι καλή επιτυχία. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε ξανά μέχρι τότε. Να είστε καλά.
1: Όποτε θέλετε τη διάθεσή σας. Γεια
0: σας. Γεια σας. Σκεφτείτε, φανταστείτε να είχαμε μόνο τέτοιες ειδήσεις και μόνο τέτοιες συζητήσεις στην Πάτρα, να γίνονταν πολλά, όχι μόνο ένα, και να είχαμε ωραία τέτοια θέματα να αναδεικνύουμε, ελπιδοφόρα, που μιλούν για εθελοντισμό, για αθλητισμό, για επιτυχίες, για ανθρώπους οι οποίοι καταφέρνουν από το μηδέν να φτάσουν στο κάπου. Και πολύ περισσότερο να μιλάμε και για ανθρώπους και εταιρείες στη διπλανή μας πόρτα που αθόρυβα δημιουργούν, διαπρέπουν, πετυχαίνουν, προσφέρουν και δεν το γνωρίζουμε, δεν το κάνουν με τυμπανοκρουσίες, ούτε με διάθεση αυτοπροβολής, ούτε με τίποτα τέτοιο. Απέναντίας δωρεάν πάνε και προσφέρουν όταν χρειάζεται και όταν κρίνεται απαραίτητο και όταν κρίνουν οι ίδιοι ότι αυτή τους η παρουσία είναι απαραίτητη για την πόλη τους. Όλο αυτό το δυναμικό θα έπρεπε κανείς να ενεργοποιήσει σε αυτή την περιοχή. Λέω τώρα, μιλώντας πολιτικά, σε πολιτικό επίπεδο καθαρά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε το σούσι μπαρενό ντουλουσάγια, ψηλαλόνια 20 Παναχαϊκού. Αν αναζητάτε το αθεντικό σούσι, να το δοκιμάσετε, να το γευτείτε, να δείτε τι εν πάση περιπτώσει είναι το σούσι ακριβώς. Δεν είναι ένα ομό ψάρι, όπως λένε μερικοί. Είναι μια καταπληκτική γεύση. Πολύ νόστιμη, πολύ ωραία. Διαφορετικές γεύσεις, όχι μία, που μπορείτε να απολαύσετε άφοβα παρασκευασμένα όλα από άριστες πρώτες ύλες και σε προσιτές τιμές για όλα τα βαλάντια στο Sushi Bar Noodles Άγια. Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Ραντεβού αύριο. Γεια και χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου σήμερα, με την ψήφιση της ευνοϊκής ρύθμισης για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με τις 5 συνδυαστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι χρέος η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις.
0: Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη ρύθμιση δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα από την έναρξη ισχύως του νόμου, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χωράνε ερμηνείες στην απόφαση του Αρείου Πάγου, επισημαίνει το ΚΚΕ.
1: Το δικαίωμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου να προσφύγει στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα σε βάρος του, επεσήμανε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Για άκυρο ένταλμα, κάνει λόγο ο πρώην Επίτροπος, τονίζοντας ότι κάποιοι αξιοποιούν επικοινωνιακά την υπόθεση.
0: Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το σκεπτικό της απόφασης.
1: Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρεύμα το κλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια. Έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον Εισαγγελέα, η 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.
1: Ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Τους 47 έφτασαν οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμούς και θερμοπληξία. Τα τρία πρώτα θύματα της ζέστης θρυνεί η Ιταλία, όπου 16 πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Τα αιτήματά τους σχετίζονται με καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.
1: Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα, όπως δείχνει μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή. Προτείνει τη λήψη 5 μέτρων για να επιστρέψουν στην αγορά. Πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων.
0: Σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για απεγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο, όπου παραμένουν ακινητοποιημένα 1.100 εμπορικά πλοία. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει γιατί πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές.
1: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 ιδρύματα.
0: Στα αθλητικά, θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκιόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νόκαουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι η Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται και αύριο η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Από την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και η κάθοδος από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας αλλά και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Έχουμε, Παναγιώτη, προβλήματα ακόμα λόγω της φωτιάς στο Εγάλεο.
3: Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του Κωνσταντίνου Τασούλα για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία απέναντι, όπως είπε, στις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών. Αναφερόμενο στη ρύθμιση ανάσα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δήλωσε ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με τη Βουλή.
4: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Λικουρέτζο και αργά το απόγευμα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ίσως και αργά το βράδυ, καθώς είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ομιλητών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και είναι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να τοποθετηθούν, κυρίως επί της τροπολογίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η κυβέρνηση θέλει να προβάλλει τη ρύθμιση η οποία έρχεται σήμερα για να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ήταν πολύ κοντά σε αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επέμεινε ο κ. Πιερακάκης ότι η κυβέρνηση έφυγε πέραν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς η πολιτική ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την νομική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες καταβολές τους. Έκανε λόγο για μια πολύ πολύ μεγάλη ανάσα, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν αυτές οι μειώσεις ακόμα και τα 300 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, είπε, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον των πραγματικών υποχρεώσεων θα συνυπολογίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής και συντομεύοντας τη διάρκεια της αποπληρωμής. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κ. Πιερακάκη ότι δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Να πούμε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης υπολογίζεται κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, εκ των οποίων περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυση των δανειοληπτών και 200 εκατομμύρια ευρώ την αναδρομική τους αποκατάσταση. Όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλη, η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα αργά το βράδυ. Μένει να δούμε εκεί αν θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου όλοι οι βουλευτές να τοποθετηθούν επί αυτής. Φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα δούμε να υπερψηφίζεται ομοφόνος από τη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κερακάκης σε κάθε περίπτωση εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη, παρά τις αρχικές του προθέσεις, επί της ουσίας προκάλεσε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και καταχρήσεων.
1: Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, στη στάση δηλαδή της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν επιφυλακτική και κριτική απέναντι σε αυτή τη ρύθμιση. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα της ρύθμισης από την έναρξη ισχύως του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι στην απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράνε ερμηνείες. Πάμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις με τη βοήθεια της Μαριτίνας Ζαφυριάδου.
6: Εντάξει, σχεδόν ισόμοι αντιπολίτευση, αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ, και θα σας πω γιατί. Κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και ότι παραστάνει περίπου το τζάμπα μάγκα, για να χρησιμοποιήσω και ένα πολύ πρόσφατο όρο έτσι, στην πολιτική ζωή του τόπου. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε από τη δική της κοινωνική ευαισθησία, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ επισημαίνω ότι η παρέμβαση έρχεται πολύ αργά, πάντως κατόπιν εορτής. Με το ΚΚΕ, μάλιστα, να υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει σχετική τροπολογία ήδη από το 2024, την οποία η κυβέρνηση τότε την είχε απορρίψει. Από την πλευρά του, στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της τροποποίησης, αλλά επιμένουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους ρύθμιση και σίγουρα για μια ρύθμιση στην οποία οδηγήθηκε από πολιτική ευαισθησία η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέραν από το αυτονόητο, δηλαδή να πειθαρχήσει σε μια τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, που είχαν είναι και το ανώτατο δικαστήριο του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση αφήνει περίπου απ' έξω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους, πληρώνοντας και παράνομους τόκους, καθώς και εκείνους που έχασαν τις ρυθμίσεις τους στο παρελθόν λόγω των υψηλών δόσεων. Και τελικά η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι το πραγματικό κόστος μετακυλείται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε παρέμβαση και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια δικαιώνει την πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του, όπως λέει, υπέρ της άμεσης εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τον νόμο Κατσέλη. Εξέφραζε ωστόσο ενστάσεις για το εύρος των δικαιούχων που καλύπτει η νέα ρύθμιση. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την κίνηση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν, αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και services σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα.
1: Εν τω μεταξύ, εφόλιστη ύλη συνέντευξη στον Νίκο Χατζανικολάου παραχώρησε το πρωί ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Όπως είπε, ήταν προσωπική του απόφαση να είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του.
8: Τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Και πλέον είναι απλά αριστερός τροφός, αλλά με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα αυτοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους.
9: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
8: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από έναν ιέψο δέλτιο.
9: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις. Ναι. Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας, τα μέλη μας αποφασίζουν.
9: Θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού.
8: Στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια.
9: Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
8: Όχι.
9: Στην πολιτική ή θα,
8: σου είπα, όχι.
9: Ή θα επιστρέψεις?
8: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή.
0: Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, εμπλέκοντας το όνομά του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, χαρακτηρίζοντας την ιστορία μπούρδα. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα, ο κ. Αβραμόπουλος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Και μέσα σε όλα, Άννα Κανδύλη, είχαμε και την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.
10: Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Με απόφαση λοιπόν του Αριοπάγου, του ανώτατου οργάνου του δικαστηρίου, την Ολομέλεια, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απερίφθη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού. Υπενθυμίζω ότι ότι εδώ το ανώτατο δικαστήριο είχε ανανεώσει τη θητεία τους για 2 χρόνια προκειμένου να τελειώσουν τις υποθέσεις, γιατί αυτό είχε επικαλεστεί η κυρία Κοβέση όταν έσπευσε να ανανεώσει τη θητεία τους από τον περασμένο Νοέμβρη, χωρίς να έχει αποφανθεί το ανώτατο δικαστικό, ότι έχουν σοβαρές υποθέσεις. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι 2 χρόνια φτάνουν. Να σας πω ότι την προσφυγή υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, εκπροσωπώντας δηλαδή την κυρία Κοβέση, επικαλούμενος στην επιτεροχή του ενωσιακού δικαίου και ζητώντας το ζήτημα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν ικανοποιηθεί, που δεν ικανοποιήθηκε βεβαίως, γιατί οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές, είπαν ότι ένομο συμφέρον να προσφύγουν έχουν μόνο οι ίδιοι, μόνο δηλαδή οι τρεις εισαγγελείς. Να σας πω ότι και επίσης και ότι αυτή την ώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή 3 νέων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τις νέες θέσεις τις οποίες ήδη έχουν διακηρυχθεί, 2 στον δεύτερο βαθμό, 1 στον πρώτο, που ανεβάζουν τον αριθμό των εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας από 10 σε 13.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν και ρωτά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται. Και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων, και από ό,τι είδα ο κ. Σταυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του, και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στην Αττική, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και συνελήφθησαν 5 άτομα. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του είδους, καθώς τα μέλη της οργάνωσης δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τους σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακούς μετρητές, κλέβοντας ρεύμα από το δίκτυο, το οποίο στη συνέχεια πουλούσαν σε σπίτια αλλά και σε γνωστές επιχειρήσεις, Σοφία Γαλάνη.
12: Πρόκειται για ιδιαίτερα καλωστημένο κύκλωμα, που υπολογίζεται ότι προκάλεσε στο ελληνικό δημόσιο ζημιά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν 52χρονο που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος και συντονιστής της οργάνωσης, έναν 40χρονο που είχε επιχειρησιακό και διαμεσολαβητικό ρόλο και ένα 43χρονο πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις στους μετρητές και εισέπρατε αμοιβές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 101 όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφού έκλεβαν το ρεύμα, το πουλούσαν, όπως είπες, κατόπιν συμφωνίας βεβαίως με τις επιχειρήσεις, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανίες τροφίμων και ελαιοτριβία. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται μάλιστα και γνωστές επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Να την ακούσουμε.
13: Αυτή την υπόθεση βλέπονται αρκετές οικίες αλλά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ώστε να παρεμβαίνουν στους μετρητές και να κερδίζουν να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις. Έχουμε πλέον τους ψηφιακούς μετρητές. Είναι πιο δύσκολο να παρεμβαίνει κάποιος στους ψηφιακούς μετρητές, γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς δραστηριοποιούνταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν είναι εύκολο να παρέμβεις σε ένα ψηφιακό μετρητή, πρέπει να κατέχεις ειδικές γνώσεις.
1: Και αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Δημογλίδου είναι που προκαλεί αίσθηση, Σοφία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο κατάφεραν να παραβιάσουν ακόμη και τα ψηφιακά ρολόγια.
12: Ναι, εδώ μιλάμε για high-tech, απάτη Ελισάβετ, γιατί έχουμε να κάνουμε με παγκόσμια πατέντα που βρήκαν για τους ψηφιακούς μετρητές. Χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό τύπου Edmi Atlas, το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα του μετρητή. Για τους αναλογικούς μετρητές τώρα χρησιμοποιούσαν κάθε είδους κινήσεις. Παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε ποινία, παραβίαση σφραγίδων, απομόνωση καλωδίων και ποινίων τάσεως κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να καταγράψουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ένα μήνα, ένα τρίμηνο ή ένα εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη ρευματοκλοπή. Επίσης, τα μέλη του κυκλώματος μπορούσαν να κάνουν από μακριά έλεγχο στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις μετρητών και δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει. Κατά την έρευνα, να σου πω επίσης ότι διαπιστώθηκε πως η οργάνωση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Σε δύο περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν παράνομες επεμβάσεις με σκοπό όχι τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης αυτή τη φορά, αλλά την τεχνητή αύξηση της εμφανιζόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παράνομη οικονομική ωφέλεια των εμπλεκομένων φυσικά. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα πάμε, Σοφία, και στο περιστατικό που συνέβη σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μία φοιτήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από επιδειξία και ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.
12: Ακριβώς. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 δηλαδή το απόγευμα, εν λόγω άνδρας με καταγωγή από την Ιεμένη, παρακολουθούσε την νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της συγκρού κάτω από την οδό Λαγουμιτζή, έχοντας σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα. Η 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας ευτυχώς και κατευθύνθηκε σε σημείο που υπήρχε κόσμος. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, δίνοντας και την περιγραφή του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης. Σημασία έχει το γεγονός ότι η φοιτήτρια πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις αρχές. Οι φωτογραφίες μάλιστα έχουν αναρτηθεί και σε λογαριασμό.
1: Ήταν ψύχρεμη, είχε την ψυχραιμία για να το κάνει.
12: Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να έχει την ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σημασία όμως το ότι τον φωτογράφησε, γιατί έχει ενημερωθεί και η πανεπιστημιακή κοινότητα για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν, να προσθέσω εγώ ότι η 29χρονη έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η συνήγορός της, η δικηγόρος Μαργαρίτα Σημεωνίδου, ωστόσο, έδωσε μια άλλη τροπή, υποστηρίζοντας ότι η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης, και ότι η πράξη της ήταν αποτέλεσμα κατάστασης ακραίου φόβου. Η 29χρονη, σύμφωνα πάντα με την δικηγόρο της, προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, όμως ο σύντροφός της την εγκλώβησε. Κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία χωρίς να τα καταφέρει. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί περιστατικό κατά το οποίο είχε επιχειρηθεί ο πνιγμός της.
0: Είχε καταγγελθεί το περιστατικό αυτό, Ελένη?
14: Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει η δικηγόρος. Αυτό που διευκρίνησε ήταν ότι μετά το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο, η ίδια 29χρονη κάλεσε το ΕΚΑΒ και παραμένει στην γραμμή ότι επιχειρούσε να αμυνθεί ως η ίδια θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από καυγά η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Από την επίθεση ο νεαρός υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Έχει υποβληθεί σε επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Τα δύο μαχαίρια έχουν κατασχεθεί, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η λίστα των νεκρών από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα της θύματα, την ώρα που 16 πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη, βρίσκονται σε...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
15: Βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι θερμοκρασίες. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, Ελισάβετ, η Γαλλία κατέγραψε χθες τη θερμότερη μέρα στην ιστορία της με 44,3 βαθμούς στην περιοχή Πισός, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε ακραία ζέστη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σήμερα από 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου από τη Βρετάνια στην περιοχή του Παρισιού, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος στα νότια και δυτικά της χώρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι σημερινές και οι αυριανές θερμοκρασίες αναμένεται να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με αποτέλεσμα τα σχολεία να κλείσουν και οι πολίτες να καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία καλύπτει μια περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και από το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας τώρα έχει επίσης κηρύξει κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για σήμερα, συμπεριλαμβανομένου, όπως είπες, του Μιλάνου και της Ρώμης. Από σήμερα έως τουλάχιστον την Παρασκευή, η κεντρική και νότια Ολλανδία θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συνεγερμό για ακραίο καύσωνα. Στην Πολωνία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επίπεδου για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ενώ σε συναγερμό έχουν τεθεί μέχρι την Κυριακή οι δημοφιλείς ακτές της Κροατίας. Η Ουγγαρία τώρα, η οποία βρισκόταν ήδη υπό συναγερμό δευτέρου βαθμού, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προειδοποίηση στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως και την Τρίτη. Για την ώρα, κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Είναι λοιπόν ανησυχητικά τα δεδομένα και την ίδια ώρα, Τζένι, πάνε και όλα τα ρεκόρ και στην κατανάλωση ρεύματος. Είναι άλλωστε φυσικό. Για έναν καύσον ανάλογο με αυτόν του 2003 έκανε λόγο στον Real FM στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός.
16: η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι πλέον το air conditioning είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι εστιατόρια. Πάρα πολλοί φίλοι μου, Γάλλοι, Γερμανοί, μου είπανε ότι τους εξέπληξε η έλλειψη του air conditioning σε πολλά μεγάλα εστιατόρια, διάσημα, διότι οι άνθρωποι δεν περίμεναν ποτέ μήνα Ιούνιο θα έχουν τέτοιο καύσωνα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
28: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
30: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
29: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
24: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τραγωδία στη Λέσβο, νεαρή γιατρός που είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές και εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες κατέληξε λίγες ώρες μετά την αφήξή της. Φως στα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων Εμιλία Σταθάκου σε αυτή την τραγική υπόθεση, η οποία διερευνάται.
2: Η τραγωδία, Βασίλη. Η άτυχη 36χρονη γιατρός που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης πέθανε από επιπλοκές μετά τη γέννα. Την περασμένη Παρασκευή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί με κεφαλική τομή. Μάλιστα, παρόν στο τοκετό ήταν και ο σύζυγός της, που είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Λίγες ώρες μετά το τοκετό εμφάνισε ψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Τη Δευτέρα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, κατά την αεροδιακομιδή, έπαθε ανακοπές και παρά το γεγονός ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες ανάταξης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τελικά η άτυχη 36χρονη κατέληξε. Γίνονται εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού θανάτου της, που έχει βυθίσει στο πένθος και τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, πρέπει να πούμε, γιατί μιλάνε για μια εξαιρετική γιατρό, πάντα πρόθυμη, που παρέμενε στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος, εξυπηρετώντας έκτακτα και συχνά υπέρβαρα περιστατικά.
3: Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες νωρίτερα στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τα αιτήματά τους, μας ενημερώνει η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Ελισάβετ, όπως είπες και εσύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό έχει προκηρύξει σήμερα 24 απεργία, αλλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον τουρισμό και επισητισμό που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, έγιναν απεργιακές συγκεντρώσεις και έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, με την κεντρική συγκέντρωση σήμερα το πρωί στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας και ακολούθησε και πορεία στο Σύνταγμα. Και την ίδια στιγμή στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνικος είχαν συγκέντρωση και οι οικοδόμοι. Τώρα, στον τουρισμό και επισητισμό, η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση ζητάει ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο, καταχείριση του πενθυμέρου και του οκτάωρου, πληρωμή και κάθε υπερορίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία. Και από την πλευρά της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων ζητάει επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της κλοπής ενσημάτων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά και να τηρούνται το εστάωρο, το πενθήμερο και οι 35 ώρες απασχόλησης. Επίσης ζητάνε αναμείωση των ορίων ηλικίας της εξοδότησης και αναγνώριση για διανομή υπεραγνώστων ενσύμων, όπως λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Στάση εργασίας έχει ρίξει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν η στάση, και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΣΕ. Και μάλιστα προειδοποιούν ότι αυτή η τετράωρη στάση είναι προπομπός της πανελλαδικής απεργίας που θα προκηρύξουν στο εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, που μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες αποτελεί η έβρεση κατοικίας. Η εκτείναξη του κόστους στέγασης τα τελευταία χρόνια οφείλεται όχι μόνο στην περιορισμένη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στις χαμηλές επενδύσεις σε νέες κατοικίες, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατοικιών παραμένει κενό και δεν διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Προτείνει μάλιστα την υιοθέτηση ισορροπημένης στρατηγικής που θα συνδυάζει τη στήριξη για νέες κατασκευές με πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των κλειστών σπιτιών. Ο εφιάλτης του στεγαστικού για να εκλείψει απαιτεί συνδυαστικές προτάσεις, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Βασίλη, βλέπουμε ότι η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών αποτελούν πλέον μια κορυφαία κοινωνική και οικονομική πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρεμβαίνει τώρα με μία δέσμη 5 συγκεκριμένων προτάσεων, εστιάζοντας στην απελευθέρωση των χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενναία φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, αυξημένες επιδοτήσεις για την ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων και στοχευμένους περιορισμούς τύπου Airbnb σε κορισμένες περιοχές. Παράλληλα, ζητείται η άμεση επίλυση των κληρονομικών και γραφειοκρατικών εκκρεμωτήτων που κρατούν μπλοκαρισμένα πολλά σπίτια, καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Να πούμε ότι αυτοί οι 5 άξονες της μελέτης εστιάζουν, όπως είπαμε, σε φορολογικά κίνητρα. Προτείνει λοιπόν φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που ανοίγουν τα κλειστά διαμερίσματα και τη μείωση των φόρων για μετατροπή βραχυχρόνων μισθώσεων σε μακροχρόνιες. Επίσης, προτείνουν επιδότηση των ανακαινήσεων, κάτι που έχει ξεκινήσει βέβαια με κάποια προγράμματα, για ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω, για κρατική υποστήριξη για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων. Ακόμα η μελέτη, ένας από τους άξονες της μελέτης, λέει για φρένο στα Airbnb. Τοπική και χρονική περιορισμή στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι η πρόταση και αυστηρότεροι κανόνες σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμη, αυτό που προτείνουν ότι πρέπει να εστιάσουμε είναι να δοθεί λύση σε γραφειοκρατία και κληρονομικά, να υπάρχει ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου για τον εντοπισμό αγνώστων ιδιοκτητών και να αξιοποιούνται, να απλοποιούνται μάλλον διαδικασίες μεταβίβασης για ακίνητα με πολλούς κληρονόμους. Τέλος, δίνουν έμφαση οι άξονες αυτές πρώτην λύση για το στεγαστικό στην κοινωνική κατοικία με την αξιοποίηση κενών κτηρίων του δημοσίου και τη δημιουργία αποθέματος κατοικιών για φθηνή ενοικίαση σε νέους και ευάλωτους. Απομένει, Βασίλη, έστω και μέρος από αυτά να υλοποιηθούν, να δοθεί μια όθηση και μια λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει όλη τη χώρα.
1: Προτείνεται λοιπόν, Μέρη Παπακωνσταντίνου, δέσμη μέτρων με ταυτόχρονη υλοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προτείνεται λοιπόν, Μέρη Παπακωνσταντίνου, δέσμη μέτρων με ταυτόχρονη υλοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Networking 2026, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς βρίσκεται πλέον στην 61η θέση, όπως είπες, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες. Το Ίδρυμα βελτίωσε τη θέση του κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, με βάση το συνολικό δείκτη Total Age Index των ερευνητών του. Παράλληλα, καταλαμβάνει τη 15η θέση στην Ευρώπη και την 1η θέση μεταξύ των πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. Στην ίδια κατάταξη ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 173η θέση, το Πανεπιστήμιο Πατρών 299, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 384, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 385 και άλλα ελληνικά ιδρύματα. Από την Κύπρο υψηλότερα κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 607η θέση παγκοσμίως. Η σημασία της διάκρισης είναι ιδιαίτερη, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης που προέρχονται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων φήμης ή άλλων υποκειμενικών κριτηρίων. Ο Πρίτανης Γεράσιμος Χιάσος δήλωσε ότι η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Ιδρύματος μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων διεθνώς. Τόνισε τέλος ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίσει να επενδύει στην αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και την παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση όπως με ενημερώνουν της τελευταίας στιγμής. Δημήτρη.
2: Απόφαση βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτηση του ότι θα απέχει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου το προσεχές διάστημα. Δηλαδή δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας που έρχονται εκτός έδρας με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, με Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου, τα εντός έδρας στην Τούμπα με Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και με Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Τονίζει ότι πρόκειται για σωστή απόφαση, αναφέροντας την ανάρτηση
1: το λόγο του
2: οικογενειακούς λόγους. Λέει χαρακτηριστικά Βασίλη και Ελισάβετ, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους τη στιγμή. Ναι. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα υπάρχει από την ΕΠΟ και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον κύριο Γιωβάνοβιτ. Και σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική απώλεια να μην έχει τον Κωνσταντέλια σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αγώνες που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
1: Να πάμε και στην τραγική είδηση, Δημήτρη, που προκαλεί θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου, η απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.
2: Μόλις 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στο Λεβαδιακό το 1988. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό, σε ομάδες του εξωτερικού, ανάμεσά του στην Sporting Gijón στην Ισπανία. Ήταν διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Είχε 270 συμμετοχές, δεξί χαφ με 36 γκολ. Είχε προπονητική καριέρα στην Καλυθέα, στην Κρυφάδα, στον Εργοτέλη και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία ανοίξε 5-0 του Ουσμπεκιστάν και είναι αγκαλιά με την είσοδο στους 32. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ. Έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Κολομβία 6 βαθμοί, η Πορτογαλία 4, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμός, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Τον άλλο όμιλο που είχαμε τα παιχνίδια χθες, η φλίαρη Αγγλία απέναντι στην πολύ μαχητική Γκάνα 1-0, ενώ 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία είναι στους 4, η Γκάνα 4 βαθμοί, ουσιαστικά αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση. Η Κροατία 3 και ο Παναμά χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Καναδάς 4, Ελβετία 4, Βοσνία 1 βαθμός, Κατάρ 1 βαθμός. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Και μία η ώρα το βράδυ, Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Εδώ η Βραζιλία έχει 4, το Μαρόκο 4, στη Σκωτία 3, η Αϊτή χωρίς βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, δύο νίκες έχουν οι ομάδες Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή,

0: Κολομβία, αυτές και μαθηματικά έχουν περάσει στους 32. Αποκλείονται ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα που θα φέρουν τα τελευταία τους παιχνίδια στον τρίτο αγώνα τους η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Και κλείνοντας, Βασίλη, μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η ΗΠΑ χαλάρωσαν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα του Ιράν εν ώψη του αγώνα με την Αίγυπτο. Πλέον θα επιτρέπουν στην ασιατική ομάδα να μπορεί να παραμείνει στην πόλη που δίνει το παιχνίδι για 2 ημέρες. Θυμίζουμε ότι.
1: Θυμόμαστε όλη την ταλαιπωρία των ποδοσφαιριστών του Ιράν.
0: Βέβαια, θυμίζουμε, δηλαδή θα μπορούν να πηγαίνουν την παραμονή και να φεύγουν μετά την επόμενη του αγώνα. Ή να πηγαίνουν 2 μέρες πριν. Θυμίζουμε ότι οι αρχές των ΗΠΑ είχαν επιβάλει στους Ιρανούς να πηγαίνουν ασφημερών από την Τιχουάνα του Μεξικού που έχουν εγκατασταθεί εκεί το προπονητικό του κέντρο στην πόλη που έπαιζαν. Κάτι που έκαναν στα παιχνίδια με Βέλγιο και με Νέα Ζηλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
2: Ο καιρός.
3: Αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο, ωστόσο επιμένει η απογευματινή αστάθεια σε ορισμένες περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
4: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Η απογευματινή αστάθεια θα εξακολουθήσει και αύριο, μόνο που θα έχουμε τοπικές βροχές από το πρωί μόνο στη Θεσσαλία και μετά στα υπόλοιπα υπηρωτικά και στο Ιόνιο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι καταιγίδες όμως κυρίως στα βουνά. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 στο Αιγαίο 6, στο Ανατολικό Αιγαίο έως και 7. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, αν αναλογιστούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά του νομού. Βορειάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους, το θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή με ενίσχυση του μελτεμιού μόνο στο Αιγαίο που θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ, που αφενός μεν θα διώχνει τον καύσωνα, δεν θα τον επιτρέπει τον καύσωνα της Ευρώπης να κατέβει νοτιότερα, αλλά απ' την άλλη αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι κάτω Πατήσια λόγω καραμπόλας 5 οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, Πιερακάκη στη Βουλή. Πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση αναδρομική ελάφρυνση για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
3: Και στο ενικός.gr, Χανιά, σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δύσκολη μέρα για την κοινωνία, μας είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: για να κατατάξεις την πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και
7: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
10: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Konnichiwa.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
15: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
16: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
17: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
17: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
17: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
17: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
19: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

Και δεν είναι εδώ και η Λουκιά για να με ρωτήσει γιατί διάλεξα το τραγούδι. Αλλά νομίζω ακούγοντας το ξεκίνημα θα καταλάβατε. Γιατί χτυπούσαν κάτι καμπάνες. Καμπάνες. Προημερών που το είχαμε ξανακούσει είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, οι καμπάνες. Σας είχα ρωτήσει για ποιον χτυπάει καμπάνες. Σήμερα θα σας ρωτήσω για ποιους χτυπάνε οι καμπάνες. Όχι η καμπάνα, οι καμπάνες. Γιατί νομίζω ότι αυξάνεται ο αριθμός τους. Γίνονται όλο και περισσότεροι. Δεν ξέρω, θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε, αλλά η λύση για τον πρώτο που χτυπάει καμπάνα είναι πάρα πολύ εύκολη. Ακούτε, φαίνεται και από τον ήχο. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτός για τον οποίο χτυπάει καμπάνα είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Διότι όταν υπάρχει ένα ένταλμα συλλήψεως της βελγικής, των βελγικών αρχών, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως με βαρύτατες κατηγορίες για έναν πρώην επίτροπο, πρώην υπουργό, ένα κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Ένταλμα συλλήψεως που φτάνει στη Βουλή αφού πέρασε από την ελληνική δικαιοσύνη, φτάνει με αίτημα για άρση ασυλίας Αβραμόπουλου, ένα ένταλμα συλλήψεως το οποίο αντιμετωπίζει τρεις κακουργηματικές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μάλλον χρήμα δηλαδή, πάλι κατ' εξακολούθηση, τότε καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Και γίνονται ακόμα πιο σοβαρά όταν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, όταν σήμερα το πρωί στο Sky, επιλέγει να τα εμφανίσει ως μη σοβαρά. Εκτιμώ πάρα πολύ τον κ. Αβραμόπουλο, άρα λυπάμαι που θα τα πω αυτά. Ωστόσο, δεν περίμενα ότι η αντιμετώπιση από έναν τόσο σοβαρό πολιτικό θα ήταν αυτή. Δηλαδή να πει, με έπαιρναν κάτι Βέλγοι αστυνομικοί. Αυτά είναι μπούρδες. Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά. Η ιστορία λέει είναι μια μπούρδα. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν η ιστορία είναι μπούρδα, ούτε αν θα απολογηθείτε σε κερατά. Πάντως δεν καλείστε να εμφανιστείτε ενώπιον κανενός κερατά, αλλά ενώπιον αρχών που μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής κοινής για το σκάνδαλο Παντσέρι, δηλαδή του πρώην Ευρωβουλευτή από την Ιταλία, ο οποίος είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης. Θυμάστε την Εύα Καϊλή τότε, το λόμπινγκ για το Κατάρ, τους λογαριασμούς, τις βαλίτσες. Θυμάστε, Εύα Καϊλή. Εδώ οι κατηγορίες, μου έλεγε το πρωί ο κ. Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της κ. Καϊλή, είναι ακριβώς οι ίδιες για τον κ. Δημητρακόπουλο. Δεν ξέρουμε τίποτα για ποσό, δεν υπάρχει τίποτα. Όντως αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή τότε ήταν επίτροπος μέχρι το 19. Από το 21, 20, τέλη 20 μέχρι αρχές 22, 14 μήνες, πήρε 5.000 ευρώ το μήνα για να μπει σε αυτήν την επιτροπή που είχε φτιάξει ο Παντσέρι. Πράγματι, τίποτα εκεί δεν ήταν επιλείψιμο ως στο βαθμό που γνωρίζαμε. Είχε πάρει την άδεια της Κομισιόν, είχε δηλώσει τα χρήματα, φορολογούντο, αλλά εκεί σταματάει τότε η ιστορία. Η άλλη ιστορία ξεκινά όταν μπαίνει στο μικροσκόπιο και όχι μόνο εκείνος και άλλα πρόσωπα. Για το αν έχει παραβιάσει τους όρους βάσει των οποίων του είχε δοθεί άδεια, όπως δίδετε σε όλους τους διατελέσαντες σε ευρωπαϊκά αξιώματα, για να μην μπορούν στο διάστημα το επίμαχο να κάνουν κάτι επιλείψιμο, όπως είναι αυτό για το οποίο τον ελέγχουν, δηλαδή το lobbying υπέρ του Κατάρ, δηλαδή οι κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε, εκεί τα εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Προφανώς δεν λέω για τον κύριο Αβραμόπουλο, μην παρεξηγηθώ. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που γενικώς διαθέτουν χώρες όπως το Κατάρ για να κάνουν τις δουλειές τους στην Ευρώπη. Για να κάνουν πιο εύκολα τις δουλειές τους στην Ευρώπη. Θυμάστε τις κατηγορίες και προφυλακιστεί. Είχε πει φυλακή η Εύα Καϊλή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι σοβαρό. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει αν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο ο κ. Αβραμόπουλος. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη εφόσον προχωρήσει η ιστορία. Για να προχωρήσει όμως, θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών που τον καλούν. Η απάντηση με πήρε ένας χωροφύλακας, ένας Βέλγος, αυτά είναι μπούρδες και δεν απολογούμε σε κάποιον κερατά, σε κανέναν κερατά, προφανώς δεν καλύπτει την βελγική δικαιοσύνη, τη βελγική αστυνομία και επίσης δεν καλύπτει την ελληνική πλευρά,
Ο ισχυρισμός του κ. Αβραμόπουλου ότι ήταν στα χέρια, λέει, του Χρυσοχοίδη αυτό το ένταλμα, στην αρχή είπε τρεις μήνες, μετά είπε τρεις μέρες, νομίζω τρεις μέρες εννοούσε, και ότι τελικώς το έμαθε, λέει, από το Μαξίμου. Επειδή έτυχε να φιλοξενώ σήμερα στο Open τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κατάλαβα ότι ακούγοντας το πρωί τον κύριο Αβραμόπουλο ήρθε στην πιο δύσκολη θέση από τότε που έχει αναλάβει αυτό το αξίωμα. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης και θα έπρεπε να μιλήσει με προσοχή, ξαναλέω, υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας, αλλά θα έπρεπε και να στείλει το μήνυμα, το αυτονόητο μήνυμα, ότι όταν σε καλούν ξένες αρχές, όταν σε καλούν αστυνομία, δικαιοσύνη για να απαντήσεις, τότε θα πρέπει να πας, θα πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Όσο και μια υπόθεση είπε δεν στέκει, ήταν πολύ προσεκτικός ο κ. Μαρινάκης, αφού την κάποια στιγμή, του λέω τον αδειάζεται, την άλλη τον καλύπτεται. Ήταν πολύ προσεκτικός στην αντιμετώπιση του θέματος, αλλά από την άλλη πλευρά η αντιμετώπιση, η φρασιολογία που χρησιμοποίησε ο κ. Αβραμόπουλος, το γεγονός ότι επιχείρησε να εμπλέξει το Μέγαρο Μαξίμου, που εξήγησε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έχει καμία σχέση, είναι μια αυτόματη διαδικασία που ακολουθείται, ούτε κανένας Χρυσοχοίδης δεν μπορεί να κρατήσει σε κανένα συρτάρι τέτοια εντάλματα, μπαίνουν στην αυτόματη διαδικασία και προωθούνται ώρα-ώρα, λεπτό-λεπτό, μέρα-μέρα, όπως προβλέπετε. Κανείς, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει κρυφό σε κανένα συρτάρι ένα ένταλμα συλλήψεως για πρώην Ευρωπαίο, για Ευρωπαίο πρώην Επίτροπο. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη θέση ήρθε ο κ. Μαρινάκης σήμερα. Επειδή εκτιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο και επειδή εγώ πάντα ακούω τους ειδικούς, άκουσα και σήμερα τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον μόνο Έλληνα νομικό που γνωρίζει τόσο καλά την υπόθεση αυτή, ως δικηγόρος Σέβας Καηλή, γιατί είναι παράλληλη. Η ιστορία έχει πολλές ομοιότητες. Είναι η συμβουλή του. Θα έλεγα να ακούσει τη συμβουλή του κύριου Δημητρακόπουλου. Να μην ξεκινήσει τη διαδικασία για άρση της ασυλίας του, γιατί αν την ξεκινήσει και αρθεί και πάει εκεί, θα συλληφθεί. Να πάει με ασυλία, να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, να εμφανιστεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να μάθει γιατί κατηγορείται. Να δει, να μιλήσει, να απαντήσει, να πει είμαι εδώ, δεν ξεφεύγω, δεν θέλω να διαφύγω. Προφανώς είμαι βέβαιος ότι δεν θέλει να διαφύγει. Προφανώς είμαι βέβαιος ότι ο κ. Αβραμόπουλος δεν έχει τίποτα να κρύψει. Επομένως, αφού επαναλαμβάνω, τεκμήριο της αθότητας, ο ίδιος λέει: εγώ 75 χιλιάρικα πήρα, τα δήλωσα, το είχα πάρει την άδεια, τέλειωσε η ιστορία, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ένα ένταλμα. Το οποίο ένταλμα κάτι λέει. Και για να εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως Ευρωπαίου Επιτρόπου, καταλαβαίνετε ότι κάτι θα έχει γίνει. Και αν δεν έχει γίνει, κάποιες ενδείξεις θα έχουν, κάτι θα ψάχνουν. Και συγκεκριμένα αυτό ψάχνουν ότι παραβίασε τους όρους της άδειας που του είχε δοθεί από την Κομισιόν ο κύριος Αβραμόπουλος, και γι' αυτό ελέγχεται στο διάστημα της διετίας, το κρίσιμο διάστημα μετά την άσκηση των κατοικώντων του, και ελέγχεται ότι σε αυτό το διάστημα, παραβιάζοντας αυτό τον όρο, έκανε λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ. Ξαναλέω, είναι πολλά τα λεφτά εκεί. Μάλιστα, ελέγχεται ότι πήγε και ένα ταξίδι στο Κατάρ με την κυρία Καηλή. Ο κ. Δημητρακόπουλος μου είπε το πρωί ότι έγινε αυτό το ταξίδι. Δεν πήγαν μαζί, πήγαν χωριστά. Συναντήθηκαν εκεί στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, συνεδρίου, επίσκεψης. Δεν ήταν μαζί, δεν έκαναν κάτι μαζί και δεν έκαναν λόμπινγκ. Τι θα έλεγε ο κ. Δημητρακόπουλος, δεν έκαναν λόμπινγκ, πιάνομαι το Θεό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ταξίδι έγινε. Έγινε, ήταν μαζί, συνέπεσαν μαζί, έτυχε να είναι μαζί. Και μάλιστα, ακούστε εδώ, επειδή θα έχουμε σε λίγο τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, που είναι πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, θα τον ρωτήσω και για το τρίτο πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο πόρισμα, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Παντσέρη, είναι και ο Μαργαρίτης Κινάς, ο τότε αντιπρόεδρος της Κομισιόν, για τον οποίο αναφέρει το πόρισμα ότι ήταν το Greek Connection. Όταν προχώρησε το πράγμα και έπρεπε να δοθούν εγκρίσεις, λέει το ένταλμα, τότε εκεί αναφέρεται το όνομα του κ. Σκηνά. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι όλα ήταν στο πλαίσιο της άσκησης των νόμιμων αρμοδιοτήτων του. Και αυτή η απάντηση δεν υπάρχει ένταλμα για τον κ. Σκηνά, ούτε καμία κατηγορία. Αναφέρει απλώς ότι ήταν σε μία ομάδα που συνήργησε στο να ευνοηθούν τα συμφέροντα του Κατάρ με έναν τρόπο, ξαναλέω, αναφέρεται από τον Greek Connection, ο Μαργαρίτης Σκηνάς, που πρόσφατα έγινε και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Σκηνάς, ξαναλέω, λέει ότι όλα είναι νόμιμα, ήταν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, των αρμοδιοτήτων του, αυτό το οποίο μέσα στο οποίο κινήθηκε, όμως το πράγμα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και μπλέκει. Άρα οι καμπάνες είναι πολλές, οι καμπάνες τυπούν για πολλούς.
Και βεβαίως δίνουν πάτημα και στην κυβέρνηση, μια στιγμή που φαίνεται να έχει καθαρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, να έχει double score σε σχέση με το δεύτερο κόμμα που δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που απέκτησε και σκιώδη κυβέρνηση. Είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, άρα σε μια στιγμή που η κυβέρνηση φαίνεται να έχει ένα καθαρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι το καλύτερο δυνατό αυτό το σκηνικό που στείνεται, με επίκεντρο ένα πρώην επίτροπο, ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Καταλάβατε γιατί χτύπησαν καμπάνες, έτσι δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Σας τα είπα όσο πιο αναλυτικά γίνεται, κάνοντας και εισαγωγή, για να μιλήσουμε στη συνέχεια γύρω στις 4 και 5 με τον κύριο Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, να του θέσουμε το ερώτημα αυτό και να δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υπόθεση Αβραμόπουλου και τι απαντά στην αντιπολίτευση που λέει Αβραμόπουλος πριν ο ΠΚΠ, μετά φυλακή αναμυστέρα Σπακοπούλου με αναστολή, άρα βουλιάζεται στη διαφθορά. Με την κυβέρνηση βέβαια να απαντά στο μεν κόμμα Τσίπρα, κοίτα ποιος μιλάει ο Τσίπρας, και στο ΠΑΣΟΚ ότι εδώ δεν πρόκειται για κάτι που ακουμπάει την κυβέρνηση. Ο ΠΚΠ λέει ότι όλα τα ειδικογραφείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ουσιαστικά έχουν αποδειχθεί ως κενό γράμμα, δεν υπάρχει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Βοήθησε και η έκθεση Χεροπούλου στο μεταξύ, που ήταν απέναντι σε αυτή την ιστορία, αλλά εδώ συνηγορεί υπέρ του ότι άνθρακες ο θησαυρός, εκεί καταλήγει ουσιαστικά για τις ευρωπαϊκές ειδικογραφίες. Από την άλλη πλευρά, για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου λέει ότι υπήρξε, αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί η τιμιγορία του δικαστηρίου είναι αυτή, φυλάκιση με αναστολή, και είναι μια υπόθεση που δεν αποτελεί διαφθορά αλλά μια μεμονωμένη κίνηση εκμετάλλευσης υλικού που ήταν στα χέρια της κυρίας Ασημακοπούλου. Μιλούμε για τα μέλη των αποδείνων. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα, 24 Ιουνίου, πάει και Ιούνιος, Πέμπτη, Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούλιο, πάει το καλοκαίρι, Ρότζι Βελεκίδη, τι γίνεται, μια χαρά, πάει το καλοκαίρι, αντί καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, είμαστε εδώ 14 λεπτά μετά τις 3, δεν θα είναι η Λουκία σήμερα μαζί μας, μια ανελημμένη υποχρέωση, αύριο θα είναι μαζί μας πάλι η Λουκία Γκάτσου, Ρότζι Βελεκίδης απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού, στο συντονισμό το δημοσιογραφικό της εκπομπής, η Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, στείλτε τα μηνύματά σας. Τώρα, πριν προχωρήσω, καταρχήν να σας πω για τον καιρό. Να σας πω για τον καιρό ότι η θερμοκρασία είναι κανονική, γύρω στους 35 βαθμούς. Δεν θα έρθει, σας το έλεγα και χθες, ο φοβερός και τρομερός καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης που λιώνει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες κοντά στους 45 βαθμούς στη Γαλλία. Κινείται μεταξύ Ιβερικής, Γαλλίας, κάτω χωρών και Σκανδιναβικών. Είναι όλη η Δυτική Ευρώπη. Ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Έχει εγκλωβιστεί εκεί αυτό το σύστημα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 51, 46 είναι από πνιγμούς στη Γαλλία και τη Γερμανία και 5, οι 3 ηλικιωμένοι και τα 2 παιδιά που σας έλεγα χθες που τα ξέχασαν, αν είναι δυνατόν, οι γονείς του αυτοκίνητο 2 και 4 ετών, 51 νεκροί, 46 πνιγμένοι Γαλλία-Γερμανία και 5 από τον καύσωνα στη Γαλλία, 3 ηλικιωμένοι και 2 παιδιά. Αδιανόητο. Ξέρετε, η Γαλλία έχει παρελθόν από πολύ μεγάλους αριθμούς θυμάτων από καύσωνες όλα τα τελευταία καλοκαίρια. Εδώ δεν θα μας έρθει λοιπόν αυτό, θα πάμε σήμερα και αύριο με καταιγίδες από Λαμία και βορειότερα, τώρα μετά το μεσημέρι και στα ορεινά της Πελοποννήσου, οι θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 35 βαθμούς και μελτέμια να υποχωρούν, δεν θα ξεπεράσουν τα 6 υποφόρου σήμερα. Σήμερα και αύριο αυτή η εικόνα, από Παρασκευή κλασικό καλοκαίρι, υποχωρούν τα φαινόμενα στάθειας μεσημέρι απόγευμα και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Και θα έχουμε ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό και δεν φαίνεται, καλό νέο, κανένας καύσωνας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Τουλάχιστον αυτός ο καύσωνας δεν θα έρθει στην Ελλάδα και κάποιο άλλο σύστημα που να εκτοξεύει το θερμόμετρο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, λένε πάντα οι μετεωρολόγοι. Τώρα, πριν πω αυτά που, που είχα προγραμματίσει να σας πω, βλέπω τώρα τις τιμές του πετρελαίου, ξέρετε, εκεί υπάρχει μια καταπληκτική συμφωνία όπου όλοι διαφωνούν αλλά συμφωνούν. Συμφωνούν ότι διαφωνούν. Τελείωσε η συνάντηση της Ελβετίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στη συνέχεια είπε ο Τραμπ, ο Βάνς, ο Ρούμπιο ότι συμφωνήσαμε για τα στενά του ορμού, στα πυρηνικά, τους ελέγχους στα πυρηνικά, στο πυραυλικό σύστημα, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, όλα τα θέματα, τις κυρώσεις, και βγαίνει η Ιρανή, λέει βεβαίως. Άλλα συμφωνήσαμε. Και λένε άλλα.
Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, που οι μεν λένε άλλα και οι δε λένε άλλα, το βέβαιο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να τελειώσει. Και οι δύο δηλώνουν νικητές. Ο Τραμπ βέβαια ξανά πέφτει τώρα στην Πενσιλβάνια. Αν θέλω, το έχω, λέει, σε μια εβδομάδα. Τους έχω. Να σας πω πώς ακριβώς το είπε, γιατί έχει σημασία. Να σας διαβάσω τη φράση του. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, θα μπορούσα να πάρω το Ιράν σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ούτε πυράβλους έχουν, ούτε τίποτα, τίποτα. Τους έχουμε. Δεν είναι έτσι. Ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι όλοι χαμένοι από αυτό το πόλεμο και πρώτα απ' όλα η παγκόσμια οικονομία. Στα στενά του Ορμούζ δεν έχουν συμφωνήσει, γιατί οι Ιρανοί λένε διόδια, ο Ρούμπιο λέει δεν γίνεται, και ο Βάνς να έχουμε διόδια στα στενά του Ορμούζ, να πάμε χειρότερα από ό,τι πριν, που λένε οι Αμερικανοί κερδίσαμε τον πόλεμο. Λένε οι Αμερικανοί, επαναλαμβάνω. Μέσα αυτήν την κατάσταση λοιπόν, οι αγορές καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν θέλει πόλεμο. Προσπαθούν και έχουν καταφέρει για 2-24 ώρες να ελέγξουν και τον Νετανιάχου. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Και έτσι το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή, να πατήσω το μαγικό κουμπί, είναι στα 74,7161 παίζει ευρώ. Δηλαδή πολύ, πολύ, πολύ κάτω. Είναι στην πιο κάτω τιμή από αυτήν που είχαμε από την έναρξη του πολέμου. Πάρα πολύ κάτω, είναι πολύ κοντά στην τιμή που είχαμε 72-77 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, ξέρετε, επειδή εγώ δεν ξεχνάω, είπε ο Πρωθυπουργός δύο φορές τις τελευταίες μέρες, που ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα είμαστε στη γωνία να περιμένουμε να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αν δε. Και έχω μπει στο fuelprices.gr, το καθημερινό δελτίο επισκόπης τιμών υγρών καυσίμων της ΔΜΕΑ, το επίσημο site δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα των τιμών, που λέει ότι η αμόλυβδη είναι στα 1,92 και το diesel στα 1,62. Δηλαδή παραμένουν πολύ πιο πάνω από τις τιμές που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν πέφτουν? Πέφτουν. Πέφτουν, για να είμαι ειλικρινής, πέφτουν. Αλλά δεν πέφτουν, δεν πάνε εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ξέρω την απάντηση. Θέλει χρόνο, υπάρχουν αποθέματα, είναι το αυτό, το εκείνο, ναι. Μόνο που υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Πάντα υπάρχουν 2, 3, 4, 5 λόγοι να μην πέφτουν αμέσως οι τιμές, αλλά αμέσως ανεβαίνουν. Εκεί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βράδυ πόλεμος, πρωί χραπ, στα ύψη οι τιμές. Εκεί ανεβαίνουν αμέσως. Τα ρεφλέξ προς τα πάνω είναι άμεσα, προς τα κάτω έχουν μία, έτσι, αδυναμία.

0: Τώρα, επειδή λέγαμε για τον καιρό, θυμάστε που έληξε προχθές η προθεσμία για να καθαριστούν τα οικόπεδα από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, από τους κατοίκους αυτής της χώρας. Διότι αν πρόκειται για δήμους και δασαρχία, φαίνεται ότι υπάρχει άλλο καθεστώς. Τα όσα άκουσα σήμερα το πρωί πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Με πήραν χθες και μου έκανα μια καταγγελία ότι ο ημιτός, αν και τελείωσε η προθεσμία Δευτέρα, είναι ακαθάριστος, λέω, είναι δυνατόν. Είναι ακαθάριστος, δεξιά και αριστερά στην περιφερειακή, επάνω προς το βουνό, κάτω, δηλαδή όσες εκτάσεις δεν ανήκουν σε ιδιώτες, είναι ακαθάριστες. Και λέω, συγγνώμη, 24 Ιουνίου η προθεσμία έχει λήξει στις 22. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Τι περιμένετε? Είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου του λεκανοπεδίου. Έχετε καθάρισει τον ημιτό, πάτε καλά? Εδώ υπάρχει μια διαμάχη που ήρθε στο φως. Υπάρχει από τη μια πλευρά, είναι εδώ υπεύθυνη για τον καθαρισμό του ημιτού. Δεν είναι δήμος-δήμος. Είναι το δασαρχείο σε κάποιες περιοχές και στις περισσότερες ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξη ημιτού, δηλαδή οι 12 δήμοι που είναι, τους ακουμπάει ο ημιτός από πάνω μέχρι κάτω. Βγαίνει λοιπόν ο Δήμος Ελληνικού, παλαιότερα ο Δήμος, και κρατήστε το αυτό, και ο Κωνσταντάτος ήταν πρόεδρος αυτού του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξη Μητού, και καταγγέλει ο Αντιδήμαρχος ότι όπα, εδώ δεν έχει καθαριστεί ο ημιτός. Και δεν έχει καθαριστεί από τον ΣΠΑΙ, το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού. Ο κύριος Βασίλης Κρητικός, Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού, έκανε την καταγγελία και έδειξε προς τα δασαρχεία ότι φταίνε τα δασαρχεία και προς το Προεδρείο του Συνδέσμου των Δημάρχων του Ημιτού, τον κύριο Ισίδωρο Μάντη, που είναι Μάδης, που είναι δήμαρχος Παιανίας. Εδώ λοιπόν δεν θέλετε να ξέρετε τι έγινε στον αέρα της τηλεόρασης. Διότι ο κύριος Κρητικός έλεγε, να τα, όντως, γύρω ήταν ακαθάριστα όλα. Κοιτάξτε τα καθάριστα, ποιος είναι υπεύθυνος? Ο Σύνδεσμος. Πάμε στον Δήμαρχο Παιανίας, λέει, εγώ. Έχω καθαρίσει. Πού έχεις καθαρίσει? Μόνο εσύ δεν έχεις καθαρίσει. Και αρχίζουν και τσακώνονται. Και καταλήγει η ιστορία ότι έχουν εκλογές στο Σύνδεσμο, λέει. Άρα το Ελληνικό καταγγέλει την Παιανία και τον πρόεδρο, διότι έχουν εκλογές και θέλει να τον πλήξει. Μία λεπτομέρεια. Ένας είναι υποψήφιος πάλι. Ο Δήμαρχος Παιανίας. Άρα ποιος θα έχει όφελος εάν πληγεί ο Δήμαρχος Παιανίας, αφού εκείνος θα ξαναβγεί? Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Ο Δήμαρχος Παιανίας. Δεν ξέρω. Ξέρετε τι κρατώ από όλη αυτή την ιστορία? Ότι δήμαρχοι και δασάρχες του λεκανοπεδίου τσακώνονται εν έτη 2026, γιατί ο ημιτός είναι εν μέρη ή εν όλο ακαθάριστος. Και λέω, εισαγγελέας υπάρχει? Μπορεί να πάει ένας εισαγγελέας να δει, γιατί αν τσακώνονται και είναι ακαθάριστος ο ημιτός, δεν είναι θέμα ένας ιδιώτης να του βάλουμε πρόστιμο. Είναι 12 δήμοι και ο ημιτός ακαθάριστος. Πάει ο εισαγγελέας, κάνει μια προκαταρκτική, καλεί τους δημάρχους, πάει και η πυροσβεστική, πάει και ο κύριος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, πάνε οι αρμόδιοι για τα δασαρχεία, κάθονται κάτω, κάνουν απόψε μια σύσκεψη, αύριο βγάζουν τα συνεργεία και καθαρίζουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αφήσουμε καθάριστο τον ημιτό και θα τσακώνονται τι είναι ο ημιτός και αν είναι οι εκλογές ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν? Και όμως είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να τσακωνόμαστε η Αττική έχει καεί 100 φορές. Να έχουν μείνει ο ημιτός, τον είχαμε ως κόσμημα, ότι λειτουργεί αυτός ο σύνδεσμος προστασίας του ημιτού και ανάπτυξης ως μοντέλο για την προστασία του βουνού. Ξαφνικά να τσακώνονται, να έχουν τα πυροφυλάκια, να έχουν τις κάμερες, να έχουν τα ειδικά, να έχουν τις ομάδες τις εθελοντικές και να έχουν ακαθάριστο το βουνό και να τσακώνονται τι είναι η αρμοδιότητα και όχι είναι Παιανίας, όχι είναι εσείς ή έχετε εκλογές, μας καταγγέλλετε, μας στήσατε. Σταματήστε, συνεδριάστε σήμερα, ενωθείτε, βγάλτε συνεργεία, καθαρίστε σήμερα τον ημιτό, να επέμβει ο εισαγγελέας, να πάει και ο Στουρνάς εκεί, να του τραβήξει τα αυτή και να καθαρίσουν τον ημιτό. Δεν δέχομαι δεύτερη κουβέντα. Δεν δέχομαι. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, είναι η ρύθμιση, τα λέγαμε και χθες, που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, που καλύπτει, όπως εξηγούν οι ειδικοί και η κυβέρνηση, 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τέτοιο τρόπο ώστε συμμορφώνεται η πολιτεία 100%, λέει ο κ. Πιερακάκης, στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τι σημαίνει αυτό? Αναδρομικά και για όλους, όχι αυτούς που προσέφυγαν, όχι από εδώ και πέρα, αναδρομικά αποκαθίσταται η δικαιοσύνη, κουρεύονται οι δόσεις και ακούστε ένα παράδειγμα. Δανειολήπτης που για δάνειο 144.000 το άλικτο κεφάλαιο είχε να πληρώσει ακόμα 74.852 ευρώ σε τόκους. Ξέρετε πόσο θα πληρώσει? Ξαναλέω, είχε να πληρώσει σε τόκους 74.852 ευρώ. Θα πληρώσει μέχρι το τέλος, είναι 300 μήνες. Ακούστε πόσο? 411 ευρώ. Δηλαδή το κούρεμα είναι 74.400 από τα 74.800. Είναι δυνατόν? Και όμως, φανταστείτε πόσο μεγάλη ήταν η αδικία. Εδώ λοιπόν, πράγματι, λέει ο κ. Πιερακάκης, για τους 100.000 αυτούς, τα πάντα κουρεύονται, οι δόσεις, γίνεται συμψηφισμός, διότι όσα έχεις δώσει ως αγαρωστή τους καταβληθέντα, τα παραπάνω για τόκους, συμψηφίζονται και γλιτώνεις δόσεις και κεφάλαιο. Σου συμψηφίζεται κεφάλαιο. Υπάρχει όμως ο αντίλογος. Ο αντίλογος είναι αυτοί οι οποίοι τόσο καιρό δεν μπορούσαν. Χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τις ρυθμίσεις. Δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτή την καταχρηστική πρακτική των servicers, που είναι οι χρηματοδοτικοί φορείς στους οποίους έχουν πάει funds και servicers στα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες. Και έτσι τη χάσαν τη ρύθμιση, χάσαν το σπίτι. Αυτοί τι θα γίνει? Μου είπε ο κ. Μαρινάκης το πρωί, θα το κοιτάξουν σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο χρόνο. Τώρα προς το παρόν 100.000 που είναι μέσα στη ρύθμιση, είναι ενεργή η ρύθμιση, είναι συνεπής, αυτοί πράγματι θα έχουν όφελος. Λέει ο κ. Μητρόπουλος, μια στιγμή οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη όλοι είναι 350.000. Αν 100 ωφελούνται, 250.000 χάσαν τη ρύθμιση, γιατί όλοι ήταν καταχρηστικοί, πρέπει να μπουν και αυτοί. Και αν βάλουμε και αντίστοιχες περιπτώσεις κόκκινο δανείο, φτάνουμε στο εκατομμύριο. Άρα λέει ο κ. Μητρόπουλος, μένουν 1.000.000 δανειολήπτες εκτός ρύθμισης, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους ακουμπά. Απαντάει η κυβέρνηση. Όχι. Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία συμμορφώνεται το Υπουργείο Οικονομικών, είναι μόνο για αυτούς που είναι ενεργοί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη. Είναι 100.000, όλοι υποφελούνται, σε όλους γίνεται κούρεμα, όλοι θα πληρώνουν πολύ μικρότερη δόση και θα γλιτώσουν και κεφάλαιο. Αυτή είναι η εικόνα. Εγώ θα επιμείνω ότι αυτή η απόφαση είναι ένα συνολικό μήνυμα και στα funds και στους services να σταματήσουν αυτή την καταχρηστική πολιτική που πραγματικά τρελαίνει δανειολήπτες, αδύναμους ανθρώπους που έχουν χάσει σπίτια, περιουσίες, δουλειές, προσπαθούν να τα βάλουν πέρα, τον ένα μήνα πληρώνουν τη δόση του δανείου, τον άλλο μήνα το ρεύμα, τον τρίτο μήνα τα κοινόχρηστα, όλα μας δεν μπορούν. Τους τελειώνουν τα χρήματα στις 15, δεν έχουν να πάνε το σούπερ μάρκετ. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ρύθμιση πρέπει να είναι το επόμενο βήμα της ρύθμισης από την πολιτεία. Βέβαια, ο κ. Μαρινάκης λέει ότι το τραπεζικό σύστημα εξάντλησε τα όρια του με αυτή τη ρύθμιση. Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μου έλεγε κορυφαία τραπεζική πηγή ότι αυτό κοστίζει κοντά στο δισεκατομμύριο και δεν αντέχει άλλο. Να μου πείτε, τον νοιάζει το δανειολήπτη? Πόσα λεφτά έχουν χαθεί από την ελληνική κοινωνία την περίοδο των μνημονίων για να σωθούν οι τράπεζες?
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρινή. Κυπριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
4: People have Repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση 5 οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

0: στους 97,8.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο, ο Τραμπ κάνει να αρτήσει και ενώ κοιμάται. Ξέρεις τι ώρα είναι τώρα στην Αμερική? Ξημερώματα. Τι ώρα, από τις 5 ο πρόεδρος? 6. Έτσι φαίνεται, γιατί έκανε ανάρτηση. Δεν στο λέω τυχαία τώρα, έχουμε είδηση. Ο Τραμπ λοιπόν ξύπνησε πρωί-πρωί, πήρε αμέσως το τηλέφωνο, άρχισε να γράφει στο κινητό του, τα γράφηκα στο Truth Social, που αλλού, ανάρτηση, και τα τίναξε στον αέρα. Τι σας έλεγα πριν? Στενά του ορμού, θυμάσαι Γιώργο που το έλεγα? Ότι δεν γίνεται, λένε οι Αμερικανοί ελεύθερα. Λένε οι Ιρανοί, ξεχάστε το, έχουμε συνοηθεί με το Αμάν, διόδια. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, ακούστε λέει, εμείς έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνήσει, έχουμε ενημέρωση από την Τεχεράνη εδώ στην Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχουν διόδια. Τίποτα δεν απαιτεί το Ιράν. Αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Άρα τι λέει ο Τραμπ, και όταν λέει, ξέρετε, το εννοεί. Μέχρι να το αλλάξει 5 λεπτά εννοεί, Γιώργο, εντάξει, μην έτσι. Λοιπόν, λέει ο Τραμπ ότι αν επιμείνετε, που θα επιμείνουν, σας το λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση, θα επιμείνουν. Αν επιμείνετε για διόδια στα στενά του Ορμούζ, αποχωρώ από τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, λέει για τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, καμία αποδέσμευση δεν έχει γίνει ως τώρα. Όταν γίνει, θα αφορά, το έχει ξαναπεί αυτό, αγορά τροφίμων από Αμερικανούς παραγωγούς. Δηλαδή ότι θα πάνε τα λεφτά του Ιράν στην Αμερική. Ωραίο είναι αυτό. Κεφαλαία το γράφει. Δεν υπάρχουν διόδια, δεν υπάρχουν κόστη ασφάλισης, καμία άλλη χρέωση. No tolls, no insurance costs, no other charges of any kind being sought or received by Iran on ships traveling the Strait of Hormuz. Πώς το βλέπεις, το βλέπω live στο... Αυτή την ώρα την έκανε την ανάρτηση ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι σαφές ότι για μια ακόμα φορά μπαταριά του Τραμπ, την άρεση των άρεσης διαπραγματεύσης. Σας λέω από τώρα, οι Ιρανοί δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν. Αλλά αν δεν δεχθούν, αν πουν διόδια, τότε γιατί έκανε ο Τραμπ τον πόλεμο? Πριν τον πόλεμο δεν είχε διόδια. Αν καταφέρει να κάνει πόλεμο, να τον κερδίσει και να μείνουν διόδια στο όρμο, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Τι γελάς Γιώργο, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει δημοσκόπηση, εδώ να δείτε, βόμβα. Είναι η Real Polls, δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες, για το Protagon. Ωστόσο, συγκρινόμενη η δημοσκόπηση με την προηγούμενη, έχει βόμβα. Ακούστε τώρα. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, στην εκτίμηση ψήφου δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,3. Πάμε τώρα στη είδηση. Θέση νούμερο 2. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πόσο λέτε? Όπα. 21,4. Για πρώτη φορά ο Τσίπρας βάζει μπροστά 2. Δηλαδή έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3. Ελλάς 21,4. Το Πασόκ είναι τέταρτο. Είναι... Περιμένετε να σας πάω να σας δω όλη την κάρτα. Μισό λεπτό να τη βρω. Λοιπόν, νάτι. Νέα Δημοκρατία ήταν στο 27,5 το Μάιο, πήγε τώρα ένα μήνα μετά στο 25,8, άρα έχει μια πτώση 1,7. Το Πασόκ ήταν στο 8,6, πάει στο 8,9, άρα παραμένει τέταρτο, περιμένετε. Ναι, η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό προσέξτε που σας λέω, είναι πρόθεση ψήφου. Καθίστε να σας πάω όπου, για να έχουμε τα ίδια στοιχεία με την εκτίμηση. Πάμε λοιπόν. Εκτίμηση. 29,1 πέφτει 28,3. Είναι 0,8 κάτω η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα είχε 16, πάει 21,4. Δηλαδή 5,5 μονάδες επάνω. Γράφει 2. Είναι πια σε απόσταση 7 μονάδων από το πρώτο κόμμα. Ήταν σε απόσταση 13. Οι 13, η ψαλίδα έγιναν 7. Τρίτη Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε 13, πάει 11,9. Τέταρτο το Πασόκ, 9,9 από 9,6, λίγο τσιμπάει, αλλά παραμένει τέταρτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας στενοχωρήσω, στην εκτίμηση αποτελέσματος έχει 1,2, στην πρόβλεψη 1, 0 δηλαδή, αυτό που μας λέει ο Κορατής πριν. Τι να πάει, να πει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε, γιατί, για να κερδίσει το 1, μα θα χάσει παραπάνω, θα του πούνε παίρνει το σαν ρετσινιά το παλιό κόμμα. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δίκιο έχει ο Κορατής. Κουκουέ 6,4 από 7,4 πέφτει. Ελληνική Λύση 5,1-5,6 πέφτει. Πλεύση Ελευθερίας 3,1. Στα όρια του να μπει στη Βουλή. Πολύ χαμηλά. Το χαμηλότερο σημείο την κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει η Real Polls πάντα, από 4,5. Νίκη 0,9. Νέα Αριστερά εξαφάνιση 0,2. Δημοκράτες Κασελάκης 0,7 από 2. Πακάτω. Φωνή Λογικής μπαίνει η Βουλή από τα μικρά κόμματα, το μόνο, και είναι πάνω και από την Κωνσταντοπούλου, η Λατινοπούλου.
3,6 για 4,1. Μέρα 25 ανεβαίνει. Κερδίζει και εδώ ο Βαρουφάκης. 2,5 από 1,7, άλλο κόμμα 4,3. Σίγουρα θα ζητηθεί αυτή η δημοσκόπηση. Είναι Real Polls για το Protagon. Ξαναλέω, δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες, αλλά όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία τάση που δεν είναι αμεληταία.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα των δανείων, της ρύθμισης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, ο κ. Κώστας Κρέτσης, είναι μαζί μας. Σε λίγο θα είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλησπέρα σας, κύριε Κρέτση.
1: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είχαμε και το πριν μια κουβέντα με τον, και με τον κύριο Μητρόπουλο, θα περίμενα να είστε ικανοποιημένοι από αυτή τη ρύθμιση, υπό την έννοια ότι, λέει η κυβέρνηση, εφαρμόζει κατά γράμμα την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Μπαίνουν όλοι οι δανειολήπτες που έχουν ενεργή ρύθμιση, πάνω από 100.000, και αναδρομικά και μεγάλο κούρεμα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέει και ο Σπιερακάκης, ότι κάποιος που είχε 144.000 υπόλοιπο δανείου και είχε να πληρώσει τόκους 75.000 σχεδόν ευρώ, ξαναλέω, 75.000 ευρώ, θα πληρώσει 411. Θα πληρώνει δηλαδή 1 ευρώ το μήνα τόκο, γιατί ο τόκος θα πέφτει πάνω στη δόση και όχι στο άλεκτο κεφάλαιο. Να και κύριε Καλαποθαράκου, καλησπέρα κύριε Καλαποθαράκου, από την Εκπιζώ, πρωταγωνίστησε στο να κερδιθεί δικαστικά αυτή η μάχη. Γιατί δεν είστε τόσο ικανοποιημένος, κύριε Κρέτση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα ικανοποίηση. Είναι θέμα ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο πέρα από το να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Αυτό κάνει. Δηλαδή,
0: τι άλλο να κάνει, δηλαδή?
1: Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Η δικαστική
0: μα αμφισβητεί το και αυτό. Μέχρι πριν από λίγες μέρες έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, μα δεν γίνεται, πρέπει ως προσέφυγαν, όχι αναδρομικά. Παίρνετε το maximum τώρα.
1: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, είμαστε και στην προεκλογική
0: περίοδο. Οι ενεργοί δανειολήπτες. Ναι, δεν ξέρω.
1: Είμαστε και από ό,τι φαίνεται στην προεκλογική περίοδο, αλλά θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση λοιπόν τι κάνει? Παίρνει τη δικαστική απόφαση και την εφαρμόζει. Τι λέει η δικαστική απόφαση? Ότι ο τόκος πάει στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, αυτό που λέτε, που είπατε και πριν, κύριε Στραβελάκη, και ότι υπάρχει αναδρομική ισχύ. Γιατί το λέει? Δεν το λέει έτσι ξεκάθαρα. Λέει ότι ο τόκος πάει στη μηνιαία δόση από την έναρξη της ρύθμισης. Άρα στην ουσία τι λέει? Ότι έχει αναδρομική ισχύ.
0: Σωστά.
1: Αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μένουν αρκετοί δανειολήπτες απ' έξω, γιατί όπως γνωρίζετε καλά, με την κρίση, με τα μνημόνια, μετά με το κούρεμα μεστών και αυτά, ήταν πολλοί δανειολήπτες οι οποίοι μείναν, δεν μπορούσαν να τους υπέρουγους τόκους να τους πληρώσουν και βγήκαν από τον νόμο Κατσέλη. Με αυτούς τι θα γίνει? Με αυτούς που βγήκαν από το. Έχουν τελειώσει τη ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Σπερακάκης, έχουν τελειώσει τη ρύθμιση και έχουν πληρώσει, έχουν ξοφλήσει, με αυτούς θα επιστραφούν τα χρήματα.
0: Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που μου είπε ότι σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να το δει η κυβέρνηση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια του τραπεζικού συστήματος και το maximum που μπορεί να δώσει, γιατί είναι τεράστιο κόστος, είναι να εφαρμόσει κατά γράμμα για τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη αυτή την απόφαση. Πριν συνεχίσετε, να ακούσω για την κυρία Καλαποθαράκου, πρωταγωνίστη σε αυτή τη δικαστική μάχη.
1: Φυσικά,
0: να μου πείτε πώς σας φαίνεται, κυρία Καλαποθαράκου, αυτή η ρύθμιση και αν συμφωνείτε με ενστάσεις, όπως αυτή που διατύπωσε ο κύριος Κρέτσης, ότι πολλοί μένουν απ' έξω, που έχασαν τη ρύθμιση γιατί ήταν καταχρηστικοί όροι όσο είχαν μπει, που έχασαν το σπίτι τους ή άλλοι δανειολήπτες σε παρεμφερείς περιπτώσεις που είναι σε αδυναμία.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι μια θετική εξέλιξη. Επαναχώρησε η κυβέρνηση από
0: σωστά
2: κάποιες εξαγγελίες.
0: Άλλα μας έλεγε, θυμάστε.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι. Και είχαμε διάλογο και διαφωνία.
0: Ναι, ναι.
2: Έπραξε το αυτονόητο, θα έλεγα. Την εφαρμογή δηλαδή της απόφασης.
0: Αυτό που συνεβούλευσαν 100% νομικούς.
2: Ασφαλώς. Όλοι οι νομικοί οίκοι.
0: Και οι δικηγορικοί σύλλογοι και όλοι.
2: Ναι, ναι. Όλοι. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει ένα κενό που εμείς το επισημαίνουμε και το εντοπίζουμε σε όσους έχει καταγγελθεί στη εμβασία αυτή. Κυρίως αυτούς και όχι τόσο σε όσους έχουν αποπληρώσει, που και για αυτούς θα ήταν δίκαιο να επιστραφούν οι τόκοι. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι είναι λίγοι αυτοί που έχουν αποπληρώσει, καθότι οι δικαστικές αποφάσεις για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας έχουν μια διάρκεια 15, 20, 25 χρόνων. Άρα ελάχιστες είναι αυτές που έχουν λήξει, κυρίως όσοι έχουν προπληρώσει σε συμφωνία με την τράπεζα ή τους έλτιστες. Αυτούς αφορά και εκτιμούμε ότι είναι λίγοι. Όμως θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και όσοι έχουν κηρυχθεί έκτοτε, ακριβώς τους καταγγέλθηκε η σύμβαση, δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να καταβάλουν διότι έκλειναν τους λογαριασμούς οι σέρβισες και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου δηλαδή αν δεν μπορούσε κανείς να πληρώσει τους αυξημένους τόκους που σε μια σύμβαση 100.000 με δόση 500 ευρώ ήταν τουλάχιστον 250 με 300 η τόκη. Αν δεν μπορούσε να πληρώσει τα 750 με 800 ευρώ, κατήγγειλαν τη σύμβαση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με 3-4-5-6 μήνες. Είναι μια δίκη ευρώ, κατήγγειλαν τη σύμβαση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με 3-4-5-6 μήνες. Είναι μια

0: δισεκατομμύρια το κόστος. Να μου πείτε, να κάνω μόνο τον αντίλογο. Τι τον νοιάζει το δανειολήπτη? Εδώ ξοδέψαμε ως λαός δισεκατομμύρια, σώσουμε τις τράπεζες, τα μνημόνια.
1: Ακριβώς, κύριε Άρα, ακριβώς.
0: Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδεί δικαιοσύνη. Το, ανεξάρτητα από αυτό που δεν έχω απάντηση αν μπορεί να καλυφθεί αυτός ο αριθμός, μακάρι να μπορούσαν και το 1 εκατομμύριο να έχουν την αντίστοιχη ρύθμιση. Το βασικό μου ερώτημα, ξέρετε, επειδή μου αρέσει να βλέπω τη μεγάλη εικόνα, κύριε Καρπουθάκου, είναι αυτή η απόφαση και αυτή η ρύθμιση θα αποτελέσουν ένα ηχηρό μήνυμα στα funds, στους services και όλους τους φορείς, τους χρηματοδοτικούς, οι οποίοι ασκούν καταχρηστικές πρακτικές, ταλαιπωρώντας εκατοντάδες χιλιάδες αδύναμους δανειολήπτες?
2: Δεν είμαι βέβαιη. Ως προς το συγκεκριμένο θα σου πω ότι. Ως προς τα υπόλοιπα όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιη.
0: Καθόλου, ε.
2: Όχι, όχι. Και εμείς ως εκπίζω.
0: Επειδή θα αυτό είναι το κρίσιμο.
2: Στείλουμε ομαδικές επιστολές, ναι, ώστε να επιληθεί το θέμα αυτό άμεσα. Δηλαδή να στείλουν άμεσα δοσολόγιο στους, νέο δοσολόγιο, μείωση του κεφαλαίου κατά τα ποσά των υπερβολικών τόκων που έχουν εισπραχθεί και θα δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί ακόμα και αυτό το ζήτημα θέλει το χρόνο του για να αντιμετωπιστεί και να ικανοποιηθούν οι οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα λυθεί το ζήτημα, θα λυθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι καταναλωτές με τους services και με τις τράπεζες, που δεν απαντούν, που κλείνουν λογαριασμούς, που δεν δίνουν τους λογαριασμούς ή που ζητούν χρήματα για να δώσουν ανάλυση της αναλυτική κατάσταση των οφειλών ή να προσδιορίσουν τα ποσά. Εδώ μπαίνει το θέμα να προσδιορίσουν τα ποσά των υπέρμετων τόκων και να τα αφαιρέσουν από το συνολικό κεφάλαιο. Να μειώσουν τον αριθμό των δόσεων αντίστοιχα.
0: Σας το λέω, κύριε Καρπουθάκου, γιατί χρόνια τώρα τα μηνύματα που βλέπω από ακροατές και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και τηλεθεατές είναι συγκλονιστικές περιπτώσεις πραγματικά ανθρώπων που οι τράπεζες γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους δανειολήπτη απέναντί τους σε αδυναμία και παρόλα αυτά μετέρχονται των πιο απίθανων μεθόδων, σας το λέω ως νομικός, για να εκμεταλλευτούν και να τους φέρουν τελικά σε αδιέξοδο. Και πολλές φορές και να τους πάρουν και το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν τόσο κραυγαλαίες αδικίες που λες, μα δεν υπάρχει κάποιος να τους σταματήσει. Είναι τόσο ασίδωτοι.
1: Όπως το λέτε,
0: γι' αυτό ρωτώ. Μα βλέπω, περιγράφω τις δικές σας καταγγελίες, κύριε Καραποθαράου και κύριε Κρέτση, που φαντάζομαι τα ίδια βλέπετε κι εσείς. Και ρωτώ, θα υπάρξει κάποιος που θα πει, είδατε, η κυβέρνηση, το δικαστήριο αυτό. Σταματήστε το, δείτε το όλο από την αρχή. Θα είναι μεγαλύτερο κέρδος, αν μου επιτρέπετε, από οποιαδήποτε μεμονωμένη ρύθμιση.
1: Δεν πάμε για. Αν μου επιτρέπετε.
0: Ελάτε, κύριε Κρέτση.
1: Δεν πάμε για μεμονωμένες ρυθμίσεις. Εμείς πάμε να.
0: Θέλει αλλαγή πρακτικής. Αλλαγή,
1: ναι,
0: τακτικής.
1: Αλλαγή τακτικής. Αυτό που είπε και η κυρία Καλαποθαράκου και είναι ξεκάθαρο, κατά πόσο θα εφαρμόσουν τα funds and services, γι' αυτό είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε ακριβώς. Και ήθελα να τονίσω μισό λεπτό, κύριε Στραβελάκη, Άχα. Είναι το που σας είπα και το πρωί, το θέμα των εγγυητών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, όταν υπάρχει κούρεμα στο δάνειο και υπάρχει εγγυητή στο δάνειο, δηλαδή ο πρωτοφυλέτης, πάρα να σας δώσω ένα παράδειγμα, 100.000 δάνειο. Κουρεύεται τα 30.000 και έχει μπει και εγγυητής. Τα 70.000 που είναι ο πρωτοφυλέτης θα ρυθμιστούν και έρχεται το funds και τα 30.000 καταζητάει από τον εγγυητή. Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Που δεν είναι σε προστασία, δεν προστατεύεται από τίποτα.
2: Που δεν έχει ρυθμιστεί. Το
0: δεν έχει ρυθμιστεί.
1: Ακριβώς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι στο σύλλογο, τουλάχιστον μέλη μας και αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις τέτοιες.
0: Πάρα πολύ
1: μεγάλο. Πρέπει να το δούμε. Έτσι, γι' αυτό σας το λέω και συμφωνώ σε αυτά που είπε η κυρία Καλαποθαράκου, ότι είμαστε εδώ να τον παρακολουθούμε και φυσικά τα φάντα πρέπει να συμμορφωθούν. Δεν το συζητάω.
0: Ελάτε, κυρία Καλαποθαράκου, σας ακούμε.
2: Κοιτάξτε, βλέπουμε οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης εκτός του νόμου Κατσέλη. Σφίζουν από καταχρηστικούς όρους. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους services, οι οποίοι στην κυριολεξία είναι αρπακτικά. Δεν έχουν καμία κοινωνική διάσταση και κοινωνική.
0: Θυμίζουμε, είναι φορείς που δημιουργήθηκαν από τις τράπεζες για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια.
2: Ακριβώς. Και δεν διστάζουν να βγάζουν στον πληστηριασμό και σπίτια αδύναμων καταναλωτών, οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Τελευταίο ερώτημα σας, κύριε Καρπουθάκου. Υπάρχει κάποια θεσμική επαφή με εκπροσώπους των funds? Θέλω να πω, πολλές φορές ξέρω ότι γίνονται επαφές και από την Τράπεζα της Ελλάδας, το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που ακούνε από αυτά τα funds ή απλώς παρακολουθούμε τι κάνουν και δεχόμαστε καταγγελίες?
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδας και έχουμε ζητήσει και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Έχουμε εκθέσει τα προβλήματα, έχουμε ζητήσει να αναλυφθεί η πρωτοβουλία από τα αρμόδια, στην αρμόδια Υπουργεία και την Τράπεζα.

0: της Ελλάδας να βρεθούμε όλοι μαζί και να τα συζητήσουμε, πράγμα που δεν έχει γίνει.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Είναι δεκτική, αλλά δεν έχει γίνει.
1: Θα βοηθούσε πολύ με τέτοια
0: συνάντηση. Ξέρουν πολύ καλά πάντως τα προβλήματα, τα έχουμε εκθέσει επανειλημμένα και πριν ένα μήνα είχαμε συνάντηση με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους που μας επιβεβαίωνε αυτά τα οποία έχουμε καταγγείλει γραπτώς και έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι και να εκθέσουμε όλα αυτά μπροστά και στους services, στους εκπροσώπους των services.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παναγιώτα Καλαβοθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, που πρωταγωνίστησε σε αυτή τη δικαστική μάχη που κερδίθηκε με μεγάλο κόστος, και ο κύριος Κώστας Κρέτσης, αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη. Και στους δυο σας ευχαριστίες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
3: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
3: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα, μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
14: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
14: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com. Εσείς
6: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καταλάβατε από τη συζήτηση που κάναμε ότι το θέμα δεν είναι, είναι πολύ θετική η ρύθμιση και πραγματικά τακτοποιεί και αποκαθιστά μια αδικία για 100.000 και πλέον δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δύναμους δανειολήπτες. Αλλά το θέμα είναι αν ελήφθη το μήνυμα από φορείς χρηματοδοτικούς που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια και δεν αντιμετωπίζουν, να το πω πολύ ευγενικά, με το σεβασμό που απαιτείται τους ανθρώπους που είναι απέναντί τους. Τώρα, μετά τις 4 και 5 θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, και ανυπομονώ πραγματικά να δω τι θα μου απαντήσει για την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί είναι μια δύσκολη περίπτωση που την έκανε πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της δημόσια σήμερα από τον πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώην Υπουργό και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί φράσεις όπως «δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά» ή «ότι αυτή η ιστορία είναι μπούρδες» ή «ότι το είχε κρυμμένο Χρυσοχοΐδης για μέρες ή μήνες στα συρτάρια του και ευτυχώς με ενημέρωσε ο Μητσοτάκης», δεν νομίζω ότι διευκολύνουν την κυβέρνηση. Αντίθετα, δείχνουν ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κ. Αβραμόπουλος πόσο σοβαρό είναι να έχει απέναντί του ένα ένταλμα συλλήψεως με 3 κακουργήματα από ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και το λέω και επειδή ένας ακροατής μου λέει: «Μα συγγνώμη, Νίκο, εσύ μας λες ότι σέβεσαι και εκτιμάς τον κύριο Αβραμόπουλο. Α, είσαι δικός του. Σου δίνω την εντύπωση, αγαπητέ μου, καθίστε να βρω και το μήνυμα για ανάμεσα στα εκατοντάδες. Περιμένετε, θα το βρω γιατί θέλω να το απαντήσω του ακροατή. Λοιπόν, πόσο επιβεβαιώνομαι, λέει, ότι είσαι επίπεδο βούλτευση, δεν ξέρω, αφού εκτιμάς τον πρίγκιπα Αβραμόπουλο. Σκάνδαλο με εμβόλια. Τεστ αιμοδοσία, Ερίκος Δινάν, διευκρίνηστα τη Νοβάρτη, Κάγκελα, Μάρμαρο Σύνταγμα από τάφους νεκροταφείων. Καταρχήν, από όλες αυτές τις περιπτώσεις που λες, Στέλιο, από τα 3/4 έχει απαντήσει. Συνέχισε να τον εκτιμάς αφού πληρώνεσαι σοβαρά. Δηλαδή, σου μοιάζω από αυτά που είπα το πρωί στην τηλεόραση και λέω τώρα ότι πληρώνομαι. Καλύτερα να ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο τι εντύπωση σχημάτισε βλέποντας τη συνέντευξη που έκανα το πρωί με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό σου λέω μόνο. Διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκτιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο, συνεχίζω να τον εκτιμώ, αλλά θεωρώ, επειδή τον εκτιμώ και το λέω και δημόσια, ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή υπόθεση είναι λάθος και τον αδικεί. Τόσο απλά, τόσο καλά. Πάντα, 40 χρόνια έχω κατακτήσει το δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, είτε δυσαρεστώντας πολύ ή περισσότερο όλους. Είτε Νέα Δημοκρατία, η Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ, η Τσίπρας, η ΚΚΕ ή οποιοδήποτε. Γιατί ο δημοσιογράφος είναι απέναντι σε κάθε εξουσία. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφω.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον πολυχώρο πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα. να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από την Ποσειδώνος έως τη Λιωσίων, όπου νωρίτερα έγινε σύγκρουση 5 οχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αλίμου Κατεχάκη από περιφερειακή Μυτού προς Καρέα και στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του Συντάγματος. Μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τη χαλάρωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών και την εστίαση στη φορολόγηση των εισοδημάτων από μεταβίβαση κεφαλαίων και μερίσματα προέταξε ως στόχο, μιλώντας στο σταθμό μας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου. Αριστερό χυλό με ανεπαρκείς προτάσεις χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, στην εφόλης της ύλης συνέντευξή του στον Real FM. Περισσότερα στο nikos.gr. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Μύκονο, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόφασή του να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Επικαλείται οικογενειακούς λόγους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σωστή απόφαση για τον ίδιο και τους δικούς του ανθρώπους. Περισσότερα στο φύλαθρος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather.
12: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάντως το βράδυ δεν θα βαρεθούμε, γιατί σας έλεγα πριν για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, σας έλεγα για την, σας είπα για τη Λάουρα Κοβέση, βέβαια, την προσφύγη που εκδικάστηκε σήμερα από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και ο Άριος Πάγος της είπε όχι, ότι δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εισαγγελείς να έχουν άλλα 5 χρόνια θητείας, 2 μόνο, δηλαδή όχι ανανέωση της θητείας, αλλά παράταση για άλλα 2 χρόνια. Βλέπω άλλο πεδίο σύγκρουση εκεί. Θυμίζω τις αιχμές του Πρωθυπουργού, όταν είχε μιλήσει τον Νίκο Χατζηνικολάου, είχε πει για Κοβέση, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, ότι η επιτυχία, αν επιτυχημένη μια εισαγγελέα, κρίνεται από την πορεία που έχουν οι δικογραφίες. Πόπο καρφί που ήταν αυτό. Έχετε δει που έχουν πάει αυτές οι δικογραφίες για τα 13 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία. Στο Συρτάρι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Μάλιστα, η κυρία Τιχεροπόλου, που ήταν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με το πόρισμά της ουσιαστικά ακύρωσε αυτές τις τοιχογραφίες, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη, δηλαδή δεν έχασε χρήματα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θα ήταν η κατηγορία. Γιατί σε τι ζημιώθηκαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεύτερο λοιπόν αυτό, αλλά βλέπω τώρα και στα άλλα κόμματα ότι γίνεται πάρτι. Βλέπω παρέτηση Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού. Δεν μπορεί, λέει, να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Και ξέρετε, είναι καρφί για την κυρία Καριστιανού, επώδυνο, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης ήταν πολύ κοντά της στην υπόθεση των Τεμπών. Ήταν ο πραγματογνώμονας που έβγαλε την ιστορία «Δεν έχω οξυγόνο». Αυτό το βίντεο που έγινε σλόγγαν, συλλαλητήριο, έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους, με τους διαλόγους που φώναζε κάποιος μετά τη σύγκρουση. Συγκλονιστικές, και δεν θα ζητεί κανείς καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εγώ μιλώ για την πολιτική πλευρά της υπόθεσης. Και η υπόθεση Δούκα, που είναι μια πληγή για το Πασόκ. Ο κύριος Κερίδης λέει λοιπόν σήμερα: ο Χάρης Δούκας, επανήλθε, αυτό τον είπε κύριο τίποτα. Ο Χάρης Δούκας έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει. Σε 3 μήνες θα τον βρίζουν στο Πασόκ, είπε ο κύριος Κερίδης. Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι ο κύριος Καΐδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει ακριβώς αυτή την τακτική απέναντι στον κύριο Δούκα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, κρατήστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε χωρίς τη Λουκία Γκάτσου σήμερα, αύριο θα είναι και πάλι μαζί μας, 9 λεπτά μετά τις 4. ZFM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, Δήμητρα Πανανού στο δημοσιογραφικό συντονισμό, Γιώργος Τζιβελεκίδης. Δεν έχουμε κανένα να χειροκροτήσει, Γιώργο. Για να χειροκροτήσω εγώ, μπράβο. Λοιπόν, μαζί μας η Βάσια Κούτρα, επίσης χειροκροτώ. Υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν μαζευτεί και βέβαια κυρίαρχο. Και βλέπω ήδη κριτική από την αντιπολίτευση που τα συνδυάζει όλα μαζί και λέει: βουλιάζει τη διαφθορά η κυβέρνηση. Υπόθεση Αβραμόπουλο, ο τρόπος που αντέδρασε σήμερα στο ένταλμα το ευρωπαϊκό για την σύλληψή του. Η πορεία που έχει πάρει προς τη Βουλή υπόθεση για την άρση της ασυλίας του. Και από την άλλη πλευρά είναι η υπόθεση της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου και όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Θαβελάκη και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Καταλαβαίνω ότι τρέχετε στο Μέγαρο Μαξίμου, συντονίζετε πολλά πράγματα. Ετοιμάζετε για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου. Ξέρω το 4 το έχετε αποκλείσει.
1: Το έχετε κλείσει γιατί έχουμε και κάτι γάμους και ένα Σαββατοκύριακο να ξέρουμε.
0: Όπως βλέπω το ρυθμό πάντως του προεκλογικού και του ίδιου του Πρωθυπουργού που δίνει το, έτσι, το σήμα, τον παλμό, είναι σαν να έχουμε εκλογές σε ένα μήνα.
1: Όχι, δεν θα έχουμε εκλογές σε ένα μήνα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός ότι περιοδεύει στη χώρα, κάνει στοχευμένες επισκέψεις, συνομιλεί με την κοινωνία και τους πολίτες, δεν είναι κάτι που πηγαίνεται τώρα. Όλη την τετραετία και την προηγούμενη βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελευταίος χρόνος. Προφανώς υπάρχει και μια ανάγκη επικοινωνίας σε όλη τη χώρα του κυβερνητικού έργου και βέβαια ταυτόχρονα μια επικοινωνία που χρειάζεται με την κοινωνία. Και εντάξει, είναι και λογικό, αντιλαμβάνεστε, γίνανε και αλλαγές στο κόμμα με τον κύριο Κυρανάκη. Επομένως, στους 10 μήνες χοντρικά περίπου που απομένουν μέχρι τις επόμενες εκλογές.
0: Μάξιμο έως 10 μήνες.
1: Κάπου εκεί περίπου. Εμείς ουσιαστικά θα πρέπει να τη δεσμεύσει ο Χαναλάπη το 23 θα γίνει αυτός ο απολογισμός και βέβαια με την αξιοπιστία που υπάρχει, γι' αυτό θα αξιολογηθεί από τους πολίτες η πρότασή μας για την επόμενη μέρα.
0: Πάντως, εγώ είμαι δυσπιστός, λέω σε όλους τους συνομιλητές μου, κρατώ το βίντεο, αν είναι τηλεόραση, το ηχητικό, αν είναι ραδιόφωνο και θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι, γιατί εγώ θεωρώ ότι καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πρόθεση να κάνει εκλογές την Άνοιξη, αλλά υπάρχουν δύο αστερίσκοι. Ο ένας είναι, αν έχουμε αλλεπάλληλες κάλπες, το ρισκάρι να πάμε στην Προεδρία 1η Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς να έχουμε κυβέρνηση. Και το δεύτερο, ξέρει κανείς τι θα γίνει το καλοκαίρι, πώς θα πάει η οικονομία, οι φωτιές, ο πλανήτης. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές την Άνοιξη, αλλά την τελική απόφαση θα τη λάβει Εκεί, μετά το 15 Αύγουστο. Όπως όσο το ξέρετε, πάλι, το ξέρετε περισσότερο.
1: Σας λέω και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε στην ώρα τους. Αλλά μια και το αναφέρατε.
0: Πρέπει τυπικά έτσι να απαντήσετε και το καταλαβαίνω. Φαντάζεστε να λέγατε ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Μια και το αναφέρατε για την ελληνική προεδρία, έχω να σας πω, κύριε Θερβελάκη, ότι δεν είναι μια τυπική ελληνική προεδρία.
0: Όχι καθόλου, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι μια προεδρία στην οποία εντάξει, δεν είναι ότι θα έρθουν εδώ πέρα 27 ηγέτες, θα τους πάμε μια μέρα στην Ακρόπολη.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Είμαστε εντάξει.
1: Είναι μια προεδρία στην οποία θα κρυθούν πολλά πράγματα για την Ευρώπη στο μέλλον και κυρίως το πώς θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας θα συμφωνηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει τότε να υπάρχει ένας πρωθυπουργός.
0: Επταετίας προϋπολογισμός,
1: Ναι, είναι 28-34 πλάς, να σας το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι τότε θα πρέπει να υπάρχει ένας πρωθυπουργός που θα βρίσκεται στην κορυφή και θα προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ο οποίος θα πρέπει να έχει διπλωματικό κεφάλαιο, ικανότητα, αναγνώριση, ο οποίος αφενός πρέπει να κάνει, να συντεριάξει τις αντίθετες φωνές. Είναι γνωστή η συζήτηση ακόμα και σε ανθρώπους που δεν τα παρακολουθούν πολύ. Οι Βόρειοι θέλουν συγκεκριμένα πράγματα, να το πω έτσι απλά, οι Νότιοι άλλα πράγματα. Όμως, ταυτόχρονα θα πρέπει τότε η χώρα μας να έχει ετοιμάσει και ένα εθνικό σχέδιο από το τι θα κάνουμε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, να σας το πω έτσι, αλλά και για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Γιατί είμαστε τις χώρες εκείνες που μας ενδιαφέρει, παρόλο που έχουμε πλέον μια καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, να ξεκινάνε τα προγράμματα νωρίς, να είναι στοχευμένα, να μπορούμε να τα απορροφάμε, γιατί θέλουμε γρήγορα η ανάπτυξη να συνεχίσει. Επομένως, ο όποιος τότε πρωθυπουργός, στο δεύτερο εξάμεινο 27, θα πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ικανότητα, αυτό το σχέδιο και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα τα οποία θα αξιολογήσουν πολύ.
0: Βλέπω να φτιάχνετε την πλατφόρμα των εκλογών, κύριε Κοντογιώργη, με αυτά που λέτε. Εμπιστεύεστε άλλον από το Μητσοτάκη για να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια για το μέλλον τη Ευρώπη και ακολουθεί το δείγμα Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Τσίπρα, Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου. Το βλέπω.
1: Αυτά, κύριε Στραβελάκη, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Καταρχήν δεν μπαίνουν επιτηδευμένα, θα σας έλεγα,
0: εκκλησιαστικά
1: τέτοια θέματα. Είναι όμως νομίζω χρήσιμο, πέρα από αυτά τα οποία μπορεί να απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, που θα συζητήσουμε σήμερα, θα συζητήσουμε καλά να είμαστε και αύριο, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δουλεύονται και θα επηρεάσουν και επηρεάζουν τη ζωή μας. Επομένως, ναι, προφανώς έχει σημασία ποιοι θα τα χειριστούν και νομίζω ότι οι πολίτες ψύχραμα, εφόσον ξέρουν τα διακυβεύματα, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, τι είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει, τι πρέπει να αποφασίσουμε, θα λάβουμε και τις ανάλογες αποφάσεις. Δεν έρχεται να πει κανένας, ξέρετε, είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Έρχεται όμως να πει, κοιτάξτε, αυτές είναι οι εθνικές προτεραιότητες, αυτά αποφασίζουμε, αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις, αυτές βάζω στην κρίση σας και από εκεί πέρα ο καθένας αποφασίσει ότι θεωρεί καλύτερο για τον ίδιο, την οικογένειά του και τη χώρα.
0: Τώρα, στον δρόμο για τις εκλογές υπάρχουν και δυσκολίες. Πάμε σε αυτές τις δυσκολίες για την κυβερνητική παράταξη και μιλώ για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Δεν είναι όποιος, είναι κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να ρωτήσω εάν καλύπτεται, σας το λέω ευθέως, τον κύριο Αβραμόπουλο. Και το ρωτώ, διότι δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό, το βελγικό ένταλμα συλλήψεως, δεν είναι μόνο η βαρύτητα της κατηγορίας, βαθμού κακουργήματος που του αποδίδονται για μια υπόθεση που ξέραμε, την είχαμε αφήσει το 22. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι καινούριο έχει υπάρξει από τότε ως τώρα. Πάντως για να εκδίδεται ένταλμα, κάτι έχει υπάρξει για τρία κακουργήματα. Και είδα έκπληκτο στον κύριο Αβραμόπουλο το πρωί, λέει ότι αυτά είναι μπούρδες, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά και ότι ο κύριος Σουγοίδης είχε εβδομάδες ή μήνες στο σιρτάρι του το ένταλμα και καλά που ήταν ο πρωθυπουργός που τον ενημέρωσε. Δεν ξέρω, εγώ στη θέση σας θα ένιωθα πολύ άβολα βλέποντας τέτοια αντιμετώπιση από ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωθότητα, συμφωνώ, αλλά πολύ σοβαρή υπόθεση και την οποία δεν είδα σοβαρή αντιμετώπιση.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα, δηλαδή να διακρίνουμε την ουσία και το ύφος, βέβαια, το οποίο αναφέρετε εσείς, το οποίο δεν θα το προσπεράσω. Καταρχήν, ως προς την ουσία, ο κ. Αβραμόπουλος νομίζω έχει δώσει κάποιες, γιατί έδωσε σήμερα και δύο συνεντεύξεις και από την πρώτη μέρα νομίζω έδωσε μια γραπτή δήλωση, που τουλάχιστον φαίνεται λογικά. Δηλαδή, νομίζω θέλω να πω ότι έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις και για την ουσία της υπόθεσης, μια παλιότερη υπόθεση, ποια ήταν η όποια, ας το πούμε, εμπλοκή του, αλλά για το χρόνο που μεσολάβησε, αλλά και γιατί μπορεί να εκδόθηκε αυτό το ένταλμα, που είχε να κάνει βέβαια με το πώς και αν εμφανίστηκε στις αρχές και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθεί. Αυτά έχουν μια λογική και μια συνοχή. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που αναφέρεται σήμερα, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο κ. Αβραμόπουλος αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι αδικείται και σε ουσιαστικό και σε επικοινωνικό επίπεδο και προφανώς η φόρτιση μπορεί να οδηγεί σε κάποιες ληκτικές υπερβάσεις. Από την άλλη, όμως, θέλω να τονίσω ότι ειδικά στο θέμα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, νομίζω υπήρξε μια τύπη ενημέρωση. Καμία, θα σα έλεγα, καθυστέρηση δεν υπήρξε. Δεν εμπλέκεται ο Υπουργός Προστασίας Πολίτης. Μα κύριε Τραβελάκη, δεν εμπλέκεται ο Υπουργός ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Ίσως από ότι είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες. Η αστυνομία, να σα το πω έτσι, το στέλνει στον εισαγγελέα και μετά γίνονται τα καθέκαστα. Επομένως, και αυτά γίνανε μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε και θα δώσει και τις όποιες μέσα, σας λέω, εξηγήσεις από την πλευρά του και προφανώς.
0: Μισό λεπτό, γιατί ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι, και γνωρίζω και από τον κ. Δημητρακόπουλο που χειρίζεται την υπόθεση Καϊλή, που είναι παράλληλη, ότι δύο φορές εκλήθη από την βελγική αστυνομία και δικαιοσύνη και δεν πήγε. Θα δώσει, διότι σήμερα μίλησε κάτι χωροφύλακες που του έλεγαν μπούρδες.
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω τι λεπτομέρεια τη
0: δημοσιογραφία του φακέλου. Όχι, δημόσια τοποθέτηση.
1: Ναι. Ούτε εγώ ξέρω. Αυτό, κοιτάξτε, θα το αποφασίσει η εισαγγελία θετών. Mm. Αφού εξετάσει όλα τα δεδομένα, θα πει ο κύριος Αβραμόπουλος με την υπεράσπιση του τι ισχύει, θα κρίνει αν η ελληνική δικαιοσύνη, και αφού βέβαια είναι και η διαδικασία τη Βουλή, θα κρίνει προκειμένου την τύχη του κύριου Αβραμόπουλου ή θα διαβιβάσει την υπόθεση στο Βέλγιο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δικονομικοί κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται. Ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει με την απόλυτη διαφάνεια και με τον τρόπο βέβαια που επιβάλλει και το Σύνταγμα, αλλά βέβαια και η κώδικα ποινικής οικονομίας.
0: Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι για θέματα ίσονος σημασίας, νομικής και ποινικής, ναι, ζητήθηκαν παραιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Και μιλώ για την πρόσφατη υπόθεση ο ΠΚΠ, που μάλιστα η πορεία της νομικής διερεύνησης των δικογραφιών δεν δικαίωσε τους αρχικούς φόβους σας για εμπλοκή των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και η κυρία Τσιχεροπούλου νομίζω ότι έπαιξε ρόλο σε αυτό. Για το κατά πόσον ζημιώθηκαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, εάν θα ακολουθήσετε την ίδια τακτική του κύριου Αβραμόπουλου, δηλαδή αν θα ζητηθεί παρέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου από κάποιο αξίωμα, ή όπως λέει το Πασόκ, λέει σε αυτή την περίπτωση εμείς διαγράψαμε την κυρία Καϊλή αμέσως. Και ήταν καρμπών η υπόθεση. Θα διαγράψετε τον κύριο Αβραμόπουλο?
1: Εντάξει, δεν νομίζω κάτι τέτοιο και νομίζω ότι είναι διαφορετική τάξη ζητήματα. Και δώσατε ίσως, νομίζω και εσείς μόνο σας, μια απάντηση σε αυτό. Γιατί και ακόμα και την υπόθεση του ΠΚΠ υπήρξε, θα σας έλεγα, μια πράξη πολιτική, σας έλεγα, γενναιότητας και από τους βουλευτές, οι οποίοι είπαν ναι, και από μέλη της κυβέρνησης, ότι εμείς, επειδή υπάρχει οποιαδήποτε
0: εικόνα, και ο Πρωθυπουργός,
1: νομίζω ότι κάτι λογικό που φαίνεται ότι αποδεικνύεται από τη φορά των πραγμάτων, αλλά δεν θα υποκαταστήσουμε εμείς τη δικαιοσύνη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και προφανώς θα αξιολογηθεί όλο αυτό. Και είπε ότι προφανώς δεν καταδικάζουμε κανέναν. Σας λέω και πάλι ότι ήταν μια ενέργεια τότε από τους συναδέλφους μέλη της κυβέρνησης, γιατί δεν ήθελα να υπάρχει καμία σκιά. Επομένως, αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όποιες πολιτικές αποφάσεις, κύριε Στραβολάκη, να είστε σίγουρος ότι εφόσον προκύψει οτιδήποτε, ο Πρωθυπουργός έχει πείξει ότι δεν έχει διστάσει να τους λάβει.
0: Να το πω αλλιώς. Αναμένεται από τον κύριο Αβραμόπουλο να επιδείξει την αντίστοιχη ευαισθησία που έδειξαν ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, οι οποίοι υπέβαλαν παραιτήσεις?
1: Σας λέω και πάλι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ούτε γνωρίζω και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα. Ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε κάποιες εξηγήσεις που φαίνονται λογικές. Θα δούμε την πορεία της υπόθεσης και προφανώς όλα αυτά αξιολογούνται. Αλλά νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι. Το τελευταίο. Ο κ. Αβραμόπουλος προανήγγειλε λέει ότι η αυτοδικαίωση θα είναι υποψήφιο. Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός σε αυτό, σε επόμενες εκλογές? Έχει εκκρεμείς διώξει για τέτοια κακουργήματα στο Sky.
1: Εντάξει, αυτό το οποίο ξέρω με τα απόλυτες βεβαιότητες είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκείνος ο οποίος αποφασίζει την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Επομένως, όταν έρθει η ώρα, όσοι είναι να είναι υποψήφοι, προφανώς από τον Πρωθυπουργό θα ληφθούν και απαραίτητες αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα. Έβλεπα το μεσημέρι στον Sky ότι απεκαλύφθησαν σημεία του εντάλματος και υπάρχει αναφορά στο όνομα του κ. Μαργαρίτη Σκηνά, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται ως Greek Connection, δηλαδή ελληνική διασύνδεση. Ήταν Αβραμόπουλος, Καϊλή και όλο το η ομάδα που ελέγχεται έκανε, δεν ξέρω ακριβώς για να σας πω, lobbying υπέρ του Κατάρ και τόνισε τον ρόλο του κυρίου Σκηνά. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο θέμα, αν υπήρξε επικοινωνία με τον κύριο Σκηνά από την κυβέρνηση, από το Μέγαρο Μαξίμου, για να διευκρινίσει γιατί αναφέρεται το όνομά του αυτό το ένταλμα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Σαββαλάκη, ούτε γνωρίζω την δικογραφία, που νομίζω μπορώ να το σχολιάσω. Νομίζω ο κύριος Σκηνάς είχε αναφερθεί και παλιότερα όταν πρόκειψε αυτή η υπόθεση. Δεν γνωρίζω, ούτε νομίζω ότι έχει προκύψει κάτι, αλλά σας λέω από εκεί πέρα, επειδή δεν έχω γνώση ούτε τη δικογραφία, ούτε αυτό που μου λέτε, αν το είπε το Sky κάποιο άλλο μέσα, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Επομένως, δεν γνωρίζετε αν υπάρχει εμπλοκή Σκηνά και αν υπάρχει θέμα με άλλα πρόσωπα πριν του κ. Αβραμόπουλου. Τώρα, πάμε στην ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είχα συνομιλήσει και εγώ με κυβερνητικά στελέχη που έλεγαν: μπα, δεν γίνεται να εφαρμόσουμε για όλους την δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, διότι είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, διότι πρέπει να προσφύγουν, διότι δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομική ισχύ. Μάλιστα, επέμεναν και νομικοί κορυφαίοι και οι εκπιζό πρωταγωνίστες στην υπόθεση ότι είναι μονόδρομος να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποκατασταθούν αυτοί οι δανειολήπτες και να κουρευτούν οι δόσεις και να, ο τόκος να είναι πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Τι άλλαξε και τελικά η κυβέρνηση έβγαλε μια ρύθμιση πραγματικά θετική που ευθυγραμμίζεται 100% με τη δικαστική απόφαση?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν όταν λέγαμε, γιατί βγαίνουν ακόμα τα αντιπολίτευση και λένε τι κάνετε, παιδιά, δηλαδή θα την εφαρμόσει την απόφαση. Όταν λέγαμε ότι τη μελετά του Υπουργείου Οικονομικών και πέρασαν ουσιαστικά 15-17 μέρες από την ημέρα που εξεδόθηκε η απόφαση, ήταν ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Και νομίζω ότι ήταν μια απόφαση η οποία ξεπέρασε ίσως κάπως, ας πούμε, αυτό που, το οποίο λέτε κι εσείς ότι συνομιλούσατε με κάποια στελέχη, τις προσδοκίες που μπορεί να είχαν δημιουργηθεί από την άποψη.
0: Τα πεζικύκλοι μου έλεγαν, ξέρεις πόσο θα κοστίσει πρόγραμμα Ηρακλής, εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν αντέχει το σύστημα.
1: Μα,
0: αυτό μου έλεγαν.
1: Καταρχήν εφαρμόζει καθολικά την απόφαση. Αυτό το οποίο τη διακρίνει σε σχέση με αυτό που είχαν οι περισσότεροι στο μυαλό τους είναι ότι όντως αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη για μια συγκεκριμένη κατηγορία συνεπών δανειοληπτών. Και όντως είναι μεγάλα τα ποσά, κύριε Στραβελάκη, είναι περίπου 700-800 εκατομμύρια, τα οποία εντάξει θα καλυφθούν και από τα πιστωτικά ιδρύματα και ένα μέρος από το δημόσιο, δεν θα επιβαρύνει όλο αυτό το δημόσιο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία που κοστίζει πολύ και έχει να κάνει και με την τραπεζική ευστάθεια, δηλαδή βέβαια και τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Εμείς προχωρήσαμε σε αυτό το οποίο θεωρούμε δίκαιο και σαν μια επιβράβηση της συνέπειας, αλλά και στο πλαίσιο του πνεύματος και της απόφασης που βρήκε από το. Που βγήκε από τον Άγιο Πάγο και σε αυτή την εφαρμογή να προχωρήσουμε, που θεωρώ όντως ότι σε αρκετούς συμπολίτες μας, περίπου 100.000, δίνει αυτή την ανάσα.
0: Θετικό. Εγώ ρώτησα τι άλλαξε. Μήπως έπαιξαν ρόλο οι εκλογές που έρχονται, κύριε Υπουργέ, και είπε η κυβέρνηση: όπα, μην τους έχουμε απέναντί μας, κάτσε να υποστούμε το κόστος.
1: Κύριε Στραβελάκη, ότι είναι σωστό, λογικό και δίκαιο και μπορούμε να το κάνουμε, μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα να το πούμε τα πόδια μας, θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα τα οποία θα σας έλεγα θέτουν επικίνδυνο πολλά ζητήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας.
0: Αλλά λέτε οι εκλογές δεν έπαιξαν ρόλο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Υπάρχει τώρα, είχα νωρίτερα τον πρόεδρο των δανειοληπτών και την κυρία Καλαποθαράκου, οι οποίοι έλεγαν ότι, και το είπε και ο Μητρόπουλος το πρωί, ότι αυτό είναι καλό, αλλά δεν φτάνει. Διότι υπάρχουν άλλες 250.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που έχασαν τη ρύθμιση, έχασαν το σπίτι τους, επειδή ήταν παχθείς για καταχρηστική ρύθμιση με τόσο μεγάλους τόκους, δεν μπορούσαν να αντέξουν. Και αντίστοιχες περιπτώσεις δανειοληπτών που είναι στα χέρια των funds, των services, των χρηματοδοτικών φορέων που φτάνουν το 1 εκατομμύριο. Υπάρχει σκέψη από εσάς να δείτε κάτι άλλο, δηλαδή να κοιτάξετε, να καλέσετε τα funds, ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι και να ακολουθήσετε αυτή την τακτική και για άλλες ομάδες, μικρές, μεγαλύτερες, όσο αντέχουν τα ταμεία.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το περίγραμμα της απόφασης του ΕΠΑΚΟ αφορά ενισχύ ρυθμίσεις. Και αφορά ενισχύ ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να πάμε σε ρυθμίσεις που έχουν αποπληρωθεί ή έχει διασωθεί η κατοικία ή βέβαια έχουν παραχθεί κάποια νομικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν μπορείς να ανατρέψεις τώρα δικαστικές αποφάσεις ετών για πολλούς λόγους, και νομικούς και οικονομικούς και λόγους συστημικούς. Επομένως, γι' αυτό μείναμε σε αυτή την περίμετρο και αυτή είναι και η περίμετρο, σας έλεγα, του πνεύματος και του γράμματος της απόφασης. Και αυτές είναι οι δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω στον μέλλον τι μπορεί να γίνει. Ούτε είναι αυτή η αριθμή. Έχω να σας πω ότι ακόμα και από αυτούς που χάσαν, ας το πούμε έτσι, την ρύθμιση ή είναι εκτός αυτής της ρύθμισης, κύριε Στραβελάκη, το 70% είναι περίπου άνθρωποι οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο χάσανε την ρύθμιση. Και το υπόλοιπο 30% βάζαν κάποια λεφτά. Νομίζω όλοι έχουμε στον περίγυρο μας τέτοιες περιπτώσεις, αλλά κάλυπταν μέρος του κεφαλαίου, δεν κάλυπταν μέρος των τόκων. Επομένως, δεν μπορούν, αντιλαμβάνεστε, να καλυφθούν και από την περίμετρο της απόφασης του Αρείου Πάγου. Αυτές είναι οι περιπτώσεις οι οποίες υπήρχαν και γι' αυτό μείναμε και σε αυτή την κατηγορία.
0: Τότε να ρωτήσω κάτι για το θέμα αυτό χωρίς κόστος. Θα μπορούσε αυτή η απόφαση και η αντίδραση της κυβέρνησης που να συμμορφωθεί 100% με την ετοιμιγορία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου να αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα στους χρηματοδοτικούς φορείς, funds και services να σταματήσουν τις καταχρηστικές πρακτικές κατά αδύναμων δανειοληπτών. Δηλαδή να καλέσει Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών και να πει: κοιτάξτε, παιδιά, φτάνει, stop, σας έχουμε, δείτε το ξανά. Δείτε τι κάναμε στον νόμο Κατσέλη. Γιατί είναι χιλιάδες τα παράπονα για καταχρηστικές πρακτικές, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Ισχύει. Ο χρέος του καλού είναι πάντα το καλύτερο, Στραβελάκη. Σας θυμίζω ότι νομίζω πέρυσι, τέτοια εποχή, ίσως και λίγο νωρίτερα, υπήρξε ένα πλαίσιο μέτρων τα οποία φέρναν μια μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των servicers με την ανακοίνωση των ρυθμίσεων. Τα
0: οποία
1: μπορεί να πει εύκολα και αυτά έχουν προχωρήσει.
0: Αλλά δεν έχουν σταματήσει τα παράπονα.
1: Προφανώς. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν, σας λέω, περιθώρια για μεγαλύτερη συμμόρφωση και πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και επικοινωνία προκειμένου. Ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να τις κοιτάζεις με ένα μάτι, πέρα από τον γενικό κανόνα, βλέπω ένα Excel με 100.000 άτομα και βγάζεις μια νέα πολιτική, θα πρέπει προφανώς να βλέπεις διαφοροποιημένες πολιτικές. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθε και ο εξοδικαστικός, που πλέον είναι υποχρεωτικός για τους servicers, γιατί έχει μια μεγάλη περίμετρο και είναι αναγκαστικός ως προς αυτό. Όσοι είναι εκτός περιμέτρου εξοδικαστικού, υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται, όπως και βέβαια ένα πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, και όπου υπάρχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας και το καθεξής, και και πρόσφατα έχω να σας πω και υπήρχαν και πρόστιμα σοβαρά σε αρκετές εταιρείες. Σίγουρα όμως νομίζω ότι και η απόφαση του Αεροπάγου αλλά και όλο το πλέγμα αυτό που συζητάμε και η κοινωνική πίεση θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευπρόσπατο Πρωθυπουργό και ο Στανάσης Κοντογιώργης ήταν μαζί μας ζωντανά. Ευχαριστώ. Απάντησε και στα δικά σας ερωτήματα τα οποία μετέφερα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο κορυφαίος τομεάρχης από τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με πολλά ερωτήματα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610-640-657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: Και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς έως Λιοσίων μετά από σύγκρουση 5 οχημάτων. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Ψυχικό και στην Αλίμου Κατεχάκη από Περιφερειακή Μητού προς Καρέα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Το Ιράν δεν εισπράττει διόδια για το Ορμούζ. Αν το κάνει, θα μπει τέλος στις διαπραγματεύσεις, σημειώνει σε μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 74 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Αγρίνιο.
5: Μητέρα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιτρέψαμε. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι η αγαπημένη μου ερώτηση όλο το καλοκαίρι. Αν θα γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου, γιατί είχα μια παλαιότερη συνομιλία με κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, τότε που είχε πρωτογραφτεί, και λέω 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Και μου λέει, ο παπά 4 είναι γρουσούζικη ημερομηνία, διότι είμαι προληπτικό, 1, 2, 3, 4. Άρα 27, 11, λέω, όπα το συζητάτε. Τα χάσε λίγο. Λέει, όχι, όχι, πλάκα κάνω, δεν έκανε πλάκα. Κατάλαβα ότι το είχαν συζητήσει για να διαλέξουν 27 ή 4. Απέκλεισα το 4, πήγα στο 11. Ωστόσο, ξαναλέω, όσο γνωρίζω τον Πρωθυπουργό και την πρακτική της κυβέρνησης αυτής, καταλαβαίνω ότι ο στόχος του είναι πραγματικά, το εννοεί, να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027. Είδατε όμως, ακούγοντας τον άνθρωπο που είναι πολύ κοντά του, τον κύριο Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, να λέει πόσο σημαντική θεωρεί ο Πρωθυπουργός και η Ελλάδα και η κυβέρνηση την Ευρωπαϊκή Προεδρία που αναλαμβάνει η Ελλάδα από την 1η Ιουλίου του 2027, που θα κρίνει αν πολύ στο μέλλον της Ευρώπης, γιατί θα χειριστεί τον 7ετή προϋπολογισμό ως το 2033. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης, όποτε κάνει εκλογές, είτε ο φθινόπωρο ή την άνοιξη, ότι θα εμπιστευτείτε τον Τάδε ή το Μητσοτάκη για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν φτάσει η ώρα και για μένα ο Πρωθυπουργός θα πάρει την τελική του απόφαση μετά το 15 Αυγούστου ή κάπου εκεί, βλέποντας φωτιές, κατάσταση στη χώρα, παγκόσμια οικονομία, αν θα έχει ξαναξεκινήσει ο πόλεμος, θα έχει σταματήσει στο Ιράν, τι γίνεται με το άλλο μέτωπο, πώς είναι οι ισορροπίες στον πλανήτη, πώς είναι γενικά βαδίζοντας προς διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, εάν μπορεί να εξαγγείλει αυτά που θέλει ο Πρωθυπουργός ή δεν μπορεί, καταλαβαίνω ότι τότε θα πάρει την τελική απόφαση. Θα δει δηλαδή εάν είναι πιο σκόπιμο να κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο, τώρα δηλαδή 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘ αμέσως, ή το αργότερο 11 Οκτωβρίου, ώστε οι αλλεπάλληλες κάλπες, κατά τη γνώμη μου, θα υπάρξουν, να οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση σταθερή που θα χειριστεί την Ευρωπαϊκή, την Ελληνική Προεδρία στην Ευρώπη, ή αν θα το ρισκάρει να πάει, και είναι ρίσκο, ως το Μάρτιο-Απρίλιο, γιατί αν γίνουν 3-4 κάλπες και φτάσουμε 1η Ιουλίου χωρίς κυβέρνηση, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό και για τη χώρα.

τώρα σε έλεγα την νέα δημοσκόπηση, η οποία σίγουρα θα συζητηθεί, η οποία είναι της Real Polls για το protagon.gr και η οποία δείχνει για πρώτη φορά δύο μπροστά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας το ξαναλέω, είναι η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Και τον προηγούμενο μήνα ήταν η Νέα Δημοκρατία στο 29,1, τον 28,3 πρώτη. Δεύτερο ήταν το κόμμα Τσίπρα με 16,1 και πήγε 21,4, δηλαδή ανέβηκε 5 μονάδες. Άρα η διαφορά είναι πια από 13 μονάδες που ήταν 7. 28,3, 21,4, εντάξει 7,6,9. Και τρίτη η κυρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11,9, είχε 13,1, έπεσε και γενικά υπάρχει πτωτική πορεία και οι δημοσκόποι συμφωνούν ότι είναι προς τα πάνω το κόμμα Τσίπρα, προς τα κάτω η Μαρία Καριστιανού και το Πασόκ είναι στο 9,9 από 9,6, είναι μονοψήφιο και στην εκτίμηση. Επομένως εδώ έχουμε το Πασόκ τέταρτο σε μια ακόμα δημοσκόπηση. Πάντως οι πιο πολλές είναι τρίτο το Πασόκ και δεν είναι με 9,9, είναι με 10, 11, 12. Σε κάθε περίπτωση η αξιοσημείωτη είναι η δυναμική που υπάρχει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ οι γνώμες των δημοσκόπων δίστανται. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν ανακοινώνει πρόγραμμα, απλώς μιλούν τα στελέχη, δεν φτύρεται, άρα εκμεταλλεύεται τη σκόνη που σηκώνει κάθε νέο εγχείρημα. Και υπάρχει άλλη άποψη ότι όταν μιλήσει και πουν οι ανταγωνιστές, οι αντίπαλοι, οι πολιτικοί αντίπαλοι της Ελλάς, όπα, αυτό είναι το πρόγραμμα, μας θυμίζει το 15, είναι ο παλιός Τσίπρας, δεν είναι ο καινούριος, τι γίνεται με το ένα κόμμα, τι γίνεται με το άλλο, με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι τότε θα αρχίσει να έχει φθορά και θα χάνει. Δεν το ξέρω. Νομίζω κανείς δεν το ξέρει. Αν αυτό που βλέπουμε είναι σκόνη που θα συνεχίσει προς τα πάνω να δίνει δυναμική στην Ελλάς ή η σκόνη θα κάτσει και θα διαλυθεί, άρα θα πάει προς τα κάτω. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική της Ελλάς είναι προς τα πάνω. Άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μου ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν και στα πάνελ και παντού και στις ανακοινώσεις ως βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έλεγα ότι πιέζεται πάρα πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν έχει στις δημοσκοπήσεις 10, 11, 12 το να λες το βασικό μου, η βασική μου θέση θα με πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά. Είναι πολύ δύσκολο να το υποστηρίξεις σε οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν ακούω συχνά να το λένε πια. Πραγματικά είναι δύσκολο αυτό. Συν το πρόβλημα με τον Χάρη Δούκα και την νέα του σύγκρουση, την τελευταία με την κυρία Διαμαντοπούλου και την προηγούμενη που είπε γιατί όχι με τον Τσίπρα. Άρα, Τσίπρας, να πάμε μαζί, εάν είμαστε δεύτεροι και εκείνος τρίτος ή εκείνος δεύτερος και εμείς τρίτοι, όποιος είναι δεύτερος, αυτό είχε πει ο κύριος Δούκας, να είναι αρχηγός και να πάμε μετά τις εκλογές να κάνουμε ένα μέτωπο να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Δούκας, θυμίζω, έχει πάρει πίσω αυτό που είχε πει για αρχηγό Τσίπρα αν είναι δεύτερος, όμως αυτό που δεν έχει πάρει πίσω είναι την ουσία, δηλαδή ότι πρέπει να μιλάμε. Η κατάσταση που υπάρχει δείχνει ένα μονόδρομο ότι πρέπει να μιλάμε με τα άλλα κόμματα που είναι του ίδιου του όμορου χώρου με εμάς. Επιμένει ο κύριος Δούκας ότι πρέπει να υπάρξει ενός τέτοιου είδους συνεργασία. Και στο ίδιο μήκος κύματος, στο ίδιο κλίμα αυτό, εντάσσω και το βιντεάκι που ανέβασε από το Λονδίνο. Εγώ το θεωρώ καθόλου αθώο. Θυμίζω ότι εκεί παραιτήθηκε ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ και είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Στάρμερ στη Βρετανική Προεδρία και κάνει ένα βίντεο περπατώντας τους δρόμους του Λονδίνου και μιλώντας για τον δήμαρχο και πώς ένας δήμαρχος μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Είπατε τίποτα? Μπορείτε να βγάλετε κανένα συμπέρασμα? Δεν ξέρω. Εγώ μπορώ.

Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Τεμπονέρα που είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του η Δήμητρα Πανανού για να μας μιλήσει στις 5:25. Είναι παρά 20. Δεν απαντά. Ελπίζω να το βρούμε διαφορετικά αύριο, και αύριο μέρα είναι ή μεθαύριο. Αλλά θα είναι κρίμα, γιατί πραγματικά είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Και βλέπω ότι ο κύριος Τεμπονέρας είναι επικεφαλής στη λίστα της σκιώδους κυβέρνησης. Σε αυτό που είχε συζητηθεί περισσότερο όταν έκανε τις ανακοινώσεις, θυμάστε, εκεί στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή εκείνο το 7 δεσμεύσει, πρώτη ζωή με αξιοπρέπεια. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα τομέα ο Αλέξης Τσίπρας που τον λέει η ζωή με αξιοπρέπεια, είναι πρώτος στην κορυφή. Η ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος, και επικεφαλής είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας ως τομεάρχης εργασίας. Νομίζω ότι εκεί θα δώσει την έμφασή του ο κύριος Τσίπρας στη σκιώδη κυβέρνηση, όπως και στην οικονομία. Και εκεί βλέπω ότι υπάρχει ένας παλιός γνώριμος στον τομέα της οικονομίας. Να σας πω ότι συντονιστής των τομεαρχών θα είναι ο κύριος Γαβρόγλου, πρώην υπουργός παιδείας, και ο Μιχάλης Καλογύρου είναι στην επιτελική ομάδα μαζί με τον Γιώργο Βασιλιάδη, τη Γιάννα Πεπέ και την Ευγενία Φωτονιάτα. Αυτό είναι θα έλεγα, το συμβούλιο που διοικεί κατά κάποιο τρόπο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με παλιά και νέα στελέχη, αλλά κυρίως ανθρώπους εμπιστοσύνης του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα αυτό, ανεξάρτητα από την κριτική που δέχεται ο κύριος Τσίπρας, αν είναι ο παλιός ή ο νέος, νομίζω ότι θα μπει στη ζωή μας. Και το ερώτημα είναι εάν θα επιβεβαιώσει τα όσα φαίνονται και καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή θα έρθει δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί αλλάζουν τα πολιτικά δεδομένα.

0: Στον τομέα οικονομικών είναι ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πολύ γνωστό επίσης πρόσωπο από την πρώτη θητεία του Αλέξη Τσίπρα, και έχει και άλλους από εκείνη τη θητεία, αλλά κυρίως οι περισσότεροι είναι νέα πρόσωπα. Και έχει μία αξία αυτό. Επίσης, στον τομέα δικαιοσύνης είναι η Μαρία Λεπενιώτη, πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μία δικαστικός με πολύ θετικό, με πολύ δυνατό όνομα. Θα δούμε, δεν ξέρω. Είναι πολύ έντονη κριτική. Ο Πρωθυπουργός σήμερα φρόντισε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας να στείλει το μήνυμα όταν μιλούσε για νέες παροχές. Είπε: η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα και την ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Και προσέθεσε: βλέπε Τσίπρας, η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, θέλοντας προφανώς να αντιπαραβάλει τη σημερινή δημοσιονομική πολιτική με πρακτικές προηγούμενων ετών. Βλέπω πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και βλέπω και όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Όταν ανοίγει η συζήτηση σήμερα, ακόμα από το θέμα Αβραμόπουλου, που δεν έχει τόση σχέση, η απάντηση είναι: μιλάτε εσείς, Τσίπρας 15, ο κύριος 13-0 Παπάς, ο κύριος Παγγελόπουλος που είχε πει το μεγαλύτερο σκάνδαλο από στάσεις του ελληνικού κράτους, Νοβάρτης. Θυμάστε την εξέλιξη. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η κυβέρνηση επιλέγει αυτό το τοπίο ως αντίπαλο, τον πολιτικό αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει ότι εγώ δεν έχω βαρύδια από το παρελθόν, είμαι ένας νέος αρχηγός, έχω πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μου, και εκεί ποντάρει. Και ποντάρει σε αυτό που λέει, ότι έχει υπολογίσει πόσο θα κοστίσει να μειωθούν φόροι, αυτό που καίει τους πολίτες, ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιμένοντας το προημολογεί ο κ. Καρχημάκης, που είναι υπεύθυνος προγράμματος, το έχουν υπολογίσει ότι μπορεί αυτό να είναι, να προέλθει το ποσό που χρειάζεται από το υπερπλεώνασμα. Μάλιστα μου έλεγε ότι έχει δώσει, έχει κάνει επαφές με τις Βρυξέλλες, και δεν ισχύει αυτό που έχει πει ο κ. Πιερακάκης, ότι δεν μπορεί το υπερπλεώνασμα να χρησιμοποιηθεί για μείωση φόρων. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κ. Μαρινάκης άκουγε νωρίτερα και είπε ότι αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, βρήκαμε τον κ. Τεμπονέρα. Καλησπέρα, κ. Τεμπονέρα. Θα είναι πολύ γοσο χρόνος, δεν πειράζει. 5 λεπτά να μας δώσετε ένα πολιτικό στίγμα της ημέρας. Καταλαβαίνω ότι τρέχετε κι εσείς και δεν μπορούσατε να είστε συνεπείς στο ραντεβού 5 παρα 25. Καλησπέρα, κ. Τεμπονέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι είστε επικεφαλής της Γιώδους κυβέρνησης. Στη σειρά που ανακοινώθηκε, ζωή με αξιοπρέπεια ήταν το πρώτο, η πρώτη δέσμευση που είχε αναλάβει ο κ. Τσίπρας στο θυσίο. Ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος είναι ο τομέας σας. Καταλαβαίνω ότι εκεί θα δοθεί έμφαση από τον κ. Τσίπρα. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα και να σας ρωτήσω πώς σχολιάζει η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την υπόθεση Αβραμόπουλου, για την οποία μιλούσα πριν με τον κ. Κοντογιώρη, τον υφυπρόεδρο, και να σας ρωτήσω πώς σχολιάζει η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την υπόθεση Αβραμόπουλου, για την οποία μιλούσα πριν με τον κ.

0: αστυνομικό δελτίο οι υποθέσεις και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τις υποθέσεις οι οποίες εμπλέκονται, είναι ότι επιχειρείται άρον-άρον να βγει μια απόφαση χωρίς να αναμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Το κρίσιμο, ξέρετε, στην υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, και εκεί πράγματι δεν έχει χυθεί φως, είναι η άποψή μου, είναι για ποιο λόγο υπήρχαν οι αμοιβές αυτές των 5.000 ευρώ που να έχουν προσδιοριστεί για το ένα έτος. Τι ακριβώς δουλειά έκανε ο κ. Αβραμόπουλος σε μια ΜΚΟ η οποία από ό,τι φαίνεται είναι μπλεγμένη σε διάφορες παράτυπες δραστηριότητες με βάση το σκάνδαλο του Κατάργκεϊτ.
1: Αν επιτρέπετε, το είχα ασχοληθεί τότε λόγω Καϊλή, λόγω της Εύας Καϊλή. Αυτά τα ξέραμε το 22. Αυτό που δεν ξέρουμε, και δεν ξέρω ούτε ο κ. Μαρινάκης το ήξερε σήμερα που μιλούσα, ούτε ο κ. Αβραμόπουλος, είναι τώρα ποιο είναι το καινούριο. Γιατί επανέρχεται η βελγική δικαιοσύνη και εκδίδει ένταλμα με βαρύτατες κατηγορίες για 3 κακουργήματα κατά Αβραμόπουλου 4 χρόνια μετά. Αυτά που λέτε τα ξέραμε και τότε. Τις 5.000, ο κ. Αβραμόπουλος, ότι έχουν φορολογηθεί, έχουν δηλωθεί. Τώρα τι προέκυψε. Αυτό δεν ξέρουμε.
0: Είναι γνωστό πάντως, κ. Σταβελάκη.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Πρέπει να έχει δώσει εξηγήσει ο κ. Αβραμόπουλος.
1: Λέει τότε ότι έδωσε τότε πειράδια από την κ. Φοντερ Λάιν, ότι δήλωσε τα ποσά, ότι φορολογήθηκαν τα ποσά. Αυτά
0: επιμένω, λέει. Επιμένω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το σημαίνον εδώ δεν είναι αν πήρε άδεια και αν φορολογήθηκαν τα χρήματα.
1: Δηλαδή, γιατί έπαιρνε τα χρήματα.
0: Ακριβώς. Θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός, γιατί είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι ενεργεία βουλευτής, ποια ήταν ακριβώς τα καθήκοντά του ως μισθοδοτούμενος από τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Να μας πει ακριβώς ποια ήταν τα καθήκοντα. Τι έκανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μιλάμε ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μιλάμε για ένα μισθό των 700 ή 800 ευρώ. Μιλάμε για ένα παχυλό μισθό, ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιες ενέργειες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει γνωστό ποιες ήταν οι ενέργειες αυτές. Ειδικά δε πολύ περισσότερο όταν οι κατηγορίες περί lobbying ή επιρροής σε άλλους ευρωβουλευτές, σε κρίσιμες αποφάσεις που ενδεχομένως αφορούσαν ξένα κράτη. Είναι κάτι που έχει απασχολήσει στο παρελθόν και απασχολεί ακόμα και σήμερα και τη δικαιοσύνη. Είχαμε και την περίπτωση, όπως πολύ σωστά είπατε, της κυρίας Καϊλή. Άρα, για να είναι πλήρης οι εξηγήσεις, και αυτό θα περίμενα και από την κυβέρνηση να μας πει, όχι να βγάλει πόρισμα, ούτε είναι η δουλειά της. Η βελγική δικαιοσύνη έχει βγάλει ένα ένταλμα, προφανώς έχει κάποια στοιχεία της τυπογραφίας, δεν είσαι από εμάς, ούτε εγώ ούτε εσείς, αλλά ούτε και ο Μαρτινάκης γνωρίζει το περιεχόμενο της τυπογραφίας. Δεν θεωρώ ότι για ψηλού πίδημα ξεκινάει η βελγική αστυνομία και η βελγική δικαιοσύνη.
1: Είναι το βασικό ερώτημα. Αυτό.
0: Ένα κυνηγητό. Άρα εδώ,
1: αυτό
0: άρα
1: που
0: εδώ
1: γνωρίζουμε, κύριε Τεμπονέρα, ότι παραβίασε τους όρους της συμφωνίας που είχε δοθεί για να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα. Αυτό μέχρι εκεί γνωρίζουμε.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι λιγάκι θολό και χρειάζεται περισσότερες επεξηγήσεις. Άρα, εμείς περιμένουμε από τον κύριο Αβραμόπουλο να μας πει ξεκάθαρα το καθηκοντολόγιο του, ποιες ενέργειες έκανε. Ακούγεται ότι έγινε κάποιο ταξίδι στο Κατάρ, να δούμε αν έγιναν όλα αυτά.
1: Έγινε, το επιβεβαίωσε ο κύριος Δημητρακόπουλος, ήταν και η κυρία Καϊλή και ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά πήγαν λέει χωριστά.
0: Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τους εισαγγελείς στα μέσα ενημέρωση.
1: Κανένας.
0: Το πιο σημαντικό είναι, αφού ζητάει και ο ίδιος την άρση της εισαγγελίας, φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό αυτή τη στιγμή, να έρθει και να στη Βουλή, να δώσει στα πλαίσια της άρση της εισαγγελίας του, αφού ζητείται αυτή, όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για να λάβει γνώση και ο ελληνικός λόγος και βεβαίως και τα στελέχη, φαντάζομαι ενδιαφέρει αυτό που σας λέω, και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, ξέρετε, νωρίτερα μιλώντας με τον κύριο Μαρινάκη, η απάντηση είναι κοίτα ποιος, και με τον κύριο Ρωμανό, η απάντηση ήταν για το κόμμα σας, κοίτα ποιος μιλάει, ο Τσίπρας του 13-0 Νίκου Παπά, που τον είχε κρατήσει στο κόμμα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ο Τσίπρας του μεγαλύτερου σκανδάλου αποστάσεως ελληνικού κράτους Παπαγγελόπουλου, Νοβάρτης, άρα δεν δικαιούται για διανομιλία ο κύριος Τσίπρας και δεν είναι άλλος, ας άλλαξε τα μπέλα του κόμματος, Τσίπρας τότε, Τσίπρας και τώρα. Απάντηση.
0: Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι θέμα συμψηφισμών, γιατί αν κάναμε συμψηφισμούς, τότε ούτε ένα ούτε δύο πρόσωπα αρκούν να συμψηφιστούν με τις 44 υποθέσεις που ελέγχονται αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα βάζει και τροχαία μέσα. Άρση ασυλίας και για τροχαίο, δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι. Δεν καταλάβατε. Μιλάω για τις 44 στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών, που εμπλέκονται στο έγκλημα της συγκάλυψης των τεμπών, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών, της Γενικής Γραμματής και τους καταδικασμένους πια, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Σιμακοπούλου βεβαίως, αλλά και ένα σωρό άλλες υποθέσεις, όπου φαίνεται πια ότι η Νέα Δημοκρατία παράγει περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι μπορεί να καταναλώσει και να αφομοιώσει η ελληνική κοινωνία. Άρα εδώ δεν υπάρχει ζήτημα, αν θέλετε, συμψηφισμού ή συγκρίσης, γιατί ένα ζήτημα για το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν κατηγορήθηκε κατά την περίοδο της τετραετούς διακυβέρνησης είναι η εντυμότητα και η ακαιρότητα όσον αφορά τα πραγμένα της κυβερνητικής περίοδου. Ακόμα και οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρεται δεν είχαν κανένα απολύτως, όπως αποδείχθηκε, οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για 5 χίλιαρα, 10 χίλιαρα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως ζήσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα σκάνδαλα.

0: Αλλά για λόγους εκκλήμακος τους οποίους ακούσαμε τα μέσα ενημέρωσης, όπου υπήρχε ένα συνεχόμενο αλυσβερίσι με θύματα μεγάλα, τους αγρότες, αλλά βεβαίως και απλούς πολίτες, που έπρεπε να προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα στα πλαίσια όσων ακούσαμε
1: λοιπόν, για την οικονομία. Άρα, να
0: λοιπόν εδώ, άρα λοιπόν εδώ, για να καταλήξω με αυτό, δυστυχώς όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Μόνο που εδώ δεν μιλάμε πια για καπνό, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ζέχνει, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, πολιτικά, και η οποία τουλάχιστον βαραίνει την Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και ως δίλημα των επόμενων εκλογών, εμείς θέσαμε ξεκάθαρα, στασιμότητα η πρόοδος, ετοιμότητα η διαφορά.
1: Παρακαλώ θερμά, δύο σύντομες απαντήσεις για να κλείσουμε. Ένα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας το πρωί ο Πρωθυπουργός είπε κάτι που θεωρώ ότι είχε σας αποδέκτη. Να είμαστε, μιλώντας για τον νόμο Κατσέλη και τη ρύθμιση, να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Καταλαβαίνω ότι έδειξε τον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε τι σας υπόσχονται. Απάντηση.
0: Η υπόθεση και η απόφαση της εφαρμογής της υπόθεσης του Αρείου Πάγου ήταν μια αυτονόητη απόφαση, η οποία όμως έχει αφήσει εκτός δύο κατηγορίες δανειοληπτών. Πρώτον, τους συνεπείς, οι οποίοι απόλαυσαν εντός εισαγωγικών τις υπέρμετρες και παράνομες τελικά χρεώσεις από πλευράς των funds και των τραπεζών, και βεβαίως όλους εκείνους οι οποίοι έχασαν περιουσίες, απεντάχθηκαν από την προστασία του νόμου Κατσέλη το προηγούμενο διάστημα και δυστυχώς δεν λαμβάνει σε σχέση με την ομοθετική ρήτρα
1: την οποία έφερε ο κ. Μητσοτάκη, δεν σχολιάζεται.
0: Προσέξτε, όσον αφορά τώρα τα δάνεια και τους πληστηριασμούς, κύριε Στραβελάκη, σας προκαλώ να μπείτε στην πλατφόρμα των πληστηριασμών. Τα στοιχεία λένε.
1: Διάβαζε ο κ. Μαρινάκη στο πρωί λίστα ολόκληρη και έλεγε: Να τι έκανε ο Τσίπρας τότε, να τι έχουμε κάνει εμείς τώρα.
0: Τα στοιχεία λοιπόν, και θα αμφισβητήσω ο κ. Μαρινάκη, λένε ότι την τετραετή περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019 γίναν 5.300 πληστηριασμοί και μόνο, επαναλαμβάνω, και μόνο για το 2025 έχουν γίνει 15.600 πληστηριασμοί. Δηλαδή η τριπλάση από ό,τι έγιναν όλη την προηγούμενη
1: κυβέρνηση. Ανάποδα διάβαζε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί στο Open. Έλεγε τι έχετε κάνει εσείς 15-19, τι έκανε τώρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί κάποιος εύκολα να ανοίξει πλατφόρμα του e-auction, να μπει μέσα και να δει αναλυτικά τα στοιχεία. Άρα λοιπόν προκαλούμε τον κύριο Μαρινάκη να μας φέρει αναλυτικά τα στοιχεία μέσα από την αντίστοιχη πλατφόρμα.
1: Τελευταίο, βλέπω Real Polls για το Protagon. Για πρώτη φορά βλέπω δύο μπροστά. 28,3 η Νέα Δημοκρατία από 29,1 και εσείς από 16,21,4. Τι
0: όχι
1: σημαίνει αυτό
0: δύο,
1: για σας, 21,4.
0: Δύο, για να σας πάρω λίγο σε βάθος χρόνου, είναι η μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δευτέρου κόμματος, όχι από το 23 ή το 19, αλλά από το 2016,
1: άρα,
0: οπότε και πήρε κεφάλι η Νέα Δημοκρατία. Άρα, επιβεβαιώνεται πρώτον ότι υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό με την παρέμβαση της Ελλάδας και του Αλέξη Τσίπρα. Και δεύτερον, φαίνεται ότι συγκροτείται. Εμείς δεν μικρομεγαλίζουμε ούτε είμαστε διαστικοί. Έχουμε σκυμμένο το κεφάλι και χρειαζόμαστε πολλή δουλειά και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι συγκροτείται εναλλακτική κυβερνητική πρόταση με το μεγάλο δίλημα να υπάρχει μεταξύ των δύο προτάσεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς τις επόμενες εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεμπονέρα. Ο τομεάρχης ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος της Ελλάς, ο κ. Διονύσης Ντεμπονέρας. Γιώργο, πάμε διαφημίσεις. Πάμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζεσαι.
13: Αντένα Πάτρας, 105,3.
14: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
15: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
16: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Κονιτσιουά. Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Λιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
18: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
18: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
19: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
19: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
18: Η κορυφαία επιλογή.

0: σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά, Τετάρτη σήμερα.
1: Εδώ είμαστε, Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, παρεούλα 24 Ιουνίου.
0: Φτάσαμε στο 24.
1: Φτάσαμε στο 24. Είναι. Τι νόμιζες?
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και τελειώνει ο Ιούνιος.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Αγωνία.
1: Αγωνία. Μελαχτάρα.
0: Αυτό νιώθω. Τι να νιώθω? Θέλω να πάω διακοπές και εγώ κάποια στιγμή ο άνθρωπος.
1: Καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Θέλε.
0: Τις βουτιές τις έχουμε κάνει ήδη, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω.
1: Μου επιτρέπεις να πω σήμερα είναι χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου που έχει γενέθλια και είναι καρκινάκι.
0: Δεν ξέρω, ακούει αυτή τη στιγμή?
1: Πάντα ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Τι να μην το πω. Να σου πω, τι ύφος ήταν αυτό? Ωραία, χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Πιο χαρούμενο σε θέλω. Παιδιά, ούτε...
0: Χρόνια πολλά.
1: Ούτε ένα προσπίδι δεν μπορεί.
0: Όχι, έγινα χαρούμενος. Γιατί?
1: Δεν σχολιάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε πολλά και σήμερα. Έτσι, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Είναι που είναι καλοκαίρι και μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Έτσι, αν και προσπαθούν να μας το βγάλουν το μυαλό, μία με αυτά που συμβαίνουν, μία με τις εκλογές. Έτσι, αλλά είναι και αυτό που αναρωτιέσαι, αν χρειάζεται να πάρεις και δεύτερο μαγιό, γιατί δεν χωράς μόνο στο ένα.
0: Ταξιδιωτική οδηγία. Από τη Βρετανία.
1: Τι είπε, δε μου, για πες.
0: Δεν με ακούς.
1: Πες.
0: Έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία ταξιδιωτική οδηγία για όσους Βρετανούς έρθουν στη χώρα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κουνούπια.
1: Ναι, που σημαίνει.
0: Αναφορικά με τους κόνοπες, η ταξιδιωτική οδηγία σημειώνει ότι υπήρξαν αρκετά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κουνουπιέρες ή εντομοαποθητικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες ή παράθυρα. Προσοχή στα κουνούπια!
1: Καλές τα μάτα.
0: Γράφει η οδηγία.
1: Τι είναι τούτο. Παιδιά, σε μια χώρα με κουνούπια έρχεστε. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κόνοπες.
1: Μπορεί να μην έχουν, ξέρω κι εγώ.
0: Καλέ, το ποτάμι, αυτά δεν έχουν κουνούπια εκεί.
1: Μπορεί να έχουν, εντάξει. Έχει και υγρασία αρκετή.
0: Ναι.
1: Ειδικά το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο εκλεκτά κουνούπια.
0: Ναι.
1: Που έχουν και τη time το απόγευμα.
0: Κάνουν ένα διάλειμμα.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ενώ μην πηγαίνετε κάτω εκεί σε αυτή τη χώρα, την παλιοχώρα, να προσέχετε γιατί έχει αλήτικα κουνούπια.
0: Είμαστε πολύ αλήτες.
1: Κάνουν και Greek καμάκι.
0: Ναι, αυτό. Και δεν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να είναι αυτό, να πηγαίνει ο κόνοπας, να τσιμπάει διακριτικά, να λέει ένα
1: να
0: excuse me,
1: ευχαριστώ
0: ένα
1: πολύ.
0: Thank you, ναι. Κατάλαβες, ή ένα please, μπορώ να σας τσιμπήσω, ενώ σε εμάς. Έρχεται εδώ, ας πούμε, η Βρετανή, πάει, τι τσιμπάει, ούτε γεια σας, ούτε τίποτα. Και μετά φεύγει και πάει και στη διπλανή, κατάλαβες.
1: Είναι και το άλλο, ότι ο κούνουπας ο Άγγλος, ο Αγγλοτρεφής, έτσι, θα έρθει και θα τσιμπήσει την ώρα που πρέπει.
0: Ναι,
1: τη
0: ναι.
1: Σωστή ώρα. Την ώρα που έχει δώσει το ραντεβού σου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Έλληνας κουνούπης έρχεται, φεύγει όποτε θέλει. Δεν έχει ώρες. Συμπεριφέρεται, ξέρεις πώς.
0: Θα είναι.
1: Οπότε γι' αυτό μάλλον θα βγει η οδηγία. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
0: Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
6: Πολλά φιλιά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι, 24 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάλος εδώ.
1: Καλοκαίρι.
0: Η Εύη βογκάει και ετοιμάζεται για να μπει το σαν σήμερα ταυτόχρονα.
1: 24 Ιουνίου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1765 οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Σίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, όπου οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχεις?
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο περίεργο, για λέγε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι που συζητιέται τις τελευταίες μέρες για το νέο κοκ. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι το νέο κοκ με τη σοκολάτα και τα διάφορα. Όχι, δεν σε πάω εκεί.
0: Μην κάνεις τέτοια τώρα.
1: Τι σου κάνω, μάνα μου, προ.
0: Κάνε δίαιτα πολύ καιρό. Εντάξει, δεν.
1: Πρέπει να χτίσεις κόρμα.
0: Τα γλυκά έχουν κοπεί. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μόνο κάνα παγωτάκι έτσι. Είναι ωραίο.
1: 0% φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: με
0: 200%. Τι 0%.
1: Σύμφωνα με το νέο κοκ, η Μούντζα κοστίζει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας οδικής κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, αυτό για λίγο, γιατί αν διαβάσεις ένα άλλο σου λέει ότι κόβονται όλα αυτά τα οι ποινές, η αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά κόβονται. Να ξέρεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα, και πού θα καταλάβεις εσύ αν εγώ δεν κάνω να και κάνω γεια και κουνάω το χέρι μου.
0: Είναι, άστο. Είναι, απλά σου
1: απλά
0: λέει,
1: έχω ανοιχτά τα δάχτυλα.
0: Απλά σου λέει εδώ, πρέπει να μαζέψουμε χρήματα στο ταμείο. Βρείτε κανέναν τρόπο, ρε παιδιά. Λέει, θα φορολογήσουμε τη Μούντζα. Όποιος μουτζώνει θα πληρώνει 100 ευρώ. Καταλάβες, τώρα εγώ έχω ήδη κάνει αίτηση.
1: Τι
0: ότι με έχεις μουτζώσει.
1: Α.
0: Τώρα δεν υπάρχει απόδειξη. Πώς θα αποδείξει ο άλλος ότι έχει μουτζώσει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι μόνο η Μούντζα ή είναι και το μεσαίο δάχτυλο?
0: Το έχει πάρει σε άλλο επίπεδο.
1: Είναι και το ρίχνο ζάρια.
0: Δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί, ναι, ας πούμε, εσύ να πεις «ΟΚ, δεν μπορώ να μου τζώσω, αλλά θα ρίξω ζάρια σήμερα».
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Θα ξύσω το κεφάλι μου με το μεσαίο μου δάχτυλο.
0: Πώς αποδεικνύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ σύμφω.
0: Όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ σύμφω.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ το παλεύουμε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Σήμερα. Έτσι, δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εσίως και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Καθραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και θα πεις ποιο ήταν το κομμάτι αυτό.
1: Σε ρωτάνε τέτοια πράγματα?
0: Ρωτάνε για αυτά, ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε, ας πούμε, σου λέει μετά. Καταλαβες. Είστε το ευχάριστο διάλειμμά μου, λέει η Γιώτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
8: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
7: Εστιατόριο Διάκου.
8: Εστιατόριο Διάκου.
7: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Με βλέπεις λίγο σκεπτική, διάβαζα κάτι.
0: Ποια είσαι εσύ, δεν σε ξέρω.
1: Α, γεια σας.
0: Είσαι ακόμα, πιστεύω, σε εξωτικούς ρυθμούς.
1: Σε εξωτικούς ρυθμούς κιόλας. Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Αλλού για αλλού.
1: Όχι, βρε παιδί. Διάβαζα μια ανάρτηση, Κοσμά. Η οποία αφορά, όσοι είναι ακροατές μας ξέρουν ότι έχω μια καταγωγή από Χίο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Αναφέρεται λοιπόν
0: στην... Και από Βόρεια Εύβοια.
1: Και από Βόρεια Εύβοια έχω να.
0: Γι' αυτό κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην πρώτη γυναίκα γιατρό της Χίου. Η οποία είχε γεννηθεί σε ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι. Κάποιος χιώτης βουλευτής με ειρωνικό τρόπο της είχε πει «Γιατί κλαις που δεν έγινες νοσοκόμα, δεν πας να δώσεις εξετάσεις στην ιατρική». Η γυναίκα είχε καταφέρει και πέρασε στην ιατρική. Τελείωσε ένα χρόνο νωρίτερα, γιατί λόγω πολέμου επιτρεπόταν να πάρει περισσότερα μαθήματα. Και ήταν μια γυναίκα η οποία, Κυριακή Πασάδη, εγώτανε, δινόταν στρατιώτης για να μπορεί να πηγαίνει και να επισκέφτεται το μέτωπο και να βοηθάει στρατιώτες. Έβλεπε τους ασθενείς της σε μια αίθουσα ταβέρνας που είχε χωρίσει με παραβάν και είχε διαμορφώσει. Είχε αγοράσει ένα άλογο και πήγαινε όπου μπορούσε να τη φτάσει το άλογο της. Σε ενδιαφέρον. Είναι πρότυπα τα οποία αξίζει να αναφέρονται, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που απέχουν πολύ από τα πρότυπα του σήμερα.
0: Υπάρχουν πρότυπα σήμερα. Τι πρότυπο.
1: Σιλικονάτα.
0: Τι πρότυπο ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα μαζί. Για σήμερα Τετάρτη. Καλωσορίσατε.

0: Άμα είσαι καλό κορίτσι, θα πω να σε προσλάβουν.
1: Θα μου πει, εντάξει. Άμα βγει, στην δεν μπορώ να έχω την καμπούρα, πρόσληψη από πριν να κάνω και καλοκαίρι.
0: Δεν γίνεται. Στην καμπούρα των υπολείπων που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε και τώρα δηλαδή, και τα προηγούμενα σφάλματα. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ γέλιο, έτσι. Δεν αντέχει η οικονομία ούτε μία πρόσληψη.
1: Γέλιο ή κλάμα, δεν ξέρω τι έχει όλα αυτά.
0: Όταν θα ψηφίσουν έναν από αυτούς, θα δεις τι ωραία που θα κλαίμε όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, για εκεί πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές, απεσιόδοξοι.
0: Πες το και το πεσημιστές, γιατί θα το καταλάβουν όλοι.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά εντάξει. Δεν βλέπουμε και κάτι για να αισιοδοξήσουμε. Και αυτό το σχόλιο προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια στο timeline μας αναρτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, είτε εντός είτε εκτός ΑΣΕΠ, και διάφορες αναφορές και προαναγγελίες. Οπότε όλα αυτά μόνο να αισιοδοξήσεις δεν σε κάνουν.
0: Άμα λογιστικά να το δείτε, δεν αντέχει η χώρα ούτε μία άλλη πρόσληψη. Έτσι περιττό να το πούμε αυτό.
1: Απολύσεις βουλευτών μπορούμε να κάνουμε. Να μειώσουμε λίγο τον αριθμό τους.
0: Αυτό δεν είναι και πολύ
1: τους
0: δημοκρατικό.
1: Έχουμε 300 και
0: ξέρεις κάτι, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να μειώνεις τους βουλευτές. Το θέμα είναι να ψηφίζεις.
1: Θα μειώσουμε και την αναλογία.
0: Να ψηφίζεις τους ανάλογους, σωστούς, που δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Οι μισοί δεν ασχολούνται καν και δεν ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Πραγματικά στην ουσία τι γίνεται. Εκεί στην ουσία είναι το πρόβλημα. Ποιον ψηφίζεις για να σου κάνει τι. Όχι στη μείωση των βουλευτών. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να έχεις 300 άξιους ανθρώπους στη Βουλή, αλλά να είναι άξιοι όμως. Δηλαδή να αναρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει προσφέρει, τι έχει πετύχει. Μπορεί και διοικεί το σπίτι του καταρχήν, έτσι, για να διοικήσει ας πούμε και μια
1: μπορείς
0: χώρα.
1: Μπορείς εσύ είναι να επιλέξεις και να μου πεις 300 άξιους.
0: Καλά, 300 είναι από διάφορα κόμματα.
1: Κόμματα, γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι υπέρ του να υπάρχει αντίλογος, είμαι υπέρ του να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί θεωρώ ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου, να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ 300 άξιους.
0: Σε αυτήν είναι η απογοήτευση.

0: αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Και μετά άλλα.
0: Η μουσική θα μας πάει μέχρι εκεί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευβαλή, λατινικοί χαρακτήρες. Αχ, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας από διάφορα μέρη του κόσμου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ τα περισσότερα.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο διεκτά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.
1: Το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα 16 χρόνια. Πόσο είναι, 26 χρόνια, 26 χρόνια.
1: Όχι, και σε 26 χρόνια θα είμαστε στο 2050.
0: Α, ναι, οπότε έχουμε λίγο... Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012
1: και το 2000
0: και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και το λέγανε. Θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
1: Τα πάντα.

0: Έρχονται μηνύματα, για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: έχουν έρθει μηνύματα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι ειδήσεις τώρα μας έρχονται από το TikTok. Όπου γενικά και το TikTok και όλα τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια διάφορες τάσεις, συμβουλές, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται trend, όπως λέμε έτσι στα ελληνικά, με αμέτρητα βίντεο και πάνω από 181 εκατομμύρια προβολές. Υπάρχει έτσι ένα βίντεο το οποίο σου παρουσιάζει, συγγνώμη τώρα για την προφορά, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Ashwagandha.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ, αλλά το άφησα στην άκρη, γιατί είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό, και η ονομασία και όλο αυτό είναι λίγο χαοτικό.
1: Είναι ένα βότανο, λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουβέρδα. Αγιουρβέδα. Και κυκλοφορεί, λέει, και ως συμπλήρωμα διατροφής. Και έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Βασικό όμως, και αυτό για το οποίο έχει φημιστεί στο TikTok, μιλάμε για σοβαρά πράγματα, είναι η ικανότητα του να εκτοξεύσει τη σεξουαλική ζωή και την ανδρική λιμπίντο.
0: Και δεν το είχαν ανακαλύψει τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Μπορεί να το είχαν ανακαλύψει έτσι, κάποιοι.
0: Να το κρατούσανε μυστικό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει όμως και μελέτες. Σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχανε, και συγκεκριμένη μελέτη, 43 υπέρβαροι άντρες ηλικίας 40 έως 70 ετών, και σου λέει υπέρβαροι γιατί η παχυσαρκία μειώνει σημαντικά την τεστοστερόνη, αυτό το εκχύλισμα βοτάνων από το Ashwagandha, αν το λέω σωστά, συνδέθηκε, σου λέει, με 18% μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τεστοστερόνης. Το πιάνε δηλαδή και το ξανάδανε.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις κάποια διαφορά 18% ας πούμε όταν θα πάρεις κάτι τέτοιο?
1: Δεν γιατί το έχω δώσει μάνα μου στον άντρα μου.
0: Μου φαίνεται μικρό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται, δηλαδή δεν του κάνει κούκου. Πάρε αυτό 18% παραπάνω. Δεν του κάνει κούκου. Μείον 18%. Δεν έχει νόημα. Το θέλει τούρμπο, θέλει πύραυλο, θέλει 200%, 300% ο χοντρός να πάρει μπροστά. Σου λέει γιατί υπάρχει
1: χαρακτηρισμό.
0: Δεν
1: μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί καταρχάς.
0: Καλά, ο λίγο χοντρός.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που κάνεις.
0: Ο πολύ χοντρός.
1: Και επίσης να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα, και ένα 5% μπορεί να σου κάνει εσένα τη διαφορά και να σου βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Άμα το κάνεις και με φυσικό τρόπο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούνε οι ακροατές, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Κάθε πονεμένο βότανο που δεν πουλιέται στην αγορά, το ανακαλύπτουν ότι κάτι κάνει, γιατί εγώ το διάβασα το κείμενο και πιο κάτω λέει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη αυτή τη στιγμή.
1: Και γενικά σου λέει έτσι, ότι πάντα παίρνει τη γνώμη του γιατρού για αυτά. Έτσι.
0: Ο γιατρός ξέρει, και για αυτό το βότανο, να πας στο γιατρό, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Εγώ ξέρω το Viagra που είναι φάρμακο και το παίρνετε, θα σου πει. Τελεία.
1: Όχι,
0: έχετε
1: και
0: μια άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν σου πει για τα βότανα.
1: Μπορεί να είναι. Εκτός
0: και αν είναι μια άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν σου πει για τα βότανα.

0: πάμε για προπαρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Ευελαγία Κατσούλη. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκό Βρυσίος, Κόκκινο Μήλο και ανατμήματα από την Καλλιθέα έως το Περιστέρι, στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση προς Κηφισίας, στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος. Σε 5 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στη Μύκονο στο πλαίσιο της εν εξελίξη επιχείρησης που πραγματοποιεί για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες ουσιών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 44 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλία μέτρα πάνω από 40 νεκρούς. 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γερμανία, ενώ η Ιταλία θρηνεί τα πρώτα 3 θύματα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου σε όλες τις χώρες της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε δήλωσή της η Ανεξαρτήτη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα επιβάλλεται ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Κάτω από το όριο των 75 δολαρίων υποχώρησε το βαρέλι, υποχώρησε το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump διεμήνησε πάντως ότι αν το Ιράν επιβάλλει διόδια στο στενό του Ορμούς θα τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στον ερχομενό, με την πυροσβεστική να δηλώνει ότι έχει περιοριστεί σημαντικά και αποσύρεται μέρος της ομάδας πυρόσβεσης που επιχειρούσε μέχρι τώρα στο πεδίο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
13: Αντένα 105,3. Business Banking Τουρισμός. Σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τη λύση της συνεργασίας του με τον 36χρονο Κροάτη στόπερ Ντέγιαν Λοβρέν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο τένις, μια νίκη μακριά από την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Τουγουάν Ουέμπλινγκτον είναι ο Στέφανος Ακελαρίδης. Απέκλεισε στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με 2-0 σετ τον Αργεντινό Φεντερίκο Κορία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Αντένα.
17: Και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
18: Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
12: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
16: Αντένα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
19: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
19: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
19: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
19: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι βρέθηκε σε απεργιακό κλειό το Υπουργείο Εργασίας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Τα μεγάλα εργοτάξια και τα γιαπιά στα μεγάλα αστικά κέντρα έκλεισαν. Η απεργία είναι πετυχημένη με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Αυτό φαντάζομαι χαροποιεί πάρα πολύ τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος προχτές σε ανάρτησή του ήταν πολύ στραχωρημένος γιατί οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων δεν έχουν κόσμο. Η σημερινή είχε πάρα πολύ και η απεργία επίσης. Φαντάζομαι είναι ικανοποιημένος ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα πρέπει να σας πω ότι το μπαράζ αυτής της κυβερνητικής επικοινωνιακής αθλειότητας και από τον κύριο Πιερακάκη σε ό,τι αφορά την νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια και για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη συνεχίζεται. Σήμερα τη σκυτάλη την πήρε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι είναι μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες η ρύθμιση της κυβέρνησής του για τον νόμο Κατσέλη που ήρθε σήμερα στη Βουλή. Τα ίδια ξαναείπε σήμερα ο Πιερακάκης στη Βουλή. Ξαναλέω λοιπόν, τους βλέπουμε να ποζάρουν αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι έχουν αφενός εξαναγκαστεί να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν το αυτονόητο. Τι δηλαδή? Την εφαρμογή μιας απόφασης ανωτάτου δικαστηρίου του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες αφετέρου. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να ποζάρουν ποιοι? Εκείνοι που με την πολιτική τους προκαλούν τη φτώχεια των ανθρώπων. Αυτοί που με την πολιτική τους προκαλούν την δυστυχία. Αυτοί που με την πολιτική τους επιφέρουν όλες αυτές τις συνέπειες της λαιλασίας πάνω στο βιός των ανθρώπων. Καταστρέφουν με τις πολιτικές τους ανθρώπους. Τους βλέπουμε λοιπόν να έχουν και το θράσος να προχωράνε σε πολιτική κερδοσκοπία. Να προχωράνε σε ένα ασύλληπτο επικοινωνιακό πολιτικό πιάτσικο που πάνω στη φτώχεια που οι ίδιοι προκαλούν με τις πολιτικές τους και αυτό για να ενισχύουν τις πολιτικές τους καριέρες και τις πολιτικές τους διαδρομές παριστάνοντας και από πάνω τους ακριβοδίκαιους, παριστάνοντας από πάνω και τους φιλέσπλαχνους. Τα είπαμε χτες, θα τα ξαναπούμε και σήμερα, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτική αθλειότητα, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η ατίμωση που πρέπει να τη συνοδεύει και αυτό δεν γίνεται παρά με έναν τρόπο, δια της δημοσιοποιήσεως. Επίσης, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η δημοσιογραφία δεν είναι να είσαι ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος είναι μια σπουδαία δουλειά. Αλλά η δημοσιογραφία είναι μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, η δημοσιογραφία δεν είναι να λες αυτός λέει εκείνο και εκείνος λέει το άλλο και άρα λοιπόν εγώ σας τα είπα αυτά και βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Όχι. Δημοσιογραφία είναι να ακούς τι λέει εκείνος και να κρίνεις και να τοποθετήσεις με βάση το αν αυτό που λέει εκείνος ή ο άλλος είναι αληθές, αν είναι πραγματικό. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε στην πραγματικότητα μια καθυστερημένη συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια, ξαναλέω, δεσμευτική δικαστική απόφαση. Αυτό πότε έρχεται? Αυτό έρχεται αφού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου προσπάθησαν να κερδίσουν και λίγο χρόνο για να δουν τι θα κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν θυμάστε και κυβερνητικές διαρροές που έλεγαν ότι ψάχνουν τη χρυσή τομή. Ποια χρυσή τομή? Πολύ συγκεκριμένη ήταν και είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό τους ακούσαμε
να λένε για βέλτιστους, αναζητούσαν τους βέλτιστους, λέει, τρόπους εφαρμογής. Τι είπα να πει βέλτιστος τρόπος εφαρμογής? Ένας τρόπος εφαρμογής είναι. Υπάρχει η εφαρμογή της απόφασης. Γι' αυτό τους ακούσαμε να μιλάνε και για περιθώρια ερμηνείας που είχε τάχα μου η απόφαση του Αρείου Πάγου. Μέχρι και ο Στουρνάρας, ο εκλεκτός τους στην Τράπεζα της Ελλάδας, βγήκε και είπε: «Α, εδώ υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες». Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι εξ αρχής, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, και θα πούμε τι σημαίνει το συγκεκριμένο, είχαμε και έχουμε μία αμετάκλητη και δεσμευτική απόφαση. Ποιο είναι όμως το κρίσιμο ζήτημα εδώ? Το κρίσιμο ζήτημα εδώ είναι ότι, πρώτο, η απόφαση αυτή αφορά περί τους 100.000 διανυολήπτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη. Όμως ξέρετε κάτι, στο νόμο Κατσέλη δεν είναι ενταγμένοι μόνο οι 100.000 που τους αφορά αυτή η υπόθεση. Στο νόμο Κατσέλη, από όσο γνωρίζαμε από τα στοιχεία του παρελθόντος, είχαν ενταχθεί γύρω στις 300 με 350.000 περιπτώσεις. Με τις άλλες λοιπόν 200.000 περιπτώσεις, 250.000 περιπτώσεις, τι γίνεται? Με αυτούς τι γίνεται? Αυτοί καλώς πλήρωσαν τα κερατιάτικα? Αυτοί καλώς εξέπεσαν λόγω των καταχρηστικών ρυθμίσεων, των services, των funds, των τραπεζών? Το πραγματικό λοιπόν ζήτημα το οποίο υπάρχει εδώ είναι τι θα γίνει με εκείνους τους χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους των οποίων οι ρυθμίσεις εξέπεσαν, καταγγέλθηκαν. Με βάση τι? Με βάση έναν παράνομο, κερδοσκοπικό, ληστρικό τρόπο υπολογισμού που σήμερα κρίνεται οριστικά και αμετάκλητα παράνομος. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θα την αποκαταστήσει αυτή την αδικία? Ή η κυβέρνηση προχωράει σε μία νομοθετική ρύθμιση με έναν τυπικό τρόπο? Αυτό ακριβώς κάνει. Γιατί αυτό που κάνει σήμερα ο Πιερακάκης, αυτό που κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, δεν είναι να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Βγάζει απ' έξω εκείνους οι οποίοι πλήρωσαν με το αίμα της ζωής τους και της καρδιάς τους αυτά τα κερατιάτικα, τα κλοπημαία. Τους πετάει έξω. Αλλά τι λογική δικαίου είναι αυτή? Δηλαδή δικαιώνουμε τους μελλοντικούς, αλλά αυτοί οι οποίοι αδικήθηκαν στο παρελθόν παραμένουν οι αδικημένοι? Γιατί εδώ έχουμε και με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου ότι είναι παράνομος ο υπολογισμός εκείνος ο οποίος οδήγησε σε καταγγελίες ρυθμίσεων τις οποίες δεν μπορούσαν να καλύψουν οι άνθρωποι λόγω ακριβώς αυτού του παράνομου υπολογισμού. Και τι κάνει ο Πιερακάκης? Ο Πιερακάκης, ο οποίος σεμνύνεται για τις ρυθμίσεις του, αυτοδοξάζεται, αυτοχειροκροτείται με λουδοδίκιο τρόπο, αντί να περάσει μια ρύθμιση που θα λέει ότι αυτοδικαίως είναι άκυρα όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει οι services, οι fans, τα κοράκια όλα αυτά τα χρόνια στους δανειολήπτες, και άρα λοιπόν αυτοί πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της όποιας προστασίας υπήρχε, απαλλάσσει στην πραγματικότητα τα κοράκια από αυτή την, από αυτή την υποχρέωση. Ο Άριος Πάγος λέει ότι τα επιτόκια είναι καταχρηστικά και λανθασμένα, αλλά ο Πιερακάκης τι έρχεται και κάνει, και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Εξαιρούν αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα δάνεια, εξαιρεί και εκείνους που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις εξαιτίας των παράνομων, των ληστρικών επιτοκίων. Αυτό είναι ή δεν είναι εξυπηρέτηση των συμφερόντων
τόνο φανς.

0: στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, το ξαναλέω, του νόμου Κατσέλη, έτσι, δεν χωράνε ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τόκοι υπολογίζονται σε μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Και αυτό προφανώς έχει αναδρομική ισχύ. Αλλά προσέξτε ποιοι πανηγυρίζουν σήμερα. Προσέξτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ως αν όλοι οι υπόλοιποι να υπάρχουμε, γιατί έτσι μας το επιτρέπουν αυτοί οι Λουδοβίκοι του L'État c'est moi. Πριν από 2 χρόνια είχε κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή. Ήταν ακριβώς πριν από 2 χρόνια, τον Ιούλιο του 2024. Και τι έλεγε αυτή η τροπολογία? Έλεγε ακριβώς αυτό, ότι θα έπρεπε να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση οι τόκοι, όχι στο οφειλόμενο ποσό κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι έκανε τότε? Την τροπολογία την είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ξέρετε τι έκανε τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα είδε το φως της νομιμότητος? Την απέρριψε εκείνη την τροπολογία. Τα άλλα κόμματα είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους. 2 χρόνια πριν είχε κατατεθεί αυτή η τροπολογία. Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όπως και οι προηγούμενες βέβαια κυβερνήσεις, παρέχει συστηματικά στήριξη στις τράπεζες, στα funds, στους services, το γεγονός ότι επιχειρεί να παρουσιάσει σήμερα το αυτονόητο σαν προσφορά, σαν κοινωνική προσφορά, σαν επιτυχία, το λιγότερο είναι εξοργιστικό και προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για όλους αυτούς ανθρώπους που σε συνδυασμό με το κύμα της ακρίβειας αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ αυτό το οποίο απαιτείται με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου και την αναδρομικότητά της είναι άμεσα να απομειωθεί το οφειλόμενο κεφάλαιο για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά για όσους έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνεια με τον προηγούμενο παράνομο ληστρικό υπολογισμό των τόκων και βεβαίως να ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις των ανθρώπων που έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Και βεβαίως το κόστος, γιατί είμαστε και στην εποχή της κοστολόγησης, από όλη αυτή την ιστορία να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους services. Να μην διανοηθούν δηλαδή να έρθουν να μας πούν ότι θα καλύψει το δημόσιο ταμείο ούτε μέρος από αυτά τα οποία θα χάσουν, εντός εισαγωγικών, εκείνοι οι οποίοι κερδοσκοπούν δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων πάνω στο βιός των ανθρώπων. Η κυβέρνηση λοιπόν θα έλεγε να, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να απολογείται για αυτά τα οποία έχει διαπράξει. Και πάμε παραπέρα. Η τακτική αυτή των funds, των services, των τραπεζιτών έχει να κάνει μόνο με τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη? Μόνο σε αυτούς γίνεται αυτή η ιστορία, αυτή η αρπαγή? Δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν σε αυτό το νόμο, οι οποίοι υφίστανται τα ίδια, ληστεύονται, καταστρέφονται, λαιλατούνται? Για αυτούς τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχει συνολική εφαρμογή αυτή η απόφαση? Όχι, λέει ο Πιερακάκης, ο οποίος συνεχίζει να πανηγυρίζει για την φιλεσπλαχνία του. Αλλά ξέρετε, επειδή παρά είναι φιλεσπλαχνή, σήμερα έκατσα και έβγαλα τα ματάκια μου. Αλλά καλά, είχε απόδοση αυτό. Θέλετε να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν χειροκρότημα σήμερα για το γεγονός ότι έρχονται στην πραγματικότητα μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία μετά την απόφαση του Άριου Πάγου, στην πραγματικότητα να θωρακίσουν περαιτέρω τα fans, τους services και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιοι είναι? Προσέξτε ποιοι είναι αυτοί. Μπήκα στην πλατφόρμα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, στην πλατφόρμα των πληστηριασμών, την e-action. Μπείτε λοιπόν κι εσείς και δείτε τι ακριβώς έχει γίνει με τους πληστηριασμούς ακινήτων όλα αυτά τα χρόνια. Προσέξτε. Το 2019, όταν ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, είχαμε 29.109 αναρτημένους πληστηριασμούς. Το 2020 είχαμε 26.000 αναρτημένους πληστηριασμούς. Το 2021 είχαμε 20.286. Προσέξτε. Το 2021 περάσαν τον νόμο με εφαρμογή από το 22 που ξεμπουντουλώσανε οτιδήποτε υπήρχε και ως υποψία της όποιας προστασίας των δανειοληπτών από τις καταχρηστικές, ληστικές, αρπακτικές πρακτικές των κορακιών και των ιενών. Και προσέξτε τώρα. Από τους 20.000 αναρτημένους πληστηριασμούς το 2021, το 2022 πάμε στις 52.595. Το 2023 πάμε στις 63.632. Το 2024 στις 69.337. Πέρυσι, το 2025, οι αναρτημένοι πληστηριασμοί στην πλατφόρμα των πληστηριασμών είναι 61.236. Και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, από την πρώτη του χρόνου μέχρι σήμερα, 24 Ιουνίου, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα των πληστηριασμών 33.498 πληστηριασμοί. Για το επόμενο τώρα διάστημα, από σήμερα μέχρι τις 31/12, ο αριθμός των ήδη αναρτημένων πληστηριασμών που έπονται είναι 13.374. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός ο οποίος σήμερα βγήκε και μίλησε για την προστασία των δανειοληπτών, από τη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση με υπουργό οικονομικών τον Πιερακάκη, αυτόν ο οποίος αυτοθαυμάζεται για το γεγονός ότι συμμορφώνεται και εφαρμόζει κολοβά μία απόφαση του Αρείου Πάγου, έχουν γίνει από το 2019 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουν αναρτηθεί 340.000 πληστηριασμοί. 340.000 πληστηριασμοί. Αυτοί είναι λοιπόν οι οποίοι έρχονται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μας επισημάνουν ότι είναι άξιοι της λατρείας του ελληνικού λαού, διότι επί 7 χρόνια έχουν κάνει όλα εκείνα τα οποία επιτρέπουν στους φανς και στους πάτσιδες, για να μην ξεχνάμε και τον πρώην βουλευτή τους στα Γρεβενά, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Αυτοί είναι που ζητάνε σήμερα το χειροκρότημα, γιατί εφαρμόζουν μία απόφαση που είναι αναγκασμένοι να το κάνουν και η οποία όμως τελικά την εφαρμόζουν.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά τρέ!
3: Πώς
2: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα 105,3. 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε 5 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στο πλαίσιο της ενεξελίξη επιχείρησης που πραγματοποιεί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε είδος που εισάγεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της αγροτοδασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στον ερχομενό.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς, και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα της νομοθετικής ρύθμισης στη βάση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μιλάω για αυτή τη ρύθμιση για την οποία επέρονται, αυτοθαυμάζονται, κοιτιούνται στον καθρέφτη τους και από μόνοι τους αγαπιούνται ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη. Και θα μείνουμε γιατί ξέρετε ένα πράγμα είναι να, με τις πολιτικές σου, με τις επιλογές σου, να φτωχοποιείς τους ανθρώπους. Ένα πράγμα είναι με τις πρακτικές σου, με τις τακτικές σου, να προχωράς στη δυνατότητα των κορακιών και των ιενών να λαιλατούν τους ανθρώπους. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα όμως είναι να έχεις και το ηθικό ανάστημα να έρχεσαι μετά και να κοκορεύεσαι για το γεγονός ότι τάχα μου είσαι φιλεύσπλαχνος, ότι είσαι κοινωνικά δίκαιος και να κάνεις και πολιτική κερδοσκοπία πάνω στη φτώχεια και πάνω στη λαιλασία που εσύ ο ίδιος έχεις δημιουργήσει. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, σας ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό. Αυτό που ζούμε σήμερα, άκουγα όλα τα σχόλιά σας και τα συμμερίζουμε και συμφωνώ. Αυτό που ζούμε σήμερα, να βγαίνει μια απόφαση ολομελίας του ανωτάτου αναιρετικού δικαστηρίου και να λέει ότι όποιος έχει δανειστεί και όποιος δανείζεται στο μέλλον θα πληρώνει τόκους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλικτου συνολικού κεφαλαίου. Αυτό το είπε. Για μας τους φοιτητές μου, για όλο τον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι είναι επικρατειακό νομολογιακό δεδομένο, αφορά όλους τους δανειολήπτες και σημερινούς και μελλοντικούς. Λοιπόν, και ενώ έχουμε περίπου 2,5-3 εκατομμύρια δανεισμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν ασθενήσει, έχουν κοπιάσει, έχουν φτωχεύσει, τους έχει ρημάξει όλο αυτό το σύστημα, έρχεται η κυβέρνηση και επιλέγει από όλους που έχουν δανειστεί, τους 100.000 που είναι, λέει, ενεργή η ρύθμισή τους και συνεπής. Το δικαστήριο δεν έχει βάλει, κύριε Μπογιόπουλε, ρήτρα συνέπειας στο διαταχτικό και στο σκεπτικό. Δεν έχει βάλει ρήτρα να είναι ενεργή η ρύθμιση και να είναι συνεπής ο δανειολήπτης. Έτσι λοιπόν τώρα τι κάνει. Ενώ οι τράπεζες, τα φαντ, τις πρακτικές εταιρείες έχουν πάρει τουλάχιστον 6-7 δισεκατομμύρια σε τόκους από ενάρξεως του νόμου Κατσέλη το 2010, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και μοιράζει 500 εκατομμύρια σε 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κασέλη υπό τον όρο δίθεν στη υλοποίηση της απόφασης, υπό τον όρο ότι είναι ενεργή τους, ενεργή ρύθμιση και υπήρξαν συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια πληρωμής του και δανείου τους. Αυτό είναι ντροπή? Αυτό είναι παραβίαση της απόφασης? Αυτή είναι παραβίαση του συντάγματος? Και βγήκαν δυστυχώς συνάδελφοί σας, ντρέπομαι για τους δικούς μου, μέμπω με τους δικούς μου και συνάδελφοι δικοί μου, δηλαδή επιστήμονες, που από το πρωί και από χθες, άντε ιστορική ρύθμιση, άντε ότι είναι καθολική ρύθμιση, άντε ότι αφορά όλους, άντε ότι είναι αναδρομική ρύθμιση, μα αυτοί που χάσανε τα σπίτια τους, αυτοί που ξοφλήσανε, αυτοί που εξέπεσαν, έτσι το λέμε, έκπτωση από τον νόμο Κατσέλη, που είναι 300.000 παρακάτω. Συνολικά ήταν 350.000. Η κυβέρνηση εξυπηρετεί 100.000. Αυτοί που πλήρωσαν για 10 χρόνια, για 8 χρόνια, για 7 χρόνια αυτούς τους τόκους που δεν έπρεπε να εισπράξουν τα φαντ και οι τράπεζες, δεν θα πάρουν κάτι.
0: Μιλάμε για αυτούς, μιλάτε για αυτούς που έχουν αποπληρώσει τα δάνεια και αυτούς που, όπως είπατε, εξέπεσαν τις ρύθμισεις λόγω και με τη βούλα του Αρείου Πάγου παράνομου ανατοκισμού, παράνομων πανωτοκίων.
1: Λόγω αδυναμίας να εξοφλήσουν, κύριε Μπογιόπουλε. Λοιπόν, και έρχεται η κυβέρνηση και το εμφανίζει ως επιτυχία και το επικοινωνεί τόσο τεχνικά, τόσο προκλητικά. Με δημοσιογράφους, με επιστήμονες, να βγαίνουν από χτες, να βγαίνουν σήμερα, όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. οι δανειολόγοι, τοπολόγοι, νομικοί να λένε ότι καθολική και αναδρομική ρύθμιση, όταν έχουμε 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο που είναι στο δικαστικό σύμβασμο, οι οποίοι αποκλείονται, στο νόμο Κατσέλη, η ιατροατομή 100% αποκλείεται, αλλά κύριε Μπογιόπουλε, είναι εκατοντάδες χιλιάδες δανειοληπτών που δανείστηκαν. Κάνανε κατηδίαν ρύθμιση. Μισοανταποκρίθηκαν, μισοεξυπηρέτησαν τις δόσεις τους και δεν πήγαν ούτε στο νόμο Κατσέλη, ούτε στον εξοδικαστικό. Και είναι σε ρύθμιση άνθρωποι. Σε συνεννόηση απευθείας, είτε με το ΦΑΝ, είτε με την τράπεζα. Αυτοί πληρώνουν εδώ και 10 χρόνια τον τόκο, στον τόκο του τόκου, κύριε Μπογιόπουλε. Με αυτού θα γίνει.
0: Πείτε μου, έχουμε εικόνα, το ξαναρωτώ για να ακουστεί. Έχουμε εικόνα πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια ενδεχομένως, είναι σε αυτή τη μέγενη των λεγόμενων κόκκινων δανείων, κύριε καθηγητά.
1: Εμείς έχουμε υπολογίσει ως επιστημονική ένωση ότι 2.200.000 είναι δανειολήπτες, αλλά 1 εκατομμύριο κατά καλή προσέγγιση εξαιρούνται από τη ρύθμιση που ψηφίζει σε λίγο η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν 1.100.000, 1.200.000 είναι αυτοί οι οποίοι πάγονται αμέσως, ευθέως στο διαταχτικό και το σκεπτικό της ολομελιακής απόφασης. Η κυβέρνηση εξήρεσε το 1 εκατομμύριο που θα μπορούσε να επαλαμβάνω 300.000 σχεδόν είναι του νόμου Κατσέλη οι εξαιρεθέντες. 300-400.000 είναι οι ενταγμένοι στο εξοδικαστικό που εξαιρούνται. Και οι υπόλοιποι 300-400.000 είναι η τρίτη περίπτωση που σας ανέφερα. Κατηδίαν, δάνεια, ρύθμιση, συνεννόηση, οι οποίοι θα πληρώνουν. Και θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Γιατί να πληρώνουν, αφού υπάρχει απόφαση ολομελίας.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Από εδώ και πέρα, από
0: για αυτές, παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε.
1: Που λέει ότι γενική, επικρατειακή, επιτοκιακή πολιτική από τότε που βγήκε αυτή η απόφαση ερμηνεύουν στο όνομα του 10 και από το 10 πρέπει να ωφεληθούν αυτοί που ρυθμίζονται αυτή την απόφαση είναι να πληρώνονται τόκοι επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άληπτου δανείου. Τι θα γίνει με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και τι θα γίνει για τις μελούμενες? Όχι μόνο έκοψε 1 εκατομμύριο, στέρισε τις καλής απόφασης του καλού διαταρκτικού 1 εκατομμύριο δανειολήπτες ευθέως, μπορεί να είναι και περισσότεροι, αλλά με το μελλοντικούς θα συνεχίζουν να πληρώνουν δόσεις τόκους επί του άληπτου δανείου αυτοί οι οποίοι δεν είναι ούτε στο νόμο Κατσέλη ούτε στον εξοδικαστικό. Τι θα γίνει στο μέλλον? Γιατί κάνει αυτή τη ρύθμιση η κυβέρνηση?
0: Πείτε μου κύριε καθηγητά, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιαστεί λοιπόν σε αυτή την μέγενη, φαντάζομαι δεν αντιμετωπίζονται από τους σέρβισες, από τους φανς, από τις τράπεζες με τον νόμιμο τρόπο. Υφίστανται και αυτοί αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, τόκος πάνω στον τόκο, ο τόκε. Μάλιστα. Τα πανοτόκια, τα ληστρικά, τα εσχροκερδή, τα κερδοσκοπικά. Αυτό είναι άγνωστο στο τραπεζικό σύστημα, στο νομικό σύστημα και τελικά στο πολιτικό σύστημα της χώρας? Δεν το γνωρίζουν.
1: Μα είναι ο κανόνας και ο είναι νόμος ο Κατσέλη, το ρύθμι είναι ο κανόνας. Γι' αυτό απορώ πώς τολμάει αυτή τη ρύθμιση και την επικοινωνεί τόσο τεχνίαντος. Με το κεφάλι κάτω, την αλήθεια εννοώ, που τελικά υπάρχει κόσμος σήμερα. Με αυτά που άκουσα από συναδέλφους σας και συναδέλφους μου, να έχει πιστεί ότι η κυβέρνηση κάτι καλό κάνει. Δηλαδή πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο, κύριε Μπογιόπουλε. Και η δική σας εξαιρετική εκπομπή, νυφάλια, ψύχρεμη, ουσιαστική κλπ. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο και να πιεστεί η κυβέρνηση. Τι σημαίνει 100.000 ενεργοί και συνεπείς, κύριε Μπογιόπουλε? Ποια ρήτρα έχει βάλει ο Άριος Πάγος που να λέει ότι θα ωφεληθούν της γενικής επιτοκιακής πολιτικής που έπρεπε να αρχίσει από το 2010? Μόνο από εδώ και πέρα αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπείς και είναι ενεργοί στη ρύθμιση. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα πράγματα, κύριε Βογιόπουλε. Βοηθάτε, βοηθάμε, αλλά κυρίως να μελετούν, οι συνάδελφοί μου και οι συνάδελφοί μου να μελετούν, να μην επικοινωνούν τις προθέσεις της κυβέρνησης, ας το ψάξουν λίγο. Υπάρχει μια απόφαση η οποία έχει τις ατελειές της. Αλλά τόλμησε και είπε στα θέσεις της κυβέρνησης, ας το ψάξουν λίγο. Υπάρχει μια απόφαση η οποία έχει τις ατελειές της. Αλλά τόλμησε και είπε

0: Αυτά γίνονται τώρα που ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε ότι διαπράττουν στην πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε περαιτέρω να διευρυνθεί, να καθολικοποιηθεί η απόφαση με το στοιχείο της αναλογικότητας και στον εξοδικαστικό και στους άλλους δανειολήπτες, δηλαδή με το στοιχείο καθολικότητας, αναδρομικότητας και αναλογικότητας που εμπεριέχονται την απόφαση. Άλλωστε, η ανωτάτη δικαιοσύνη ενομοποίησε την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, που το μεγάλη κατεδάφιση έγινε δυστυχώς στο όνομα της αριστεράς ή της ψευδοαριστεράς με το τρίτο μνημόνιο. Μία απόφαση έβγαλε, μία-δύο αποφάσεις που έβγαλε σωστέ. Να μην τις υλοποιούμε, κύριε Κοντογιώπουλε. Να μην τις υλοποιούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά.
1: Χαίρετε.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι!

0: γη με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Ο Γιώργος Περίς.

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times,

0: και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντή που μας ακούει από το Μπορντό. Καλησπέρα στον Όντα. Αντωνία μου, δυστυχώς τώρα το είδα το μήνυμα. Ελευθέρη, ναι, για τον κύριο Βραμόπουλο θα τα πούμε συνέχεια. Πάντως, ναι, έτσι το είπε, ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Πρέπει να σου πω ότι μου αρέσουν αυτά τα λεβέντικα. Αναπτερώνουν το ηθικό μου σε ό,τι αφορά τη λεβεντιά του πολιτικού μας προσωπικού. Έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: θέση στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Σαν 4 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 2. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο αφορά σε όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Με κλείσιμο του στενού του Ορμούζα απειλεί εκ νέου το Ιράν μετά από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ σε στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι αν η Τεχεράνη επιβάλλει διόδια στο πέρασμα θα τερματιστούν διαπραγματεύσεις. Ρεκόρ θερμοκρασιών άνω των 40 βαθμών Κελσίου καταγράφεται στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς ενώ δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία, ενώ στη Γερμανία 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο, επέλεξε με ομόφωνη απόφασή του το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Προηγήθηκε σχετικό αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις που αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του 34χρονου Καναδού Σέντερ Κέμπριτζ που αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Τουρκίας Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στις 10 απόψε παίζουν για τον δεύτερο όμιλο Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Real Weather.
12: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φίλε Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτή την ιστορία με την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης και κυρίως με αυτό το λουδοβίκιο αυτοθαυμασμό του Πιερακάκη και του Μητσοτάκη. Εξηγήσαμε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω από αυτή την ιστορία. Το είχε εξηγήσει βέβαια χρόνια νωρίτερα ο ποιητής όταν έλεγε «πλανώδη αργυραμιβή στους δρόμους, παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές». Τώρα πάμε στην υπόθεση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όλη αυτή η ιστορία είναι μία μπούρδα, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, για το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών στο πλαίσιο των ερευνών για το λεγόμενο Qatargate. Ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα. Άφησε εχμές για τον Χρυσοχοίδη, γιατί όπως είπε η αστυνομία το πήρε και για 2-3 μέρες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι και τον ίδιο, εμένα τουλάχιστον, είπε ο Αβραμόπουλος, δεν με ενημέρωσε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί δικό του θέμα. Όπως βλέπετε έχουν και τα εσωτερικά τους εδώ, θα έρθουμε σε αυτά στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πριν από 2 χρόνια είχε διερευνηθεί όλο αυτό και είχαν έρθει απαντήσεις από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έλεγε, σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Όπως είπε, δεν είναι γκάφα των Βέλγων αστυνομικών, αλλά το χαρακτήρισε σκοπιμότητα. Όπως είπε, έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρωτήσει αν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτόν τον οργανισμό του Παντσέρη και είχε λάβει την απάντηση πως είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησε, είπε, αν μπορεί και να πληρώνετε και του απάντησαν βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε και πήρε την άδεια, όπως είπε. Εγώ συμμετείχα, λέει, ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμε, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα? Στη συνέχεια είπε ξανά πως είναι μια μπούρδα η ιστορία, την οποία κάποιοι την πήραν και την ανέδειξαν. Ήρθε στο Χρυσοχοίδη που σας έλεγα προηγουμένως, ότι η αστυνομία πήρε αυτό το ένταλμα, ότι ο Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι, ότι δεν τον ενημέρωσε, δεν ξέρει το γιατί, δικό του θέμα. Ενημέρωσε, όπως είπε, τον Πρωθυπουργό. Καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και μετά, λέει, το άκουσα από σας. Και δήλωσε επίσης ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Μετά από αυτό έχουμε την κυβέρνηση. Έτσι, η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του ΕΠΕΚΕΠΕ, να μην την ξεχνιόμαστε. Είναι η κυβέρνηση των υποκλοπών. Είναι η κυβέρνηση των email της κυρίας Μισέλα Σημακοπούλου. Καταδικάστηκε πρωτόδικα. Θα πάει βέβαια στο εφετείο να διεκδικεί στην αθώωσή της η πρώην Ευρωβουλευτής. Έχουμε την κυβέρνηση με τις γνωστές τακτικές σε ό,τι αφορά την υπόθεση των τεμπών. Έχουμε την κυβέρνηση που τώρα επί των ημερών της έχουμε κάτι θεματάκια εκεί στις πολεοδομίες κτλ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ουδέποτε έχει αναλάβει την οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη. Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα περίπτωση που αφορά δικό της βουλευτή. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Μα αυτό το οποίο κάνει πάντα. Βεβαίως είναι μια αδέκαστη κυβέρνηση και αυτό δηλώνει. Ξαναλέω, πριν από λίγες μέρες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε δηλώσει για την κυρία Μισελ Σημακοπούλου και την καταδίκη της ότι είναι απορίας άξιο το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και ότι η κυρία Σημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι απορίας άξιο πώς αντιμετωπίζονται. Αν σκεφτεί, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Μάλιστα.
Το λέγαμε και χθες, δεν είναι ένα mail, είναι τα 25.000 mail. Και δεν είναι ένα οποιοδήποτε mail, είναι αυτά που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων, της κατά τα άλλα δέκαστης διαδικασίας σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονικό ψήφο κτλ. Αλλά αυτή είναι η προσέγγιση που έχουν σε ό,τι αφορά την αριστεία. Τώρα λοιπόν, μετά τις πρωινές δηλώσεις στο Sky, νομίζω ήταν, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Χρυσογοίδη ξαναπαίξανε την παράσταση της αριστείας. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Αυτό το βαρύγδουπο το απαντάνε πηγές της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή ο κύριος Χρυσογοίδης, σε αυτές τις πρωινές δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου, και λένε ότι οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Αυτά λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου για τα όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος σε ό,τι αφορά την μη ενημέρωσή του κτλ. Κτλ. Όσο τώρα για τον κύριο Μαρινάκη, είπε σε άλλη τηλεόραση, νομίζω στο Open ήταν, ότι όσο και αν μας φαίνεται μια υπόθεση ότι δεν στέκει, όσο και αν μια κλίση μπορεί να θεωρούμε ότι είναι υπερβολική, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν αρχές, και δεν απαντώ λέει για τον κύριο Αβραμόπουλο, για ποιον απαντούσε, για τον κύριο Μπογιόπουλο, προφανώς για τον κύριο Αβραμόπουλο, τον οποίο το σέβομαι απεριόριστα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, είναι ένας πολιτικός, λέει, που έχει δώσει δείγματα γραφής, εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να πηγαίνουμε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, για το γεγονός ότι δεν πήγε δηλαδή ο κύριος Αβραμόπουλος όταν τον είχαν καλέσει οι βελγικές δικαστικές αρχές. Εγώ αυτά που θέλω να σας θυμίσω είναι τα εξής, ότι καταρχάς τι είναι αυτό το λεγόμενο σκάνδαλο Qatargate, έτσι. Αυτό καταγράφηκε έτσι και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για αυτή την υπόθεση της φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων και θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου, και να κάνει αυτή η ιστορία με το Μουντιάλ, μέρες που είναι τώρα, και παγκοσμίου κυπέλου, στο Κατάρ το 2022. Θυμίζω ότι μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέμπλημα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η κυρία Εύα Καϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, και είχαν κατασχεθεί συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά τον κύριο Αβραμόπουλο, θέλω να θυμίσω ότι είχαμε 2 ευρωπαϊκές εφημερίδες, την ιταλική, την La Stampa, και την ισπανική, την El Mundo, που είχαν αναφερθεί στο σκάνδαλο αυτό και στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, με δημοσιεύματά τους από το Δεκέμβρη του 2022. Η La Stampa είχε αναφέρει ότι συμμετείχε σε αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη, από την οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί μερικές μέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Είχε αναφέρει ακόμη η εφημερίδα ότι επί ένα χρόνο είχε λάβει 60.000 ευρώ, και αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα, για 2 συνέδρια και για 1 άρθρο που είχε γράψει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διευθυντής της La Stampa είχε κάνει και δηλώσεις στην ιταλική τηλεόραση και είχε κάνει λόγο για έρευνα που είχε να κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο τότε και με τη ροή χρημάτων. Όσο τώρα για την ισπανική, την El Mundo, είχε γράψει ότι ο κύριος Αβραμόπουλος φιλοδοξούσε να γίνει απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες του κόλπου, και ότι δεν ήταν επίτιμο μέλος, αλλά έλαβε αποζημίωση, και ότι η άδεια για να το κάνει αυτό δόθηκε
από την Επιτροπή. Τώρα, από την πλευρά του, ο κ. Αβραμόπουλος είχε αναφέρει και τότε ότι η συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρη ήταν χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες, ενώ για την αποζημίωση που θα συνόδευε αυτή τη συμμετοχή είχε πει και τότε, το επαναλαμβάνει και τώρα, ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και του είχε δοθεί γραπτός από την Ούρσουλα, την πρόεδρο, την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Έτσι έχουν τα πράγματα, για να θυμηθούμε την όλη ιστορία. Βεβαίως εδώ καταγράφω, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό, αλλά καταγράφω αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο επικαλείται η Λαστάμπα, ότι δηλαδή για δύο συνέδρια στα οποία παραβρέθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος στο πλαίσιο αυτής της ΜΚΟ του Παντσέρη και για ένα άρθρο που έγραψε, έπαιρνε 5.000 το μήνα. Δηλαδή 5, 12, 60. 60.000 το χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά αν για δύο συνέδρια και για ένα άρθρο παίρνουμε 5.000 το μήνα, δηλαδή 60.000 το χρόνο, πώς το λέει και ο κύριος Μπεϊζάνης, ο Βέγκος, σε εκείνη την ταινία. Ο Νάς τα βγάζει αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Τα βγάζει? Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάνει και άλλα πράγματα ο άνθρωπος, τα οποία δεν καταγράφονται στο έγγραφο, ή εν πάση περιπτώσει να ήταν πολύ σπουδαία τα συνέδρια και ακόμα σπουδαιότερο εκείνο το άρθρο, τα οποία πληρώθηκαν με 60.000 ευρώ, αλλά δεν ξέρω αν ο Μέση παίρνει τόσα για αυτή τη δουλειά, για τόσο λίγη δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από ξαναλέω, δεν το ξέρω, μπορεί να ήταν περισσότερη δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο ελέγχεται από ό,τι έχω καταλάβει κιόλας δηλαδή, ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν είναι για το αν ήταν φορολογημένα τα λεφτά ή για το αν είχε ενημερώσει. Αυτό για το οποίο ελέγχεται, από ό,τι λένε οι βελγικές αρχές, είναι ότι αυτός ο Παντσέρη ήταν μέσα σε ένα σκάνδαλο και ότι αυτό ήταν ξέπλυμα χρήματος και ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τέτοιο χρήμα. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει θα μας το πούν βεβαίως και οι βελγικές αρχές. Ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτά τα περί αδειών που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Αβραμόπουλος, τα ακούω μεν, αλλά τα αξιολογώ όχι για τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά για την πώς να το πω τώρα, για το πεντακαθαρίδικο του πράγματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συνολικά. Τα αξιολογώ πως ακριβώς αξιολογείται το γεγονός ότι, ξέρετε, όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των σκανδάλων. Μόνο στο Μητρό των λόμπι επισήμως έχουμε 14.000 τέτοια λόμπι να δουλεύουν στα Βρυξέλλας. Μιλάμε για τον αρχιδιαφθορέα όλου αυτού του μηχανισμού. Και μάλιστα αυτός ο αρχιδιαφθορέας έχει και τη βούλα. Έχει και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρκεί ένα πράγμα μόνο να ληφθεί υπόψη. Ήταν εκείνο το αποκαλυπτικό ψήφισμα το οποίο είχε ψηφιστεί και μάλιστα από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, με εξαίρεση τους δύο Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, το οποίο εκείνες ακριβώς τις μέρες που είχε σκάσει το σκάνδαλο του Qatar Gate, αυτοί περάσαν ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβουλίο και αναγνώριζαν την δυνατότητα των λόμπι, σας διαβάζω σε εισαγωγικά, να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο που αποτελεί, τα λόμπι δηλαδή, ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζει στο εσωτερικό της ως ζωτικό και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας της τα λόμπι. Τα λόμπι, τους αρχιδιαφθορείς
δηλαδή. Και είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που κυβερνήσεις, κόμματα διαπλέκονται στη βάση της νομιμότητας βέβαια πάντα και του ζωτικού στοιχείου της ευρωπαϊκής τους δημοκρατίας και με τους επιχειρηματικούς ομίλους και με τα συμφέροντα αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό λέω, ζυγίζω αυτά τα περί άδειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο ακριβώς ζυγίζονται στο έδαφος αυτού του βούρκου, ποιου βούρκου, που με πιστοποιημένο τρόπο αναγνωρίζουν οι ίδιοι ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον εαυτό τους. Μιλάμε για, αυτό, για αυτή τη λίμνη του βούρκου της μπόχας που αναδύεται μέσα από αυτά τα δυσόδη σκάνδαλα, τα οποία βεβαίως αναπτύσσονται που στο έδαφος του υπέροχου συστήματός τους, καπιταλιστικό το λένε αυτό το σύστημα, που έχει πολυεθνικές, έχει μονοπόλια και έχει και τα λόμπι της εγκατεστημένα μέσα στους μηχανισμούς που κρατάνε το άγιο δισκοπότηρο της δημοκρατίας. Λέγε με Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας για τον κύριο Κοκοτσάκη. Έχουμε την αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριτσιανού, την οποία ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πραγματογνώμονας, τον γνωρίζετε, γνωστός στην υπόθεση των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης. Διαβάζω αυτά τα οποία γράφει. Λέει: αισθάνομαι την ανάγκη μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα. Λέει: σήμερα μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα την δική σας εμπιστοσύνη. Θέλω, λέει, να... Για να δω παρακάτω. Ναι, λέει ότι η συγγνώμη αυτή είναι για μένα πράξη ευθύνης, ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν τη μάχη για την υπόθεση των Τεμπών, δίπλα στην αλήθεια, δίπλα στη δικαιοσύνη, δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, δίπλα όμως, λέει, και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση αρχηγών αλλά ενεργών πολιτών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αφήνοντας αυτές τις αιχμές για το προσωποπαγές, τον προσωποπαγή χαρακτήρα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Κοκοτσάκης ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή του από το...
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610 640 657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το KUS με κάπα.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
13: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο της ενεξέλιξη επιχείρησης που πραγματοποιεί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις νέους εισαγγελείς για την ενίσχυση του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα επέλεξε με ομόφωνη απόφασή του το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου επί τα αποέτημα της Λάουρα Κοβέση.

0: έχουμε νέα απειλή από το Ιράν για το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε και αυτός απειλήσει την Τεχεράνη ότι αν επιβάλλει διόδια στο στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις. Είναι φανερό λοιπόν ότι είμαστε ακόμα σε μια διελκυστίνδα. Έχουμε διαφορετικές βεβαίως εκδοχές για τα όσα συμφωνήθηκαν στην Ελβετία. Άλλες εκδοχές προβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες το Ιράν. Επιβεβαιώνοντας ότι εδώ έχουμε ένα προσωρινό και απολύτως εύθραυστο συμβιβασμό και κανένας τέτοιος συμβιβασμός δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή την πορεία της όξυνσης των ανταγωνισμών που ήδη έχει βάλει τη σφραγίδα της στον κόσμο, σε έναν κόσμο που φλέγεται. Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και απόλυτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο για πολύ καιρό και πρόσθεσε πως αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Απ' την άλλη, το Ιράν, το οποίο είναι προφανές ότι έχει αναβαθμίσει τη θέση του μετά τον πόλεμο, δηλώνει μέσω του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσουν εκείνες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που υπέστησαν πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η αντιπαράθεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Τραμπ μπορεί να το παρακάμψει και να κηρύξει πόλεμο ζητώντας στη συνέχεια έγκριση μέσα σε 60 μέρες. Και είχαμε την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ενώ έχω το Ιράν στα σχοινιά έτοιμο να πέσει, η γερουσία αποφασίζει να οργανώσει άκερη και ανούσια ψηφοφορία σχετικά με την εξουσία να κηρύσσεται πόλεμο. Σε αυτά ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Ξαναλέω, για μία κίνηση στην γερουσία η οποία ελέγχεται από το κόμμα του, από τους Ρεπουμπλικάνους. Στο μεταξύ, το είπα και πριν, το έγκλημα στο Λίβανο συνεχίζεται. Οι Ισραηλινοί επιτίθενται, έχουμε πάνω από 4.000 νεκρούς ανθρώπους στον Λίβανο μετά την έναρξη της εισβολής του κράτους δολοφόνου, του κράτους γενοκτόνου από τις 2 Μαρτίου. Πάμε όμως στην Τουρκία, γιατί εκεί έχουμε εξέλιξη με το ΠΚΚ. Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας.
1: Καλησπέρα του Κωνσταντινούπολη. Ναι, διότι ο Ταγί Περντογάν πριν από λίγη ώρα, μετά το τέλος της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, δήλωσε ότι ετοιμάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναμένεται να περάσει στην Τουρκική Ενωσυνέλευση το επόμενο χρονικό διάστημα, που ουσιαστικά θα ορίζεται ο αποπλισμός και η διάλυση του ΠΚΚ. Επίσημα δηλαδή, με νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναπαράγονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να το δούμε ακόμη και τέλη Ιουλίου, λίγο πριν κλείσει η τουρκική εθνοσυνέλευση, μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αυτό που θα υπάρχει μέσα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, είναι ότι τα μέλη του ΠΚΚ που δεν έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες και επιστρέψουν στην Τουρκία σε ένα χρόνο, θα μπορούν να υποφεληθούν από τις νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα τους επιβάλλεται πενταετής απαγόρευση ενασχόλησης με την πολιτική. Αντίθετα, τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης δεν θα καλυφθούν, τουλάχιστον από την πρώτη φάση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ενώ όσον αφορά το φυλακισμένο ηγέτη του ΠΚΚ, Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, η τουρκική κυβέρνηση αποκλείει στην παρούσα φάση οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό του καθεστώς. Υπάρχει όμως ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησής του και να επιτραπούν περισσότερες επαφές με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και εκπρόσωπους της κοινωνίας. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να το δούμε και τέλη Ιουλίου, όπως τονίζει στρατηγικά μέσα ενημέρωση, όταν η Περντογάν πάντως σήμερα έδωσε το σήμα.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία ότι είσαι μαζί μας και επειδή πολλή κουβέντα κάναμε και σίγουρα θα κάνουμε και στην πορεία του χρόνου για αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, παραμένουμε στο ότι αυτό έχει παγώσει και θα το δούμε μετά το καλοκαίρι τι θα έρθει.
1: Ακριβώς. Καμία αναφορά τις τελευταίες εβδομάδες μετά τον τόρο που είχε δημιουργηθεί, ούτε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση βλέπουμε να υπάρχει μια ιδιαίτερη αναπαραγωγή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Στην Άγκυρα πλέον επικεντρώνονται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να χαλάσει το κλίμα με ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζονται και τα αρχικά.
0: Αυτό έχει οριστεί πότε είναι, το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη είναι, Νίκο?
1: Η σύνοδο κορυφής.
0: Ναι.
1: 7 και 8 Ιουλίου. 7 και 8 Ιουλίου και ήδη λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα στην Άγκυρα. Θυμίζει πλούριο η Άγκυρα από τώρα, προκειμένου να υποδεχθούν τους 32 ηγέτες του χώρου του ΝΑΤΟ.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους!
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια αξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάδια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, στην Ηρακλή, στον Ηρακλή και στη Σούλα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στο Γκαστοριά, στον Πέτρο. Καλησπέρα στο Μπουαρό. Καλησπέρα. Κατερίνα μου, δεν το ξέρω αυτό που μου γράφεις. Θα το δω και θα επανέλθω. Πρέπει να σας πω ότι οι Γερμανοί πιάνουν το νήμα με τον εαυτό τους. Όταν λέμε για Γερμανία, μιλάμε για αυτή τη χώρα που τούτη τη στιγμή οι απόγονοι των Ναζί παίρνουν 29% εκεί στις δημοσκοπήσεις, με τους δεύτερους, τους δημοκράτες, αυτούς που έχουν ανεβάσει τα ποσοστά των Ναζί, έχουν γύρω στο 20%. Είναι η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, αυτή. Σε αυτή την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκαν τα στοιχεία προχτές. Έχουμε πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Συνθήκες φτώχειας. Και όταν λέω πιάνουν το νήμα της ύπαρξής τους, πρέπει να σας πω ότι διαβάζω ότι πήραν μία απόφαση εκεί σε μία πόλη, στην πόλη Χάλε στη Σαξονία, κάτι διαχειριστές μιας οργανωμένης παραλίας. Ξέρετε ποια είναι η απόφαση? Ότι δεν επιτρέπεται, λέει, η πρόσβαση στην παραλία αν δεν μιλάς γερμανικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν από λίγο το Πακιστάν ανακοίνωσε την επανέναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ υπήρξαν και δηλώσεις του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του κ. Γαλιμπάφ, ο οποίος παρουσιάζεται τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της Ιρανικής αντίστασης και τη χαρακτηρίζει μάλιστα ως διακήρυξη της ήττας των ΗΠΑ. Ο Γαλιμπάφ τονίζει ότι η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής πρέπει να διαμορφωθεί αποκλειστικά από τις χώρες της περιοχής, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, και επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο της Τεχεράνης για αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ασφαλώς συνδέει ευθέως τις διαπραγματεύσεις με τις εξελίξεις στο Λίβανο, παρότι το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον προσπαθούν να τα αποσυνδέσουν. Τονίζω ότι ο τερματισμός του πολέμου εκεί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής ειρηνευτικής διευθέτησης, φέρνοντας ξανά ένα μήνα στην Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στην Ευρώπη, η οποία φλέγεται από τον καύσωνα. Περισσότεροι από 65 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις συνθήκες καύσωνα. Ακόμη και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Μάλιστα, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται η Γαλλία, η οποία κατέγραψε χθες την θερμότερη μέρα στην ιστορία της, 44,3 βαθμούς, ενώ 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα, σήμερα και αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να αγγίξει τους 41 βαθμούς, ενώ σε Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία επίσης υπάρχει κόκκινο συναγερμός για τη ζέστη. Έχουν ληφθεί μέτρα για να μειωθούν οι μετακινήσεις, έχουν κλείσει σχολεία καθώς και δημόσιες υπηρεσίες. Για την ώρα κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επεσήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από το

0: παγκόσμιο μέσο όρο και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Ζένη μου, σε ευχαριστώ. Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: και η ανακατατάξη στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Νομίζω ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο καλά όσο ο Πάρο Στέλλα. Αυστριακός μουσικός που είδαμε και ζωντανά στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη στην Αυστρία. Στο διάλειμμα λοιπόν εμφανίστηκε live ο αυστριακός Πάρο Στέλλα και ξεσήκωσε τα πλήθη. Είναι ο μοναδικός που συνδυάζει τόσο καλά το electro swing με την ηλεκτρονική dance μουσική αλλά και τη βιτάζε jazz και swing. Έλενα Γαβρασέα και σήμερα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακόμα.

είναι τραγούδια για να απολαμβάνεις το φεγγάρι και η Πανσέληνος του Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά. 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε γύρω στις 3 τα ξημερώματα την Πανσέληνο της Φράουλας. 30 Ιουνίου θα γίνει αυτό, Τρίτη βράδυ. Η Πανσέληνος στις 3 τα ξημερώματα θα βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο, σε σχέση με τη γη βέβαια. Τίσεν το Ματία Μπαζάρ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προηγουμένως. Το τραγούδι που κατέλαβε την πέμπτη θέση στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μας, από τον Σαλ Ντα Βίντσι. Ήταν και φοβερό το σκηνικό, καθώς βλέπαμε live έναν ιταλικό παραδοσιακό γάμο από την Νάπολη κατευθείαν στη Βιέννη. Αυτά έγιναν στη Eurovision και τα θυμόμαστε έτσι πότε παρέα. Και πάμε σε ένα classic που ανήκει στο χώρο της Yacht Rock, έτσι λέγεται αυτό το είδος που αγαπάμε πάρα πολύ, όπως κομμάτια από Christopher Cross, από Toto, από Steely Dan και από τον Robbie Dupree, που εδώ διασκευάζεται από τον Keith Urban. Steal Away.

Πέστα το cover και περιμένουμε αναγωνίες και το άλμπουμ, αν και νομίζω ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει. Ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Ο Keith Urban, πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής της country και όχι μόνο. Εδώ διασκεύασε, όπως είπαμε προηγουμένως, το Steal Away του Robbie Dupree. Ο Robbie Dupree, σχεδόν 80's πλέον, μας είχε χαρίσει διάφορες επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Ένα από τα κομμάτια που γνώρισαν επιτυχία στα early 80's είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Robbie Dupree και Hot Road Hearts.

Χώραν και dinner party και το πρώτο καταδυτικό πάρκο με ναυάγια ετοιμάζεται στην Κρήτη, στοχεύοντας το ενδιαφέρον του εναλλακτικού τουρισμού. Θα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές καταδυτικές διαδρομές. Ακολουθώντας την πρώτη διαδρομή, οι δίτες συναντούν 44 τεχνητούς υφάλους σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Η δεύτερη διαδρομή οδηγεί στο παραπλισμένο ναυάγιο του πολεμικού ναυτικού Νέστορ και η τρίτη διαδρομή στο πρόσφατα βυθισμένο πλοίο Φολέγανδρος σε βάθος περίπου 25 μέτρων. Το καταδυτικό πάρκο είναι το πρώτο οργανωμένο στη χώρα μας και βρίσκεται στο ακροκορώνιο των Χανίων. Πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Νορβηγού DJ Kygo με την Victoria Nadine. Can't get enough. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Τα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

London Grammar, πόσο αγαπημένο συγκρότημα. How does it feel? Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μουσική σας κάνει να νιώθετε υπέροχα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές και τι θα κάνουμε και πώς θα περάσουμε. Το Icon of the Seas, που δεν είναι ένα απλό κρουαζιερόπλοιο, κάτι συνηθισμένο, ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα, καθιστώντας το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Πάμε στα δικά μας, επιστροφή στη μουσική με τον Ρικ Άστλι, που την ημέρα των γενεθλίων του, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα που έκλεινε τα 60 του χρόνια, αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι, Waiting on You.

ο Dave και η Thames. Δίδυμο στο τραγούδι, αλλά ζευγάρι και στη ζωή. Αυτό ήταν το Rain Dance. Και λίγοι γνωρίζουν τον Jack Johnson. Ο Jack Johnson παρουσιάζει το νέο του project, Surf Music. Όπως καταλάβατε, συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο και surf κουλτούρα. Στα νιάτα του, ο Jack Johnson ήταν surfer και αργότερα έγινε σκηνοθέτης και μουσικός. Επιτυχημένος σε όλα μαζί, κυκλοφορεί και αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, αλλά συνδυάζει και όλα αυτά με περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, όπου θα δώσει 43 συναυλίες.

από τα αγαπημένα μας πραγματικά, η Wolf Alice, ένα συγκρότημα που κέρδισε βρετανικό βραβείο φέτος στην κατηγορία του καλύτερου συγκροτήματος. Αλλά ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια, αλλά και πρωτύτερα νομίζω το 2018. Πάμε σε ένα project που μας έρχεται από την Αυστραλία, δημιούργημα του Αυστραλού Kevin Parker, Tame Impala. Let It Happen από το 2015, και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνης ΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ιταλιανός Μανουέλ Τουρίζο ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από τα 13 του, ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Και έτσι έγινε γνωστός εδώ μαζί με την συνονόματη, την Έλενα Ρόουζ, Αμερικανίδα με ρίσες από Βενεζουέλα. La Semana. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Εκρηκτική συνεργασία Calvin Harris με Kasabian. Release the Pressure.

Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη Μαντόνα είναι ότι δεν τα βάζει κάτω παρά τα 67 της χρόνια. Και μάλιστα βάζει κάτω ακόμα και άτομα πολύ πολύ νεότερά της. Η 67χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε φνιδιαστικά το απόγευμα της 5ης 4 Ιουνίου στην Madison Square στη Νέα Υόρκη σε ένα ευνηδιαστικό σοου 15 λεπτών όπου μετέτρεψε την πλατεία σε ένα υπαίθριο Pride Bar. Και ερμηνεύοντας τραγούδια παλιά της αλλά και καινούρια, τρία συγκλάκια έχουν ήδη ξεχωρίσει από το πολυαναμενόμενο Confessions 2 που κάτι μου λέει πως θα είναι από τα αγαπημένα μας για φέτος το καλοκαίρι. Love Sensation και πάμε πίσω στο χρόνο 1984, South Side Johnny μαζί με τους The Jukes είχαν γνωρίσει επιτυχία με αυτό το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει σε 7 ίντσο αλλά και σε 12 ίντσο, σε maxi single δηλαδή. Θα έλεγε κανείς ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία στη χορευτική του version που υπήρχε στο maxi single. Εμείς θα θυμηθούμε παρέα αυτό το αγαπημένο κομμάτι από τότε, Captured.

Ο Tim Cameron από τη Γερμανία και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες το νέο Toy Story, Toy Story νούμερο 5. Λοιπόν, με ένα πολύ εμπορικό soundtrack που περιμένουμε πώς και πώς. Στα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία είναι και το καινούργιο της Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Αυτή τη φορά το Toy Story έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών τηλεφώνων και τον εθισμό που προκαλούν στα παιδιά. Στην ταινία εμφανίζεται μάλιστα και ένα τάμπλετ σε μορφή βατράχου, το Lilypad, που γοητεύει παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Τελικά θα καταφέρουν τα παιδιά να ξεφύγουν από τον εθισμό αυτού του πανέξυπνου τάμπλετ. Πρωταγωνιστής και πάλι ο Tom Hanks. I knew it, I knew you.

Υπέροχη όπως πάντα η Taylor Swift και πάμε σε διάλειμμα με τον Bad Bunny. Ο διάσημος στάρ από το Puerto Rico θα δανείσει τη φωνή του σε έναν καινούριο χαρακτήρα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Toy Story, τον Pizza with Sunglasses. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα με μια παλιότερη συνεργασία του Ρενίκε Ιγκλέσιας με τον Bad Bunny, El Baño. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Soul του σήμερα και πραγματικά είναι υπέροχη. Rhythm Roots All Stars, ξεκινώντας το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε στον Αυστραλό Don West. Μουσικός της σύγχρονης soul αλλά και μοντέλο, πάρα πολύ όμορφος.

Ο 33χρονος Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική. Το πιο πρόσφατο τραγούδι του που ακούσαμε μόλις τώρα έχει τον τίτλο Mr. Know It All. Και προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, ο Τζο Λέτζεντ, ο θρύλος της σύγχρονης soul μουσικής, μία από τις πιο αισθαντικές φωνές, έρχεται στο Ηρώδιο για μία και μοναδική συναυλία. Μετά την εμφάνιση του Τζο Λέτζεντ, το Ηρώδιο θα κλείσει για εργασίες συντήρησης. Φοβερός καλλιτέχνης και ευκαιρία να έρθετε Αθήνα να τον δείτε από κοντά.

τραγούδια των Maroon 5 από το 2002, Sunday Morning. Το τέταρτο top 40 hit των Maroon 5 για τα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. 41 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε η έπαυλη που έμενε ο Bruce Willis πριν πάρει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα. Η έπαυλη είχε αγοραστεί 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004 και η αξία της εκτοξεύθηκε φέτος στα 41 εκατομμύρια δολάρια. Η έπαυλη έχει ιστορική σημασία, χτίστηκε το 1928, διαθέτει 2 ευρύχωρες γκαρνταρόμπες, 7 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, τραπεζαρία, μέχρι και κάβα κρασιών διαθέτει. Κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες το νέο άλμπουμ της Ella Langley με τίτλο Dandelion. Άλλο ένα σίγγλ που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, εκτός από το ομότιτλο και το Choosing Texas, Be Here.

Έντι Σίραν για φινάλε μαζί με τον Φάρελ Williams εδώ από το 2014 Sing. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα να ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.